Ακούσαμε το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων σε μη μείζωνα, έργο 15 του Erich Wolfgang Korngold. Ερμήνευσαν ο Daniel Bard, πρώτο βιολί, ο Tim Crawford, δεύτερο βιολί, ο Mark Holloway, βιόλα, η Chiara Endale, βιολοντσέλο και ο Paolo Giacometti, πιάνο. Ακολουθεί μια τρίπτυχη ορχιστρική σουίτα από την όπερα «Το παραμύθι για τον Τσάρο Σαλτάν» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Τα τρία μέρη της σουίτας είναι τα ακόλουθα: η αναχώρηση του τσάρου και ο αποχαιρετισμός, η τσαρίνα και ο γιος της επιπλέον στο βαρέλι και τα τρία θαύματα. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ντόμονκος Ία.

Ακούσαμε μία ορχιστρική σουίτα από την όπερα «Το παραμύθι για τον Τσάρο Σαλτάν» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Τα τρία μέρη της είναι τα ακόλουθα. Η αναχώρηση του Τσάρου και ο αποχαιρετισμός, η Τσαρίνα και ο γιος της επιπλέον στο βαρέλι και τα τρία θαύματα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ντόμονκος Ία. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 9 Ιανουαρίου 2026 ακολουθεί ο κύκλος 4 τραγουδιών με γενικό τίτλο «Τραγούδια και χωρί του θανάτου» του Μοντέστ Μουσόρκσκι. Τα 4 τραγούδια είναι τα ακόλουθα «Νανουρίσμα», «Σερενάτα», «Τρυπάκ», «Σταρτάρχης». Τον βαρύτονο Μιχάη Νταμιάν συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ντόμονκος Ία.

ήταν ο κύκλος 4 τραγουδιών με γενικό τίτλο «Τραγούδια και χωρί του θανάτου» του Μοντέστ Μουσόρκσκι. Τον βαρύτονο Μιχάη Νταμιάν συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ντόμον Κος Ία. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 9 Ιανουαρίου 2026, ακολουθεί η σύνθεση υπό τον τίτλο «Εικόνες από μία έκθεση για πιάνο» του Μοντέστ Μουσόρκσκι στην ορχιστρική εκδοχή του Μωρίς Ραβέλ. Τα 10 μέρη είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος υπό τον λατινικό τίτλο «Γνώμους». Δεύτερο μέρος υπό τον ιταλικό τίτλο «Το παλαιό κάστρο». Τρίτο μέρος υπό τους γαλλικούς τίτλους «Ο κεραμικός» και «Φιλονικία μεταξύ των παιδιών μετά το παιχνίδι». Τέταρτο μέρος υπό τον πολωνικό τίτλο «Biduo». Πέμπτο μέρος υπό τον τίτλο «Μπαλέτο των νεογέννητων Κλωσόπουλων». Έκτο μέρος υπό τον τίτλο «Σαμουήλ Γκόλντενμπεργκ» και «Σμουήλε» στην εβραιογερμανική διάλεκτο «Γίτης». Έβδομο μέρος υπό τον γαλλικό τίτλο «Λιμόζ», «Η αγορά», «Οι σημαντικές ειδήσεις». Όγδο μέρος υπό τους λατινικούς τίτλους «Οι κατακόμβες», «Ρωμαϊκή τάφη», «Με τους νεκρούς σε μία νεκρή γλώσσα». Ένατο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο «Η ξύλινη καλύβα με βάση πόδια πουλερικού Μπάμπα Γιγκά». Δέκατο και τελευταίο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο «Οι πύλες των Μποκατήρ στο Κίεβο». Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ντόμον Κος Ία.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Εικόνες από μια έκθεση για πιάνο» του Μοντέστ Μουσορκσκι στην ορχιστρική εκδοχή του Μωρίς Ραφέλ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Ντόμονκος Ία. Επόμενη επιλογή του BBC, η Τσιγκάνα για βιολί και πιάνο του Μωρίς Ραφέλ. Τη βιολονίστα Βινέτα Σαρέικα συνοδεύει ο πιανίστας Βέντις Ζίλμπερτς.

ήταν η τσιγκάνα για βιολί και πιάνο του Μωρίς Ραβέλ. Τη βιολονίστα Βινέτα Σαρέικα συνόδευσε ο πιανίστας Βέντις Ζίλπερτς. Ακολουθεί η συλλογή 5 κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο «Αντανακλάσεις» του Μωρίς Ραβέλ. «Νυκτοπεταλούδες», «Λυπημένα πουλιά», «Μία βάρκα στον ωκεανό», «Αλβοράδα δελ Γραθιόσο», που στα ισπανικά σημαίνει «Κατά προσέγγιση πρωινό τραγούδι του γελοτοπιού», και «Η κοιλάδα με τις καμπάνες». Ερμηνεύει η Μαρτίνα Φίλιακ.

Ακούσαμε τη συλλογή 5 κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο «Αντανακλάσεις» του Μωρίς Ραβέλ. Νυκτοπεταλούδες, λυπημένα πουλιά, μία βάρκα στον ωκεανό, αλβοράδα δελ γραθιόσο, που στα ισπανικά σημαίνει κατά προσέγγιση πρωινό τραγούδι του γελοτοπιού, και η κοιλάδα με τις καμπάνες. Ερμηνεύσε η Μαρτίνα Φίλιακ. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή και άλλα οργανικά αποσπάσματα από την όπερα «Δάρδανος» του Jean-Philippe Rameau. Την ορχήστρα «Tafel Musique» διευθύνει η βιολονίστα Jean Lameau.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή και άλλα οργανικά αποσπάσματα από την όπερα «Δάρδανος» του Ζαν Φιλιπ Ραμό. Την ορχήστρα «Τάφελ Μουζίκ» διεύθυνε η βιολονίστα Ζαν Λαμό. Επόμενη επιλογή του BBC, η Μίσα Σάνκτα αριθμός 1 σε μη ύφεση μίζωνα του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Τα 6 μέρη της λειτουργίας είναι τα ακόλουθα: Κύριε, Γκλώρια, Κρέντο, Οφερτόριουμ, Σάνκτους, Άγνους Ντέι. Το φωνητικό σύνολο νορβηγής ολίστες και τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει η Γκριέτα Πέντερσεν.

ήταν η Μίσα Σάνκτα αριθμός 1 σε μη ύφεση μιζόνα του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Το φωνητικό σύνολο Νορβηγής Σολίστες και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διήθυνε η Γκρέτα Πέντερσεν. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνική Ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 66, του Χωακίν Τουρίνα. Την πιανίστα Άντζελα Τσέγκ συνοδεύει η Φιλαρμονική του Κάλγκρι του Καναδά, υπό τον Hans Graff.

Ακούσαμε τη συμφωνική ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων έργου 66 του Χωακίν Τουρίνα. Την πιανίστα Άντζελα Τσέγκ συνόδευσε η φιλαρμονική του Κάλγκρι του Καναδά υπό τον Χάνς Γκραφ. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο για βιολί και πιάνο του Φρίτς Κράισλερ υπό τον τίτλο Σανσόν του Λουδοβίκου του 13ου και Παβάνα στο ύφος του Κουπρέμ. Τον βιολιστή Μπόρναβας Κέλεμεν συνοδεύει ο πιανίστας Ζόλταν Κότσις.

Ακούσαμε το έργο για βιολί και πιάνο του Fritz Kreisler υπό τον τίτλο «Σανσόν του Λουδοβίκου του 13ου και Παβάνα στο ύφος του Κουπρέν». Τον βιολιστή Μπόρναβας Κέλεμεν συνόδευσε ο πιανίστας Ζολτάν Κότσης. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εκδοχή της σύνθεσης «Κρακόβιακ» της λιθουανικής καταγωγής Πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς 1909-1969. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γιάν Κρέντς.

Ακούσαμε την ορχιστρική εκδοχή της σύνθεσης Κρακόβιακ της λιθουανικής καταγωγής Πολωνέζα συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσεβίτς 1909-1969. Τη συμφωνική ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας διήθυνε ο Γιάν Κρέντς. Ακολουθεί η αραμπέσκ σε ντο μίζωνα για πιάνο έργο 18 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει ο Έρικ Λουκ.

Από τον πιανίστα Eric Glue ακούσαμε την Arabesque σε ντο μίζωνα, έργο 18 του Robert Schumann. Επίλογος της εκπομπής μας η τρίο σονάτα σε ρε μίζωνα, έργο 3, αριθμός 2 του Arcangelo Corelli. Αποτελείται από 4 μέρη. Grave, Allegro, Adagio, Allegro. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Augeletti.

Ακούσαμε την τρίο σονάτα σε ρε μίζωνα, έργο 3, αριθμός 2, του Αρκάντζελο Κόρελ. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Αουτζελέτη. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Δόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Χάρη Βεκρή, τον άνθρωπο ο οποίος αποτελεί την ψυχή του θεσμού του φεστιβάλ Άνω που πραγματοποιείται εκεί στη Σύρο. Θα συνεχίσουμε σήμερα την συνομιλία μας, αλλά προτού ακούσουμε ό,τι ενδιαφέρον έχει να μας καταθέσει σχετικά με τον απόϊχο της φετινής διοργάνωσης, ας ακούσουμε δύο λόγια για το φεστιβάλ αυτό καθ' αυτό.

Με στόχο την ανάδειξη του εκκλησιαστικού οργάνου του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο και παράλληλα την αναζωογόνηση του μεσαιωνικού οικισμού της Άνω Σύρου, η Καθολική Επισκοπή Σύρου και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Σύρου διοργανώνουν από το 2017 το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες, διαλέξεις, αλλά και ξεναγήσεις στο εκκλησιαστικό όργανο και στο μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου. Πιο συγκεκριμένα, για το εκκλησιαστικό όργανο, το οποίο υπάρχει στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο, κατασκευάστηκε το 1888 από τον Νίκο Ζένο Φεντέλη στην Ιταλία. Δωρίστηκε από τον Παπαλέοντα τον 13ο στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Διονυσίου των Αθηνών, όπου και ανήκε έως το 1951, οπότε και μεταφέρθηκε στη Σύρο. Κατασκευασμένο τη Ρωμαντική εποχή, διαθέτει αυτούσιο τον ήχο των οργάνων της εποχής, ενώ η ξυλόγλυπτη κατασκευή στο μπροστινό μέρος του το καθιστά έργο τέχνης. Το 2016, με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Καθολικού Επισκόπου Σύρου, πατρός Πέτρου Στεφάνου, επισκευάστηκε μερικώς και επαναλειτουργήσε. Η αποκατάστασή του ολοκληρώθηκε το 2019 με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι το αρχαιότερο εκκλησιαστικό όργανο που λειτουργεί σήμερα στην Ελλάδα.

0: Είναι πάντες εν όσιν, πολύ όμορφο αυτό και νομίζω ότι και η εποχή μας προς τα εκεί, εκεί μας οδηγεί στο να είμαστε όλοι ένα. Ανέφερες λίγο πριν για τους καποκίνους μοναχούς που είχατε και εκπρόσωπο μέσα στο φεστιβάλ. Βεβαίως η Σύρος είναι γνωστή και για τους Ιησουίτες μοναχούς που άφησαν ανεξίτηλα το στίγμα τους στο νησί, έτσι δεν είναι? Εγώ πέρσι που είδα τα κτίρια μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Ναι, οι Ιησουίτες και μάλιστα είχαν προσφέρει μεγάλο σημαντικό έργο στην εκπαίδευση του νησιού. Τα πρώτα σχολεία ήταν καποκίνων πάνω στην των Ιησουητών στην Άνω Σύρο και μάλιστα έχουν και μια πτυχή που ήταν, είναι το θέατρο στο Αιγαίο που το έφεραν οι Ιησουίτες μοναχοί στο Αιγαίο και για εκπαιδευτικούς λόγους ανεβάζαν θεατρικά έργα για να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν και τη γλώσσα καλύτερα. Και είναι ένα κομμάτι που θέλουμε και εμείς να δείξουμε και στο φεστιβάλ κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν ακόμα, έχουν διασωθεί έργα που τα έχουν γράψει οι Ιησουίτες και θέλουμε λίγο να αναδείξουμε και αυτό το κομμάτι. Η προσφορά τους στην εκπαίδευση και στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου είναι των νησιών, Σύρο, Νάξο, είναι πολύ σημαντική.
0: Πολύ ωραία. Και εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε μετά από τις χοροδίες. Βλέπω τα πρόσωπα εδώ τα οποία συμμετείχαν και λέω πραγματικά κάθε μέρα μία έκπληξη, κάθε μέρα όσοι έρχονταν εκεί νομίζω ότι θα είχαν τη χαρά να απολαύσουν κάτι ξεχωριστό, αλλά και παράλληλα κάτι το οποίο ενώνεται με όλα τα υπόλοιπα κάτω από την ομπρέλα της θρησκευτικής μουσικής και του εκκλησιαστικού οργάνου, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι και οι χοροδίες δουλέψαν πάρα πολύ για το αποτέλεσμα αυτό που τελικό αποτέλεσμα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Ήταν μια μοναδική εμπειρία και δεν ξέρω. Μακάρι να καταφέρουμε να ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο.

0: κόσμος ήταν ενθουσιασμένος και ο Άγιος Νικόλαος ήταν, και αυτό σου λέω, ήταν πάρα πολύ, ήταν γεμάτο, πάλι, και εκεί δεν είχε όρθιους, είχε πάλι. Και που είναι μια μεγάλη εκκλησία, δεν είναι σαν τον Άγιο Γεώργιο την Ανοσύρου που... Είναι μεγάλη εκκλησία, χωράει πάρα πολύ κόσμο και ήταν, τι να σου πω, σαν να ήταν μεγάλη εβδομάδα, σαν να ήταν μια μεγάλη γιορτή, θρησκευτική γιορτή, τότε που γεμίζουν οι ναοί. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος. Αυτοί που ήρθαν, ενθουσιάστηκαν, γιατί ήταν και από τα δύο δόγματα. Το κοινό και ενθουσιάστηκε με αυτή την συνύπαρξη, που, την σύμπραξη αυτών των χοροδιών αλλά και των ιερέων που συνέπραξαν.
1: Να αναφερθούμε και στις υπόλοιπες συμμετοχές για φέτος.
0: Επόμενη, μετά είχαμε την Τετάρτη, είχαμε ένα αφιέρωμα πάλι εμπνευσμένο από τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, που το λέγαμε αφιέρωμα την Ισύρο στη λογοτεχνία. Και είχαμε συνδυασμό ο εκκλησιαστικό όργανο, ο Πράνο, και ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων που έχουν γραφτεί για τη Σύρο. Και είχαμε την Ελένη Κεβετζίδου, που έπαιξε εκκλησιαστικό όργανο, και το Σάββα Σουσαμίδη και αυτό σε εκκλησιαστικό όργανο, τη Βιβή Σικιώτη που ήταν σοπράνο, και τα λογοτεχνικά κείμενα από σημαντικούς συγγραφείς διάβασε η Μελία Κράλινγκ, η οποία έρχεται κάθε καλοκαίρι, έχει δηλαδή με τη μητέρα της, είναι γνωστή ηθοποιός με καριέρα και σε ξένα σύριαλ, έχει παίξει ας πούμε το Emily in Paris, ας πούμε είναι το πιο γνωστό, και η οποία αγαπάει τη Σύρο γιατί έρχεται κάθε τα καλοκαίρια με τη μητέρα της από μικρή, από παιδί. Ήταν πολύ ωραία και αυτή η εκδήλωση. Μετά είχαμε την Παρασκευή επίσης μια πολύ σημαντική εκδήλωση που τη λέγαμε από το Λουδοβίκο Βαν Μπετόβεν στο Λουδοβίκο Σπινέλι. Εδώ θέλαμε να αναδείξουμε τους Συριανούς συνθέτες του 19ου αιώνα. Ήταν σπάνια έργα που δεν έχουν τα περισσότερα δεν είχαν ξανακουστεί, αλλά σίγουρα ποτέ δεν είχαν ξανακουστεί για ορχήστρα, γιατί οι μεταγραφές της παρήγγειλε το φεστιβάλ από τις παρτιτούρες της που βρήκαμε από τα ιστορικά αρχεία και από το ιστορικό αρχείο του Οδείου Αθηνών, από το ιστορικό, τα γενικό αρχείο

0: κράτους αλλά και το ιστορικό αρχείο του ΟΔΙΟ Αθηνών που είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και βοήθεια.
1: Ποιος έκανε την έρευνα?
0: Την έρευνα την έκανε και διάλεξη. Ξεκίνησε η εκδήλωση από την κυρία Στέλλα Κουρμπανά, η οποία είναι έφορος του Ιστορικού Αρχείου και Διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωση του ΟΔΙΟ Αθηνών. Έκανε, μας παρουσίασε τους Αιγιανούς Ηλίθιους του 19ου αιώνα. Την ήθελε πάρα πολύ και εκείνη την. Δηλαδή, αποτέλεσε και για μας κινητήριο δύναμη ο ενθουσιασμός της. Και μετά η ορχήστρα του φεστιβάλ, Άνω Φεστιβάλ Όρκεστρα, πάλι με την διεύθυνση του Στέφανου Τσιαλή, του καλλιτεχνικού μας διευθυντή, παρουσίασε έργα των Λουδοβίκο Σπινέλη, του Ιωάννη Φουστάνου, του Αντώνιο Μπιφέρνου. Ναι, αυτά. Πέντε έργα. Και αυτά συνδεθήκανε μαζί με το δεύτερο κονσέρτο του Μπετόβεν για πιάνο και με την συμφωνία αριθμός 5 του Φραν Σούμπερτ. Στο κονσέρτο για πιάνο ήταν σολίστ ένας Πολωνός, νέος Πολωνός πιανίστας, ο Κριστόφ Κερσίνσκι, και ήταν μια εκδήλωση που την κάναμε συνεργασία με την Πολωνική Πρεσβεία στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Ήταν και αυτή, δεν έχει βγει ακόμα το βίντεο, δεν το έχουμε ακόμα μοντάρει, αλλά νομίζω ότι θα είναι ιστορική.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα, ο λόγος για το περίφημο Φεστιβάλ Άνω, το οποίο πραγματοποιείται εκεί, στην πόλη της Ήρου, εδώ και αρκετά χρόνια, και συνομιλούμε με τον Χάρη Βεκρή, την ψυχή θα λέγαμε του θεσμού, προσπαθώντας να σκιαγραφίσουμε τον απόϊχο της φετινής διοργάνωσης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Σαββουργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.

0: συναυλία τελείωσε με τον ύμνο στη Σύρο, ένα αυτό που έχει γραφτεί το 1895 από τον Αντώνιο Μπιφέρνο και έχει καταπληκτικούς στίχους και πραγματικά είναι σαν εθνικός ύμνος για μας εδώ στη Σύρο θα πρέπει να γίνει.
1: Εγώ βλέπω μια γέφυρα μεταξύ λαών, πολιτισμών, με αφορμή πάντα και βάση την εκκλησιαστική μουσική. Και πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είχαμε ξεχωριστές προσωπικότητες υψηλού επίπεδου μουσική από το εξωτερικό και φέτος συνεχίζεται αυτό και μάλιστα με εκπροσώπους από ξένες πρεσβείες. Νομίζω ότι πραγματικά επιτελεί το ρόλο του ως διεθνές, αυτό που λέμε διεθνές φεστιβάλ.
0: Ναι. Ναι, το προσπαθήσαμε, Γιώργο, όλα αυτά τα χρόνια το προσπαθήσαμε. Πράγματι, το ρόλο αυτό τον κατακτάς. Στην αρχή το βάλαμε, ήταν απλώς ένα επίθετο, και λέει, αλλά το κατακτήσαμε τελικά με τα χρόνια. Όταν φτάσεις να φέρνεις τον σημαντικότερο οργανίστα του κόσμου να παίζει για σένα, το τέλος κλείσαμε και μάλιστα τώρα που για να το κλείσουμε τις τελευταίες. Στην τελευταία εκδήλωση είχαμε έναν Τσέχο οργανίστα, τον Πέτερ Κόλαρς, και ο οποίος έπαιξε εκκλησιαστικό όργανο με δύο φοιτήτριες από τη Μουσική Ακαδημία του Μπρουνό, έπαιξε και κάποια έργα, και κλείσαμε με την νεανική χοροδία του Ile de France. Εξαιρετική χοροδία αυτό, καλά, αν ήσουν εσύ εκεί που είσαι και σε αυτού του είδους που σου αρέσει. Ναι, καταλάβεις, ήταν εξαιρετικές οι φωνές των παιδιών. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, παίξανε και ένα κομμάτι μαζί με το εκκλησιαστικό όργανο, τραγουδήσανε, και στο τέλος, για να καταλάβεις, το τελευταίο κομμάτι γυρίσανε, μοιραστήκανε και περικυκλώσανε τους ακροατές και τραγουδούσαν τα παιδιά γύρω, οι φωνές ήταν και γύρω από τους ακροατές που ήταν καθιστοί, και νομίζω ότι τους έκανες να νομίζουν ότι ήταν στον παράδεισο, δηλαδή αυτές οι φωνές και αυτά τα τραγούδια που λέγανε ήταν κάτι σαν νιώθω, νομίζω ότι ο κόσμος ένιωσε ότι σαν να έχει φτάσει ήδη πολύ κοντά στον παράδεισο.

0: που πραγματικά ζηλεύω, δεν έχουν να πω τίποτα άλλο.
1: Αυτό υπάρχει ανεβασμένο για να ξέρουμε γιατί για τους ακροατές σου. Άμα μπουν στο YouTube ή στο annofestival.gr, υπάρχουν οι συναυλίες αυτές στο κανάλι μας. Οι δύο συναυλίες που έχουν γίνει, που γίνανε και ζωντανή μετάδοση, είναι ανεβασμένες στο κανάλι μας στο YouTube του φεστιβάλ. Μπορεί να πάρει μια γεύση.
0: Νομίζω ότι και φέτος έκλεισε ένας πολύ δημιουργικός κύκλος. Ακούσαμε για τον απόϊχο όπως μας τον μετέφερες, αλλά και αυτά που μπορούσαμε να διαπιστώσουμε κι εμείς εκ του μακρόθεν. Και ξέρω ότι κάθε χρόνο ο στόχος είναι την επόμενη χρονιά. Με το που τελειώνει το φεστιβάλ, αρχίζει ακριβώς η προετοιμασία για το επόμενο, έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει και ήδη, αλλά δεν θέλουμε να ανακοινώσουμε κάτι. Υπάρχουν και κάποιοι μουσικοί ήδη που έχουν κλειστεί για την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν, αλλά ακόμα είναι νωρίς να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται. Θα είμαστε σε ετοιμότητα ούτως ή άλλως, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο, για να τα πούμε εμείς. Εκείνο που μπορούμε να ευχηθούμε πραγματικά είναι να ξεκουραστείτε, γιατί όλο αυτό πραγματικά είχε πολύ κόπο πίσω του και θέλει οπωσδήποτε έτσι λίγο να ηρεμήσουν και οι συντελεστές που όλες αυτές τις ημέρες ήταν στην πρίζα, όπως λέμε.
1: Όντως, μεγάλη ένταση. Μεγάλη ένταση. Παρότι νομίζω ότι είναι κάτι μουσικό και είναι κάτι ήρεμο, η ένταση είναι σαν να είναι. Ξέρω εγώ κάτι. Οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση. Δεν έχει σημασία ότι είναι κάτι τόσο που σε ηρεμεί όταν έρθει η ώρα. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλη ένταση και χρειάζεται πολύ συνεργασία, επικοινωνίες, μέρα νύχτα. Είναι πολύ, πολύ, πολύ δυνατό.
0: Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πραγματικά και εκ μέρους των ακροατών που μας μετέφερε στον απόϊχο το κλίμα αυτό το πολύ όμορφο εκεί στην Σύρο, στην Άνω Πόλη. Και νομίζω ότι πλέον ο θεσμός αυτός του φεστιβάλ όχι μόνο ήρθε για να μείνει, αλλά θα μας πάει και πολύ μακριά. Δηλαδή η αίσθησή μου πραγματικά με αυτά που βλέπω και με αυτά που ακούω είναι ότι είναι ένας θεσμός, να είστε καλά πρώτα απ' όλα εσείς που τον διοργανώνετε, ο οποίος θα μας δώσει εφαλτήριο για να συζητήσουμε για εξαιρετικά υψηλού επίπεδου μουσικά γεγονότα, αλλά και όχι μόνο.
1: Σε ευχαριστούμε Γιώργο για τη φιλοξενία, για τις ευχές σου και να ξέρεις πάντα είναι χαρά μας να βρισκόμαστε στην εκπομπή σου, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σου που έχεις το πρωινά στο τρίτο πρόγραμμα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια πραγματικά σε ό,τι κάνετε και όπως είπα θα τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια εσάς.

Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στον διοργανωτή αλλά και σε όλα τα μέλη του φεστιβάλ εκεί στην Άνω Σύρο και για τη φετινή διοργάνωση. Να ευχηθούμε να έχουν υγεία, κουράγιο και του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ να μιλήσουμε για ό,τι καλό θα έχει ετοιμαστεί στην Αρχόντισσα των Κυκλάδων, στη Σύρο. Από τον Νίκο Σαββοργινάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου, τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Θα συνεχίσουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στα τρένα, τις ατμομηχανές, το σιδηρόδρομο και τους σιδηροδρομικούς, έργα που γράφτηκαν και αναφέρονται με άμεσο ή έμεσο τρόπο στην εφεύρεση αυτή της δεκαετίας του 1830. Και επαναλαμβάνω κάτι που σας είπα και χτες. Πέρα από τα οποιαδήποτε ωφέλη των σιδηροδρόμων για τη μετακίνηση των ανθρώπων, την επικοινωνία και τη μεταφορά εμπορευμάτων, όσον αφορά τη μουσική, οι συνθέτες μπορούσαν να μεταβούν και σε άλλες χώρες γρηγορότερα και ανετότερα για να παρουσιάσουν τα έργα τους εκεί. Και επίσης η μουσική μετακινούνταν ευκολότερα για να πάρουν μέρος σε μια ορχήστρα που ήταν σε μια άλλη πόλη ή μια άλλη χώρα. Το ίδιο συνέβαινε και με όσους ήθελαν να ακούσουν μια συναυλία σε άλλη πόλη ή σε άλλη χώρα. Γιατί είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν με τους χαρόδρομους και τις κακές συνθήκες μετακίνησης εκείνη την περίοδο. Ξεκινάμε λοιπόν με την Αυστρία.

Το 1832 στην Αυστρία η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή ήταν η υποσιδηροδρομική γραμμή Budweis-Linz, την οποία έσαιρναν άλογα αντί για ατμομηχανές. Η γραμμή αυτή επεκτάθηκε στο Gmunden το 1836, δημιουργώντας έναν άξονα περίπου 200 χιλιόμετρων για τη μεταφορά αλατιού και επιβατών. 1835, το Βέλγιο εγγενίασε την πρώτη εθνική σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Βρυξελών και Μαλίν. 1837, το πρώτο ατμοκίνητο τρένο στην Αυστρία ήταν στη γραμμή Florisdorf-Deutsch-Wagram κοντά στη Βιέννη. Αυτή ήταν η αρχή του σύγχρονου αυστριακού σιδηροδρόμου. Το Florisdorf σήμερα αποτελεί σημαντικό τερματικό σταθμό της γραμμής U6 του μετρό της Βιέννης, καθώς και κόμβο για τα τοπικά τρένα. Ενώ το Deutsch-Wagram βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βιέννης.

Ο βασιλιάς του Βάλς, Johann Strauss γιος, είχε δώσει πολλά κοντσέρτα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Βοξόλ, στο Παυλόβσκ της Αγίας Πετρούπολης, και ήταν το έτος 1847. Και υπενθυμίζω πως εκεί ο μεγάλος δούκας Κωνσταντίν είχε κτίσει προ-20ετίας ένα τεράστιο κέντρο ψυχαγωγίας, πολυχώρο θα το λέγαμε σήμερα, κατά απομίμηση του βρετανικού Vauxhall Pavilion. Σε ένα καλοκαιρινό του κοντσέρτο παρουσίασε το Vals Wilde Rosen, άγρια τριαντάφυλλα, σε ένα καφέ της γραμμής Βιέννη-Γκλόγνιτς, απόστασης 85 χιλιόμετρων. Ο καιρός ήταν έθριος, το κοινό πέρασε καλά και οι εφημερίδες της εποχής έγραψαν πολλά κολακευτικά σχόλια για τη μουσική του Johann Strauss. Wilde Rosen, Vals όπου 42, πρεμιέρα στις 22 Αυγούστου 1847.

το συνήθως άκαμπτο πρωτόκολλο που επέτρεπε να πραγματοποιούνται φεστιβάλ και εορταστικές εκδηλώσεις μονάχα μέσα στο παλάτι Χόφμπουργκ, το χειμερινό παλάτι της αυστριακής αυτοκρατορικής οικογένειας, χαλάρωσε όταν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το καρναβάλι της Βιέννης του 1858, έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται εκεί και άλλες σημαντικές εκδηλώσεις. Δικαιούχοι των νέων αποφάσεων ήταν οι μηχανικοί, των τεχνικών αλλά και των διοικήσεων των σιδηροδρόμων, για το χορό των οποίων ο Johann Strauss γιος έγραψε το βάλς «Spiralen», «Οι Σπύρες», με όπους 209. Την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου του 1858 στη Βιέννη δινόταν ο ετήσιος χορός των μηχανικών των σιδηροδρόμων και έτσι το βάλς «Σπύρες», «Spiralen» γράφτηκε κατά παραγγελία για την εκδήλωση αυτή στη γνωστή Redoutenzaal, Φιλαρμονική της Σλοβακίας.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1870, τα ταξίδια εκδρομών στο ταχαίως αναπτυσσόμενο δίκτυο σιδηροδρόμων γύρω από τη Βιέννη έγιναν μόδα. Ο Johann Strauss, ο γιος, ήταν πολύ απασχολημένος με τις κάθε είδους δραστηριότητές του περί τη μουσική φυσικά. Εκτός αυτού, ήταν και πολύ γρήγορος στη σύνθεση και την έμπνευσή του. Έφτασε όμως η 14η Φεβρουαρίου, η μέρα της παρουσίασης ενός βάλς που είχαν παραγγείλει και προαναγγείλει οι φοιτητές του Πολυτεχνείου της Βιέννης για εκείνη τη βραδιά. Όμως, αποδείχτηκε

και πως ο συνθέτης είχε ξεχάσει την παραγγελία τους εντελώς και ήταν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Βλέποντας την απογοήτευση στα πρόσωπα των φοιτητών αλλά και επιθυμώντας να μην τους εκθέσει, ο Γιώχαν Στράους υποσχέθηκε ότι το βάλς θα ήταν έτοιμο μέχρι το βράδυ. Έτσι και έγινε. Το βάλς «Acceleratiónen» ή «Επιταχύνσεις», διαφορετική απόδοση. Στα ελληνικά, όλο και πιο γρήγορα, είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους. Ακούμε αυτό το βάλς με όπους 234 από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Ρικάρντο Μούτι από την πρωτοχρονιά του 2004.

Ελάτε τώρα να χορέψουμε, γιατί θα ακούσουμε μια γρήγορη ζωηρή πόλκα που γράφτηκε για το χορό των φοιτητών της Βιέννης. Και αφού ο χορός δινόταν με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για να πάνε οι φοιτητές μια μακρινή εκδρομή, από τότε συνηθιζόταν, ο Γιώσεφ Στράους, ο Πέπι όπως ήταν το προσωνύμιό του, συγκέντρωσε μερικά μαθητικά τραγούδια και ενώνοντάς τα δημιούργησε μια πολύ ωραία πόλκα σνέλ. Auf Ferien reisen, σε διακοπές. Για μία ακόμη φορά οι μουσικοί της ορχήστρας που παίζουν αυτό το έργο συνήθως καλούνται να κάνουν κάποια φωνητικά εφέ, όπως το μακρόσυρτο επιφώνημα «Ο» που ακούγεται εδώ, υποδηλώνοντας τα χαρούμενα συναισθήματα από την προετοιμασία της αναχώρησης. Και σημειώνω ότι τα περισσότερα ταξίδια εκείνη την εποχή, μιλάμε για το 1863, είχαν ήδη αρχίσει να γίνονται με τον σιδηρόδρομο, με τα τρένα, το νέο μέσο μεταφοράς, όπου προσέφερε ομαδικότητα, γιατί μπορούσαν να ταξιδέψουν πολύ μαζί, άνεση και πολυτέλεια. Γιώσεφ Στράους, Auf Ferien reisen, φιλαρμονική της Βιέννης, Ζουμπιν Μέτα, πρωτοχρονιάτικη του 1995.

Μια γρήγορη πόλκα έχει τον τίτλο «Ban Fry», μακριά από τις γραμμές, και προειδοποιεί όσους βρίσκονται στο σταθμό ή κοντά στις γραμμές να απομακρυνθούν. Αυτήν την πόλκα Σνέλ την έγραψε ο Έντουαρντ Στράους με όπου 45. Η επιτάχυνση της αμαξοστοιχίας είναι γοργή και αυτό είναι προφανές μέσα από τη μουσική του συνθέτη. Μάλιστα, στη σύγχρονη δισκογραφία, οι ηχολήπτες προσθέτουν μερικές φορές, να μην πω συχνότατα, στην έναρξη της πόλκας αυθεντικό ήχο τρένου που ξεκινά. Ο Έντουαρντ Στράους έγραψε και άλλα έργα για το σιδηρόδρομο και τους εργαζομένους του. Αυτό το συγκεκριμένο, το Ban Fry, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 17 Φεβρουαρίου του 1869. Και ακούμε τη Cincinnati Pops με τα σχετικά.

Η αρχή του σιδηροδρομικού συστήματος της Κεντρικής Ευρώπης στη δεκαετία του 1840 ήταν μια μεγάλη τεχνολογική ανακάλυψη. Η ατμομηχανή ήταν το πιο ανεπτυγμένο βιομηχανικό προϊόν της εποχής. Ένα τεχνολογικό θαύμα που λειτουργούσε με τρόπο που δύσκολα ήταν κατανοητό από αυτοκράτορες και πρίγκιπες, πόσο μάλλον από τους απλούς ανθρώπους. Δεν προκαλεί έκπληξη, επομένως, το γεγονός ότι η ατμομηχανή με την ρυθμική μηχανή της που κινείται από ατμό θα έπρεπε να είχε γίνει πηγή έμπνευσης για πολλές συνθέσεις. Και έτσι έγινε. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και η Πόλκα Σνέλ, η γρήγορη πόλκα «Mit Dampf», «Ολοταχός», ένα έργο που έγραψε με όπους 70 το 1870 ο Έντουαρντ Στράους, ο νεότερος από τα τρία αδέλφια. Ακούμε τη Cincinnati Pops και τον Erich Kunzel.

Ohne Aufenthalt, χωρίς σταθμό, είναι μια γρήγορη πόλκα που αφιερώθηκε στον ετήσιο χορό του Σωματείου των Σιδηροδρομικών, την οποία συνέθεσε ο Έντουαρντ Στράους. Ο χορός πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Σωματείου στις 25 Ιανουαρίου του 1874 και αυτή η γρήγορη πόλκα, χωρίς σταθμό, ξεκινά με το σφύριγμα του τρένου και το χτύπημα της καμπάνας που είχαν οι ατμομηχανές εκείνης της εποχής, ενώ η ορχήστρα, προσέξτε πως, αναπαριστά την αργή επιτάχυνση της αμαξοστοιχίας. Ο Νεάουφενθαλτ συζηνά τυπό.

Ο Έντουαρντ Στράους, ο νεότερος από τα τρία αδέρφια, ήθελε αρχικά να γίνει διπλωμάτης. Αλλά εγκατέλειψε αυτήν την ιδέα, συνειδητοποιώντας ότι θα χρειαζόταν πολλές δεκαετίες για να κερδίσει μια άνετη ζωή, αφού οι αποδοχές του κλάδου ήταν ιδιαιτέρως χαμηλές. Έτσι, χάρη στο ταλέντο του και πιστός στην παράδοση της οικογένειας, αποφάσισε να γίνει μουσικός. Μετά από σπουδές 6 ετών, παρουσίασε μάλιστα και την πρώτη του σύνθεση, η οποία, όπως σημείωνε στην παρτιτούρα, ήταν αδελφικά αφιερωμένη στον Γιώχαν. Και ακολούθησε ένα πλήθος συνθέσεων που ξεπέρασαν τις 300. Το 1875, για ακόμη μια φορά, μια εταιρεία σιδηροδρόμων, θέλοντας να προβάλλει τη δουλειά της, δίνει μια παραγγελία για μια χωροεσμερίδα να γράψει ο Έντουαρντ ένα έργο. Και έτσι γράφει μια γαλλική πόλκα με όπους 125 και τίτλο «Tour und Retour», «Ταξίδι με επιστροφή», Φιλαρμονική της Σλοβακίας.

Θα σας μιλήσω για μια γαλλική πόλκα που έχει τίτλο «From Land to Land», «Από τόπο σε τόπο», που έγραψε ο Έντουαρντ Στράους. Δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστή η ακριβής ημερομηνία της πρεμιέρας αυτής της γαλλικής πόλκας, αν και διαφημίσεις της εκδοχής του για πιάνο εμφανίστηκαν στις 8 Φεβρουαρίου 1876. Αυτή η πόλκα, «Από τόπο σε τόπο», φανερώνει τη μουσική ιδιοφυΐα του Έντι. Από τα λίγα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούμε να πούμε ότι ο ίδιος διεύθυνε την πρεμιέρα της. Και μάλιστα λέγεται πως γράφτηκε για μια εταιρεία σιδηροδρόμων που έκανε αυτή τη δουλειά. Μετέφερε τον κόσμο από τόπο σε τόπο.

Βρισκόμαστε περίπου στο μέσο του δεύτερου δίωρου της εκπομπής «Κλασικά και άλλα», με έργα που αναφέρονται στα τρένα και τα παρουσιάζουμε με αλφαβητική σειρά συνθετών. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτό το τετράωρο αφιέρωμα έχει η οικογένεια Στράους. Είναι το τρίτο πρόγραμμα αυτό που ακούτε και η εκπομπή «Κλασικά και άλλα».

Το έτος 1877 ήταν μια σημαντική χρονιά για τα αδέλφια Johann Strauss τον νεότερο και Edward. Ο Johann παρουσίασε την οπερέτα «Πρίγκιπας Μεθουσαλέμ» και ο Έντι γνώρισε επιτυχία με το βάλς «Πηγολαμπίδα». Αυτή η γαλλική πόλκα που θα ακούσουμε τώρα, η «Τρόι Λίπχεν», η «Πιστή Αγάπη», ακούστηκε στο χορό των σιδηροδρομικών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ετήσιου καρναβαλιού, ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη εκείνη την εποχή. Και την «Πιστή Αγάπη» ακούμε από την Φιλαρμονική της Σλοβακίας.

ο Έντουαρντ, έπαιζε άρπα, ενώ εμφανίστηκε ως συνθέτης και μαέστρος μετά το 1862. Από εκεί και πέρα έδωσε πολλά κοντσέρτα, τόσο στην αίθουσα Μουζίκ Φεράιν, όσο και στο Volksgarten. Φαίνεται πως ήταν λάτρης των νέων τεχνολογιών, αφού έγραψε αρκετά έργα για το σιδηρόδρομο, όπως την ταξιδιωτική επιθυμία Reiselust που θα ακούσουμε τώρα, αλλά έγραψε και για το τηλέφωνο και για τον εκτογράφο, μια πρώιμη μορφή πολυγράφου. Γαλλική πόλκα Reiselust, επιθυμία για ταξίδι, Απρίλιος του 1878. Από τη Φιλαρμονική της Σλοβακίας.

Ο Έντουαρντ, στις αρχές του 1901, έκανε το ατόπιμα και διέλυσε την ορχήστρα που είχε ιδρύσει ο πατέρας του πριν από περίπου 76 χρόνια, την ορχήστρα Johann Strauss, την οποία διεύθυνε και ο ίδιος τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Έντι αποτραβήχθηκε από τη δημόσια ζωή, κλείστηκε στο διαμέρισμά του στη Βιέννη και άρχισε να γράφει τα απομνημονεύματά του, τα οποία ολοκλήρωσε το 1906 και τα δημοσίευσε με τον τίτλο «Αναμνήσεις». Αρκετά χρόνια νωρίτερα, 1879, ο Έντουαρντ Στράους πήρε μια παραγγελία από μια εταιρεία σιδηροδρόμων να γράψει ένα σχετικό έργο και γράφει ένα βάλς με όπους 177 και τίτλο «Lustfahrten», «Ταξίδια αναψυχής». Ακούμε αυτό το βάλς από τη Φιλαρμονική της Σλοβακίας.

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το πότε γράφτηκε το βάλς «Feuerfunken», η σπίθα της φωτιάς από τον Έντουαρντ Στράους. Πιθανώς αυτό να ήταν λίγο πριν από το 1880 και ο τίτλος υπονοεί το καζάνι των ατμομηχανών, όπου το βασικό στοιχείο κίνησης ήταν η καύση του άνθρακα. «Feuerfunken», ένα βάλς του Έντουαρντ Στράους με όπους 185, ακούμε από την Φιλαρμονική της Σλοβακίας και τον Σουηδό Μίκα Άιχενχολτς.

Θυμάστε τις παλιές ατμομηχανές? Αυτές είχαν μία μικρή καμπάνα μπροστά στην ατμομηχανή και όταν ήταν να ξεκινήσει, τότε ηχούσε η καμπάνα αυτή προειδοποιητικά. Με βάση λοιπόν αυτόν τον ήχο της καμπάνας που δίνει το σήμα της εκκίνησης της ατμομηχανής, ο Έντουαρντ Στράους έγραψε ένα σχετικό βάλς και το είπε «Glockensignale», το σήμα της καμπάνας, με όπους 198, έργο του 1881, Φιλαρμονική της Τσεχίας.

Ο νεότερος γιος του Johann Strauss πατρός, ο Edward Strauss, έβαλε το δικό του σημάδι στην οικογένεια με το είδος της γρήγορης πόλκας, γνωστή στα γερμανικά ως Polka Schnell. Μεταξύ των πιο δημοφιλών από τις πόλκες που έγραψε για την ορχήστρα Strauss, την οποία συνέχισε να διευθύνει μέχρι τη διάλυσή της το 1901, ήταν το Band Fry, μακριά από τις γραμμές, αλλά και το Ohne Bremse, χωρίς φρένα, που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Ο Έντουαρντ ήταν μουσικός διευθυντής των αυτοκρατορικών χωρών της αυλής, αλλά έγραψε μουσική και για τις χώρες περίδες διαφόρων ενώσεων πολιτών και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Ερμήνευσε αυτήν τη γρήγορη πόλκα με τίτλο «Ohne Bremse», χωρίς φρένα, για πρώτη φορά το 1885 στο Musikverein, στο χορό του Σωματείου Εργαζομένων των Σιδηροδρόμων, και οι καλεσμένοι στο χορό ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που ζήτησαν αμέσως να επαναληφθεί. Το «Ohne Bremse» έχει όπους 238 και ακούμε τη Φιλαρμονική της Σλοβακίας.

Δεμικάντο. Ο Μικάδος ή αλλιώς η πόλη του Τιτιπού. Μια κωμική όπερα σε δύο πράξεις από τους προγόνους των Μόντι Πάιθον και των αδελφών Μάρξ. Δηλαδή του Άρθουρ Σάλιβαν και του Γουίλιαμ Γκίλμπερτ, πρωτεργάτες της αγγλικής μουσικής κωμωδίας. Ο Μικάδος έχει δύο πράξεις. Και σήμερα επέλεξα να ακούσουμε ένα μέρος που έχει τον τίτλο «Comes a Train of Little Ladies». Έρχεται ένα τρένο με μικρές κυρίες. Είναι η εθνική όπερα της Ουαλίας υπό τον Μακέρας.

Η Μπακιάνας Μπραζιλέιρας είναι μια σειρά από 9 σουίτες που έγραψε ο βραζιλιάνος συνθέτης Heitor Villa-Lobos για διάφορους συνδυασμούς οργάνων και φωνών και αντιπροσωπεύουν αφενός τη λαϊκή μουσική της Βραζιλίας όσο και το στυλ του Μπαχ. Η δεύτερη από τις Μπακιάνας Μπραζιλέιρας παρουσιάστηκε το 1930 και είναι γραμμένη για ορχήστρα. Έχει 4 μέρη και θα ακούσουμε το τέταρτο, το τρενάκι της Καϊπίρα. Είναι μια τοκάτα και υπενθυμίζω πως Καϊπίρα σημαίνει επαρχιώτης. Είναι η ορχήστρα των φεστιβάλ του Μεξικού που διευθύνει ο Ενρίκε Μπα.

συνθέτης χορευτικής μουσικής, ο Εμίλ Βαλντόιφελ ή Βαλντεφέλ, ο οποίος γεννήθηκε στο Στρασβούργο στις 9 Δεκεμβρίου του 1837. Ήταν Γάλλος πιανίστας και συνθέτης χορευτικής μουσικής, ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της χορευτικής μουσικής στο Παρίσι μετά από τον Όφενμπαχ. Στην πραγματικότητα, ως Αλσατός, πολλές φορές χαρακτηρίζεται Γερμανός, εφόσον μετά από την ήττα της Γαλλίας στο Γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870, ήταν 33 ετών τότε, η δεύτερη γαλλική δημοκρατία διαλύθηκε και η πατρίδα του, η Αλσατία, έγινε μέρος της Γερμανίας για το υπόλοιπο της ζωής του. Οι Γάλλοι λοιπόν τον αποκαλούν Βαλντεφέλ και οι Γερμανοί Βαλντόιφελ, που σημαίνει διάβολος του δάσους. Να λοιπόν το Grand Vitesse, ένα γκαλόπ από την Φιλαρμονική της Σλοβακίας και τον Κουρτ Ρέντελ.

Στην Ελλάδα τώρα, το πρώτο τρένο ήταν η σιδηροδρομική γραμμή Θησίο-Πειραιάς που εγγενιάστηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1869. Είχε μήκος περίπου 9 χιλιόμετρων και συνέδεε το κέντρο της Αθήνας με το λιμάνι του Πειραιά. Η γραμμή ηλεκτροδοτήθηκε το 1904 και γι' αυτό έγινε γνωστή ως ηλεκτρικός. Σήμερα είναι η γραμμή 1 του μετρό Πειραιάς Κηφισιά που αποτελεί τον άμεσο απόγονο εκείνης της πρώτης γραμμής. Και από τα δεκάδες ελληνικά τραγούδια που αναφέρονται στα τρένα, κράτησα 3 από τα πολύ καλά νομίζω. Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Χατζηδάκης. Σε διασκευές. Το 1965 ο Μάνος Ελευθερίου γνωρίστηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη και του έδωσε 12 τραγούδια που είχε γράψει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. Τα τραγούδια αυτά μελοποιήθηκαν από τον Μίκη και κυκλοφόρησαν σε δίσκο με τίτλο «Τα Λαϊκά». Σε αυτόν τον δίσκο ανήκει το τραγούδι «Το τρένο φεύγει στις 8». Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στη Μαρία Δημητριάδη το 1968. Αργότερα, το 81, το ηχογράφησε η Χάρης Αλεξίου με τη συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη στο δίσκο «Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας». Ακούμε μια διασκευή με 2 εξαιρετικούς κιθαριστές. Νότης Μαυρουδής, Παναγιώτης Μάργαρης.

Το τραγούδι «Τα τρένα που φύγαν» του Σταύρου Ξαρχάκου γράφτηκε το 1965 για τις ανάγκες του θεατρικού έργου «Μην πατάτε τη Χλόη», που ήταν κάτι μεταξύ musical και επιθεώρησης. Ένα από τα θέματα της παράστασης ήταν και η μετανάστευση, μάστιγα της δεκαετίας του 60. Στη συγκεκριμένη δεκαετία, η μετανάστευση παρουσίασε μία από τις μεγαλύτερες εξάρσεις της. Δεν ήταν δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα της εποχής να έμενε έξω από τις επιθεωρήσεις. Έτσι παρουσιάστηκε και στο θεατρικό αυτό έργο. Στο συγκεκριμένο νούμερο πρωταγωνιστούσε ο Κώστας Βουτσάς. Μαζί με άλλους ηθοποιούς του Θειάσου, υποδίονταν μια παρέα φίλων που έφευγαν ως μετανάστες με τρένο στη Γερμανία. Τότε τραγουδούσαν σε εκείνη τη σκηνή «Τα τρένα που φύγαν». Τόσο το νούμερο αυτό, όσο και το τραγούδι είχαν μεγάλη απήχηση. Έτσι, οι σεναριογράφοι πρότειναν στον Κώστα Βουτσά να το τραγουδήσει σε δίσκο. Αλλά ο Βουτσάς αρνήθηκε. «Εγώ, παιδιά, δεν είμαι τραγουδιστής. Είμαι ηθοποιός». Έτσι, το τραγούδι το είπε τελικώς η Βίκη Μοσχολιού. Σήμερα θα το ακούσουμε ως Volver με τον Χωσέ Καρέρας και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης.

Οδός Ονείρων, μια ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση που ανέβηκε τον Ιούνιο του 1962 στο Θερινό Θέατρο Μετροπόλιταν. Πρωταγωνιστούσαν ο Δημήτρης Χόρν, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Μάρο Κοντού, η Ζωή Φιτούση, ο Λάκης Παπάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Έκτακτες εμφανίσεις πραγματοποίησαν στην Οδό Ονείρων η Βουγιουκλάκη, η Μούσχουρη και ο Ευγένιος Παθάρης. Από αυτήν την μουσικοθεατρική παράσταση, μεγάλη επιτυχία έκανε και το τραγούδι «Πάει, έφυγε το τρένο», το οποίο σήμερα θα ακούσουμε από την Ρουμάνα σοπράνο Άντζελα Γεωργίου και τον Μαλκόλμ Μαρτινό στο πιάνο.

Πάει, έφυγε το τρένο με την Άντζελα Γεωργίου. Και έτσι ολοκληρώσαμε αυτό το τετράωρο αφιέρωμα στη μουσική για τα τρένα. Ελπίζω να κάναμε ένα καλό ταξίδι. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Κλασικά τρίτο. Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Οι περισσότεροι μουσικόφιλοι, όταν ακούν κάποια ηχογράφηση κλασικής μουσικής, κάποιον πιανίστα με σημαντική δισκογραφία και βραβευμένο, έχουν στο μυαλό τους έναν μουσικό που εξασκείται από το πρωί ως το βράδυ, χωρίς να ασχολείται σοβαρά με τίποτε άλλο εκτός από τη μουσική, προκειμένου να κατακτήσει την τεχνική και να κατανοήσει βαθιά τα έργα που ερμηνεύει. Οπότε είναι βέβαιο ότι θα εκπλαγείτε αν διαβάσετε το βιογραφικό του πιανίστα που θα ερμηνεύσει το κοντσέρτο που θα μεταδώσουμε στη σημερινή εκπομπή. Στην ιστοσελίδα του έχει δύο τμήματα. Το ένα αφορά το πιάνο και το άλλο τη δικηγορία, την οποία δεν την ασκεί απλά. Είναι ένας πολύ καταξιωμένος νομικός με εξειδίκευση σε εμπορικές διαφορές, διεθνή εμπορική διαιτησία και διαιτησία σε διαφορές ανάμεσα σε επενδυτές και κράτη. Θεωρείται κορυφαίος παγκοσμίως στη διεθνή διαιτησία σε θέματα που αφορούν την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους, καθώς και το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Είναι Αυστραλός, με ασιατικά χαρακτηριστικά. Οι γονείς του γεννήθηκαν στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία. Το γραφείο του είναι στο Λονδίνο. Ως πιανίστας έκανε τον ντεμπούτο του στο Royal Albert Hall σε ηλικία 12 ετών. Σπούδασε για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη, στη μουσική σχολή του Μανχάταν, υπό την καθοδήγηση της Νίνα Σβετλάνοβα. Στα 18 του όμως, πήρε την απόφαση να αφήσει τις σπουδές του στη μουσική, στη Νέα Υόρκη, και γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου στην Οξφόρδη. Μερικές από τις βιογραφίες του σε νομικές βάσεις ανέφεραν ότι είχε εγκαταλείψει την πιανιστική του καριέρα, αλλά το 2015 και το 2016 έδωσε δύο ρεσιτάλ στο Alcan Society στο Λονδίνο. Το δεύτερο το παρακολούθησε ο παραγωγός Mike Spring, ο οποίος έστειλε την ερασιτεχνική ηχογράφηση της συναυλίας στον Robert von Bahr, ιδιοκτήτη της δισκογραφικής εταιρείας Beas στη Στοκχόλμη. Η Beas είχε σταματήσει να επενδύει σε νέους καλλιτέχνες, αλλά η ερμηνεία του Wii τους εντυπωσίασε. Το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη κυκλοφορία δίσκου του, στην οποία ερμήνευσε τη συμφωνία για σόλο πιάνο και το κοντσέρτο για σόλο πιάνο του Alcan, δύο πολύ δύσκολα, πολύ απαιτητικά για οποιονδήποτε πιανίστα έργα. Ακολούθησαν το 2020 ένας δίσκος με έργα του Talberg και το 2022 η μεταγραφή για σόλο πιάνο που έκανε ο Liszt στην ηρωική του Beethoven, καθώς και η μεταγραφή του Alcan επίσης για σόλο πιάνο του κοντσέρτου στη Ρέλα Σόνα του Μότσαρτ. Οι ηχογραφήσεις του έχουν πάρει εγκομιαστικές κριτικές και δεν είναι μόνο ηχογραφήσεις. Στο Λονδίνο αλλά και διεθνώς δίνει ρεσιτάλ, παίζει ο σολίστ σε κοντσέρτα και συμμετέχει σε σύνολα μουσικής δωματίου. Χαιρετίστηκε από το τρίτο πρόγραμμα του BBC ως ένας απολύτως εκπληκτικός πιανίστας που παίζει το άπεχτο. Είναι ίσως και ξεπερνά κάποιες φορές τα μουσικά και τεχνικά επιτεύγματα των πιο διάσημων επαγγελματιών, έγραψε το International Piano. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για την υπερβατική τεχνική ικανότητά του, έγραψε το Classics Today. Την εκθαμβωτική δεξιοτεχνία του, το μουσικό περιοδικό του BBC και την άψογη μουσικότητά του, τον γκράμοφων. Στο βιογραφικό του δηλώνει τώρα ότι προσπαθεί να ισορροπήσει την αγάπη του για το πιάνο με τις απαιτήσεις μιας πολύ άσχολης διεθνούς καριέρας στη νομική. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 36ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, το κοντσέρτο για πιάνο στη Φα Δίες Ελάσσονα που έγραψε ο Hans Bronsart von Schellendorf με σολίστ τον Paul Wee. Ο Schellendorf ήταν Γερμανός συνθέτης που σπούδασε με τον Franz Liszt, ο οποίος του αφιέρωσε το δεύτερο κοντσέρτο του για πιάνο. Γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1830 σε μια αριστοκρατική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν αντιστράτηγος, ο ένας αδελφός του έγινε υπουργός πολέμου και ο άλλος αδελφός υποστράτηγος του Kaiser. Όλοι στην οικογένεια ήταν στρατιωτικοί, ο Hans ήταν η εξαίρεση. Σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο. Αργότερα σπούδασε με τον Τέοντορ Κούλακ και παρακολούθησε μαθήματα αρμονίας και αντίστοιξης. Το 1853 μετακόμισε στη Βαϊμάρη, όπου σπούδασε με τον Liszt για 4 χρόνια. Το κοντσέρτο του για πιάνο δημοσιεύθηκε το 1873 και παρέμεινε στο ρεπερτόριο για πολλά χρόνια. Ο Hans von Bülow θεωρούσε το κοντσέρτο του το πιο σημαντικό έργο από τη λεγόμενη σχολή της Βαϊμάρης. Το έπαιξε σε συναυλίες τουλάχιστον 10 φορές στην καριέρα του, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1973 με σολίστον Michael Ponti και το 2017
με τον Εμμανουέλ Ντε Πάξ. Στις 31 Μαΐου του 2024 κυκλοφόρησε η εντυπωσιακή ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε σήμερα με τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου και μαέστρο τον Μάικλ Κόλινς και στο πιάνο τον καταξιωμένο νομικό Πολ Γουί. Κοντσέρτο για πιάνο στη Φα Δίεση Ελάσσονα του Hans Bronsart von Sellendorf. Μέρος πρώτο, Allegro Maestoso. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Maestoso από το κονσέρτο για πιάνο στη Φάδιε Σελάσσονα του Hans Bronsart von Schellendorf, ερμηνευμένο από τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου με μαέστρο τον Michael Collins και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Paul Wee, από ηχογράφηση του 2024. Το υπέροχο αργό μέρος του κονσέρτου είναι σε ρυθμό τριών τετάρτων, κοινωνικότητα στη Ρεμίζωνα. Τα έγχορδα παίζουν σιγανά, εισάγοντας το πιάνο που θα κάνει την εμφάνισή του με μια γλυκιά, εκφραστική μελωδία. Μετά από μια όμορφη διαδρομή, όπου το πιάνο οδηγεί, το μέρος αυτό θα σβήσει με τις συγχορδίες των εγχόρδων. Μέρος δεύτερο, Adagio Manon Tropo από το κονσέρτο για πιάνο στη Φάδιε Σελάσσονα του Hans Bronsart von Schellendorf.

Ήταν το δεύτερο μέρος Αντάτζιο Μανών Τρόπο από το κονσέρτο για πιάνο στη Φάδη Εσελάσσονα του Hans Bronsart von Schellendorff. Το κονσέρτο κλείνει με το πιο εντυπωσιακό του μέρος. Ένα φλογερό αλέγκρο στα 6-8, μια ξεσηκωτική ταραντέλα που διακόπτεται από κάποιες φανφάρες. Τα παιχνιδίσματα όμως του πιάνου θα επικρατήσουν και θα συμπαρασύρουν την ορχήστρα. Μαζί θα επιστρέψουν στο αρχικό θέμα. Μέρος τρίτο, Allegro con Fuoco.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο στη Φάδιε Σελάσσονα του Hans Bronsart von Sellendorf, ερμηνευμένο από τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου και μαέστρο τον Michael Collins, με σολίστ τον Αυστραλό Paul Wee, έναν μουσικό που κάνει μια επιτυχημένη καριέρα διεθνώς ως δικηγόρος και συνάμα βρίσκει χρόνο για να δίνει ρεσιτάλ και να ηχογραφεί δίσκους με απαιτητικά έργα κλασικής μουσικής. Σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Interlude το 2021, ρωτήθηκε αν υπάρχουν κοινά στην επαγγελματική ζωή του ως δικηγόρος με την ενασχόλησή του με το πιάνο. Ο Paul Wee απάντησε ως εξής: «Υπάρχουν πολλές ομοιότητες, αλλά θα θίξω μόνο ένα κοινό στοιχείο, το οποίο είναι η ερμηνεία. Κάθε εμφάνιση στο δικαστήριο είναι μια παράσταση, σαν μια εμφάνιση στη σκηνή, σε μια συναυλία. Ως δικηγόρος έχεις την ευκαιρία να πείσεις, να πάρεις τις σωστές απαντήσεις από ένα μάρτυρα ή να δώσεις τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις του δικαστή. Είτε στην αίθουσα του δικαστηρίου, είτε στη σκηνή της συναυλίας, μια καλή ερμηνεία απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και επιτυχή εκτέλεση. Και όπως τα βάζω με τον εαυτό μου όταν χάνω κάποιες νότες σε μια συναυλία, έτσι κάποιες φορές εύχομαι να είχα κάνει μια ελαφρώς διαφορετική ερώτηση σε έναν μάρτυρα ή να είχα χειριστεί μια παρέμβαση στο δικαστήριο κάπως διαφορετικά». Αφήνω τα κονσέρτα για πιάνο και τις συνθέσεις του Σέλεντορφ, γιατί θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας από ηχογράφηση του 2020 την ερμηνεία του Paul Wee στη μεταγραφή που έκανε για πιάνο ο Ζίγκισμοντ Τάλμπερκ, στην ίσως πιο διάσημη άρια όλων των εποχών. Διάσημη, χάρη σε μεγάλο βαθμό, στη φωνή, στην ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας. Μία από τις ομορφότερες μελωδίες που έχουν γραφτεί στην ιστορία της μουσικής. Ο Τάλμπερκ τη μεταφέρει στο πιάνο και την ερμηνεύει ο Paul Wee. Από την Όρμα του Μπελίνη, η προσευχή στη Θεά. Κάστα Ντίβα.

ήταν η μεταγραφή για σόλο πιάνο του Sigismund Thalberg της Άριας Κάστα Ντίβα από την όπερα του Μπελίνι Νόρμα. Από ηχογράφηση του 2020, ερμηνευμένη από τον Πολ Γουί. Επιστρέφω στον Σέλεντορφ. Το 1861 παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του. Ήταν όπως εκείνος μαθήτρια του Λίστ. Ο Βάγνερ στην αυτοβιογραφία του αναφέρει ότι η Ίγκεμπορκ ήταν πανέμορφη. Και δεν άρεσε μόνο στον Βάγνερ. Στην καριέρα της, κοινό και μουσική, την αποκαλούσαν η όμορφη Ίγκεμπορκ. Γεννήθηκε το 1840 από Σουηδούς γονείς στην Αγία Πετρούπολη. Περιόδευε στην Ευρώπη παίζοντας πιάνο έως το 1867. Τότε σταμάτησε τις δημόσιες εμφανίσεις της λόγω του διορισμού του σύζυγου της στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Βασιλικού Θεάτρου στο Ανόβερο. Αφοσιώθηκε στη σύνθεση. Ανάμεσα στα έργα της είναι και ένα κοντσέρτο για πιάνο στη Φάε Λάσσονα που έγραψε νωρίτερα το 1863. 10 χρόνια πριν γράψει το κοντσέρτο του σύζυγός της. Το έργο που μεταδώσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πολλοί θα ήθελαν να το αντιπαραβάλλω με το κοντσέρτο της όμορφης Ίγκεμπορκ για να νιώσουμε την αλληλεπίδραση στη σχέση ενός αγαπημένου ζευγαριού. Όμως δυστυχώς το κοντσέρτο δεν έχει ηχογραφηθεί και πιθανότατα έχει χαθεί. Όμως δεν θα το αφήσω έτσι. Η Ίγκεμπορκ έγραψε εκτός από το κοντσέρτο για πιάνο πολλά έργα. Μουσική δωματίου, τραγούδια, ορχιστρική μουσική και 4 όπερες που στην εποχή της γνώρισαν επιτυχία στη Γερμανία. Σε μια εποχή που οι γυναίκες ως συνθέτες όπερας βρίσκονταν ακόμη περισσότερο στη σκιά των ανδρών από όσο γυναίκες συνθέτες που έγραφαν άλλα είδη. Ήταν στη Βαϊμάρη το 1873 όταν παρουσιάστηκε η δεύτερη από τις 4 όπερές της, η Γέρι und Μπέτελη. Μια γοητευτική μονόπρακτη κομμωδία σε κείμενο που έγραψε ο Γκέτε το 1779. Ένα έργο που μελοποιήθηκε πολλές φορές με τις πιο γνωστές από τον Άντολφ Άνταμ το 1834 και τον Γκαετάνο Ντονιτσέτη το 1836. Η πλοκή είναι πολύ απλή. Ο Γέρι είναι ένας νεαρός αγρότης, καλοσυνάτος και χαρούμενος. Πολιορκεί μάταια την νεαρή Μπέτλι, μια δραστήρια και ανεξάρτητη αγρότησα που μένει με τον πατέρα της και απεχθάνεται την ιδέα του γάμου. Ο Γέρι, αποθαρρυμένος, απευθύνεται στον Τόμας, τον φίλο του που απολύθηκε πρόσφατα από το στρατό. Εκείνος δέχεται να μεσολαβήσει. Στην αρχή προσπαθεί να την κάνει να συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που διατρέχει όταν ζει μια νεαρή γυναίκα χωρίς σύζυγο. Όμως εκείνη, που είναι συνηθισμένη στη σκληρή δουλειά, νιώθει ότι είναι αρκετά δυνατή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ο Τόμας γίνεται επιθετικός, βίαιος, σπάει το παράθυρο του σπιτιού της Μπέτελη. Ο Γέρι φτάνει εγκαίρος και προσπαθεί να τη σώσει. Τραυματίζεται παλεύοντας με τον Τόμας και περιθάλπτεται από τη νεαρή γυναίκα που σιγά σιγά αλλάζει γνώμη. Ο Τόμας μετανιώνει, προσφέρεται να πληρώσει τη ζημιά και όλοι χαρούμενοι ετοιμάζονται για το γάμο. Η υπέροχη εισαγωγή και το ντουέτο της Μπέτελη με τον πατέρα της από την ορχήστρα Μάλμο στη Σουηδία, την οποία στην προκειμένη περίπτωση διευθύνει ο Ντάριο Σάλβι. Στο ρόλο της Μπέτελη η Κάρολάιν Μπρούκερ και στο ρόλο του πατέρα της ο μπάσος Ζόνκε Τάμς Φράιερ. Από ηχογράφηση του 2020. Γέρι und Μπέτελη της Ίγκεμπορκ φων Μπρόνσατ.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 36ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κονσέρτο για πιάνο στη Φάδιε Σελάσσονα του Hans Bronsart von Sellendorf και με αφορμή την ερμηνεία του πιανίστα Paul Wui, την ηχογράφησή του στη μεταγραφή για σόλο πιάνο από τον Sigismund Thalberg τη άρια Casta Diva από την όπερα του Μπελίνη Νόρμα. Και κλείσαμε με δύο μέρη από ένα έργο τη συζύγου του Sellendorf, την εισαγωγή και ένα ντουέτο από την όπερα Γέρι und Μπέτελη τη Ingeborg von Bronsart. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Κλείνω με τα λόγια του Paul Wui, ο οποίος απευθυνόμενος σε νέους μουσικούς είπε τα εξής: «Το πιο σημαντικό είναι να θυμάστε ότι η αγάπη σας για τη μουσική και το όργανό σας δεν συνδέεται με την επιθυμία σας να γίνετε επαγγελματίας μουσικός. Η γνήσια αγάπη για τη μουσική δεν είναι το ίδιο με το να λατρεύεις την ιδέα να γίνεις ένας επιτυχημένος επαγγελματίας μουσικός. Δυστυχώς, έχω γνωρίσει πολλούς μουσικούς που έχουν μπερδέψει αυτά τα δύο. Ρωτήστε τον εαυτό σας σε κάθε στάδιο γιατί κάνετε αυτό που κάνετε και μην ξεχνάτε ποτέ πώς αγαπήσατε τη μουσική εξ αρχής. Κρατήστε αυτή τη φλόγα αναμένη. Η χαρά και τα πλούτη που υπάρχουν στη μουσική είναι πολύ μεγαλύτερα από οποιαδήποτε καριέρα και αν δεν καταλήξετε να είστε επαγγελματίας μουσικός, αυτό δεν θα μειώσει την ικανότητά σας να απολαμβάνετε όλους τους θησαυρούς που έχει να προσφέρει η μουσική. Στην πραγματικότητα, κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν έτσι εκτιμάς και απολαμβάνεις τη μουσική περισσότερο. Ως το τέλος, το χοροδιακό φινάλε από την όπερα Γέρι und Μπέτελη. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με την Λουίζα Καμπό στο τσέμπαλο ακούσαμε χορό Courant από το πρώτο βιβλίο με κομμάτια για τσέμπαλο Les Pièces de Clavecin του Jacques Champion de Champonnier. Βρισκόμαστε στο Παρίσι του 1670 όταν εκδίδει το βιβλίο του και φαίνεται πως ο Champonnier είναι από τους πρώτους, ίσως και ο πρώτος, που επιλέγει τη λέξη κομμάτι, pièce, για να περιγράψει τις συνθέσεις που συνθίζεται να παίρνουν τη μουσική μορφή διαφορετικών χωρών και να οργανώνονται σε σουίτες, δηλαδή με σειρά που όλοι περιμένουν να τις ακούσουν. Αλλά με αυτή τη λέξη, κομμάτι, λέει επίσης ότι μπορούν να παιχθούν και μόνες τους αυτόνομα, καθώς η κάθε μια τους είναι ολοκληρωμένη μουσικά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Το κομμάτι του Champonnier ήταν το πρελούδιο, η εισαγωγή μας, γιατί σήμερα θα φτιάξουμε τη διαδρομή μας σε εισαγωγικά με το κομμάτι. Der Stück στα γερμανικά, Il Pezzo στα ιταλικά, La Pièce στη Γαλλία αλλά και αργότερα Le Morceau. Το κομμάτι, αυτή η κοινή λέξη με διάφορες πρακτικές χρήσεις, κρύβει ίσως με τη θέση της στον τίτλο πληροφορίες για μουσικές πρακτικές, νοοτροπίες, για ζητήματα θεώρησης των μουσικών μορφών και του βάρους του στην αντίληψη της μουσικής δημιουργίας σε κάθε ιστορική εποχή και θα πνέει σε όλη τη διαδρομή μας τον άνεμο της ελευθερίας της έκφρασης των δημιουργών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδρομή μας από το Παρίσι. Μετά το 1670, μετά την έκδοση του Champonnier, στο κοινωνικό πλαίσιο που επιτάσσει την υπηρεσία της μουσικής στο γούστο και τις επιθυμίες των εργοδοτών, οι συνθέτες φαίνεται πως όλο ένα περισσότερο επιλέγουν τη λέξη κομμάτι για συνθέσεις που συνεχίζουν να οργανώνονται σε σουίτες, συχνά ξεκινούν και από το ίδιο κλειδί, για τους ίδιους λόγους με τον Champonnier, αλλά επίσης ίσως διεκδικώντας και την δική τους ελευθερία έκφρασης. Και έτσι το 1711... κομμάτια, πιές μουσικής, είναι και οι συνθέσεις του Μαράν Μαρέ για βιόλα νταγκάμπα, γιατί ναι, στην πλειοψηφία τους παίρνουν τη μορφή χορών, αλλά επίσης μια σύνθεση μπορεί να είναι η έκφραση μουσικής ιδέας της φαντασίας του, με τη δική της μορφή. Από το τρίτο βιβλίο με κομμάτια για βιόλα, πιές de viol του Μαράν Μαρέ, από την πρώτη σουίτα σε La Elasona θα ακούσουμε μια φαντεζή. Σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Ζορντί Σαβάλ με τον ίδιο στη βιόλα νταγκάμπα και τους Σμιθ Χόπκινσον στη θεόρβη και τον Κούπμαν στο τσέμπαλο.

και πάλι στο Παρίσι του 1724. Για συνθέσεις για τσέμπαλο που ανήκουν σε σουίτες που ξεκινούν από το ίδιο κλειδί, άλλοτε έχουν μορφή και ρυθμούς χορών όπως προβλέπετε, αλλά μπορεί να έχουν και εξωμουσικό περιεχόμενο, να περιγράφουν μια κατάσταση, μια εικόνα. Βρίσκουν τη θέση τους στις σουίτες, αλλά μπορούν να παιχθούν και μόνες τους και τις ονομάζει ο ίδιος κομμάτια χαρακτήρα. Από τη συλλογή Pièces de Clavecin του Jean-Philippe Rameau θα ακούσουμε ίσως ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια χαρακτήρα του, ανώ στους ρυθμούς των πρακτικών παίξηματος της εποχής του ταμπουράν, το ταμπουρίνο, με τον Trevor Pinnock.

Ταξιδεύουμε τώρα στη Στουτκάρδη του 1809. Ήρθαμε για μουσική του νεαρού προσωπικού γραμματέα, του Δούκα Λούντβιχ φον Βούρτενμπεργκ, που γράφει και μουσική και τελικά θα μείνει γνωστός ως συνθέτης. Σε συλλογή 6 συνθέσεων που απομακρύνονται από τις αυστηρές κλασικές φόρμες προς την κατεύθυνση ευέλικτων αυτόνομων συνθέσεων με μουσικές ιδέες που ολοκληρώνονται σε μικρή διάρκεια. Και επειδή το πιάνο βρίσκεται πλέον σε κάθε σαλόνι, απευθύνονται μάλλον και σε κοινό ερασιτεχνών μουσικών. Πρόκειται για 6 συνθέσεις για πιάνο για 4 χέρια, για τις οποίες απλά μας λέει πως θα παιχθούν μοντεράτο με τριοπαθός, ανταντίνο, κάπως αργά, con moto, με κίνηση ή αντάτσιο, με άνεση. Είναι κομμάτια μουσικής. Από τα Ζεξ Στούκε, 6 κομμάτια όπους 10 α, του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, θα ακούσουμε το πρώτο, μοντεράτο, με τους μουσικούς του ντουο Da

Τώρα πηγαίνουμε στη Λειψία του 1837 για μουσική του πιο ένθερμου υποστηρικτή της προσωπικής έκφρασης της δημιουργικής φαντασίας. Τις ιδέες του αποτυπώνει σε μουσική με μικρές σχετικά σε διάρκεια συνθέσεις που περιγράφουν εικόνες και εσωτερικές καταστάσεις, αλλά γράφει και μουσική με το περιεχόμενο και τη μορφή αμιγώς των μουσικών ιδεών της φαντασίας του. Το 1849 γράφει 5 σύντομες συνθέσεις, ίσως πιο προσιτές στο ευρύ κοινό, σε ύφος λαϊκό. Είναι τα 5 κομμάτια «Fünf Stücke im Volkston», όπως 102 του Ρόμπερτ Σούμαν, από τα οποία θα ακούσουμε το πρώτο, το μόνο που δεν έχει για τίτλο «Οδηγία αριθμικής αγωγής». Ένα μικρό κομμάτι μουσικής που ίσως κρύβει ένα μεγάλο μήνυμα. «Vanitas vanitatum», «Ματαιώτης ματαιωτήτων», του Ρόμπερτ Σούμαν, με τον Γιώγιο Μά στο τσέλο και την Κάθριν Στότ στο πιάνο.

ζούμε στη Λειψία. Τώρα το ημερολόγιο γράφει 1861. Ένας Νορβηγός φοιτητής στη σύνθεση χρησιμοποιεί τη λέξη κομμάτι με την λέξη στην πρώτη έκδοση στη γερμανική γλώσσα για συνθέσεις σύντομες. Η ερεύνηση μιας φόρμας με την οποία μπορεί να εκφραστεί χωρίς την πίεση της σύνθεσης μιας μεγάλης μουσικής μορφής. Θα βρει αργότερα αυτό που αναζητά και θα εκδώσει 8 βιβλία με λυρικά κομμάτια. Τώρα όμως θα ακούσουμε την ιδέα στην αρχή της. Από τα 4 κομμάτια, Vier Klavierstücke Opus 1 του Edvard Grieg, θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, Allegro con leggerezza, εύθυμο με ελαφρότητα, στην ερμηνεία του Hakon Austbo.

Παρθένα, μητέρα, θυγατέρα του Υιού σου, ταπεινή και ανυψωμένη πάνω από κάθε πλάσμα, εσύ εκείνη που τόσο εξύψωσες την ανθρώπινη φύση, ώστε ο πλάστης της δεν δίστασε να γίνει ο ίδιος δημιούργημά του. Μέσα στα σπλάχνα σου αναζωπηρώθηκε η αγάπη, με τη θέρμη της, μέσα σε αιώνια ειρήνη, άνθησε έτσι αυτό το λουλούδι. Είσαι ζωντανή πηγή ελπίδας. Κυρά, είσαι τόσο μεγάλη και τόσο άξια, ώστε όποιος ζητά χάρη και δεν στρέφεται σε σένα, θέλει η επιθυμία του να πετάξει χωρίς φτερά. Η ευσπλαχνία σου όχι μόνο συντρέχει εκείνους που ζητούν, αλλά συχνά προλαβαίνει το αίτημα. Σε σένα συγκεντρώνεται όλη η καλοσύνη που βρίσκεται σε οποιοδήποτε πλάσμα. Σε ελεύθερη απόδοση, επιλογή από τους στίχους 1 έως 21 από το τραγούδι 33 από τον Παράδεισο της Θείας Κωμωδίας του Δάντη, του Ντάντε Αλιγκέρι. Μας φέρουν στο Μιλάνο γύρω στο 1890.

Βέρτζινε, ύμνη προς την Παρθένο, με την χοροδία δωματίου της Στοκχόλμης, τη χοροδία της ραδιοφωνίας της Σουηδίας, την ορχήστρα Berliner Philharmoniker σε διεύθυνση του Ρικάρντο Μούτι.

Προς το τέλος του πρώτου μισού του 19ου αιώνα στο γαλλόφωνο μουσικό περιβάλλον, οι συνθέτες για τη μουσική σε εισαγωγικά με το κομμάτι χρησιμοποιούν πια όχι μόνο τη λέξη «πιές», που σημαίνει ούτως ή άλλως αυτόνομο μέρος, αλλά και τη λέξη «μορσό», που σημαίνει ένα κομμάτι, θράσμα, μια μπουκιά από κάτι. Αυτή η λέξη της γλώσσας με το μεγάλο αποτύπωμα στις τέχνες και στη διπλωματία της εποχής ταξιδεύει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όλον τον 19ο αιώνα συνοδεύει συνήθως συνθέσεις μικρής διάρκειας που βάζουν τα καλά τους και παίζονται σε κάθε ρομαντικό σαλόνι. Κάπως έτσι πηγαίνουμε στο Ιβανόφκα της Ρωσίας του 1894 για μια συλλογή συνθέσεων νεαρού συνθέτη, νυχτερινό, βάλς, μαζούρκα, μελωδί και μια που λυκνίζεται στις κινήσεις του νερού. Θα ακούσουμε την Βαρκαρόλα, το τέταρτο από τα 7 κομμάτια του σαλονιού, Σετ Μορσό Ντε Σαλόν Όπους 10, του Σεργέη Ραχμάνινοφ, με τον Γεώργης Οσόκινς.

Επιστροφή στο Παρίσι του 1900. Σχεδόν ήδη έναν αιώνα γράφονται συνθέσεις για την ανάδειξη της δεξιοτεχνίας των ερμηνευτών και του ήχου μουσικών οργάνων που ίσως δεν βρίσκουν συχνά μουσική έκφραση σε σολιστικό ρεπερτόριο ή με τη μορφή κονσέρτου. Θα ακούσουμε μια από τις αυτόνομες συνθέσεις, κομμάτια που εμπλουτίζουν το ρεπερτόριο αντίστοιχων μουσικών οργάνων, το Morceau de Concert, κομμάτι συναυλίας για τρομπέτα και πιάνο του Jean Penekian, καθηγητή στο Conservatoire στο Παρίσι, με τον Reinhold Friedrich στην τρομπέτα και τον Thomas Duis στο πιάνο.

Στο Παρίσι του 1904, επίσης εδώ και έναν αιώνα περίπου, οι καθηγητές του Κονσερβατουάρ γράφουν μουσική με την πρόθεση να ελέγξουν και να αποκαλύψουν τις δεξιότητες συνήθως τελειόφυτων σπουδαστών. Κομμάτια μουσικής που παίρνουν τη μορφή τους ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εξέτασης. Θα ακούσουμε ένα αντίστοιχο κομμάτι που ίσως και να γράφεται και για διαγωνισμό περιοδικού. 36 μέτρα που γράφονται ως δοκιμασία ανάγνωσης μουσικού κειμένου με την πρώτη ματιά, πρίμα βίστα. Κομμάτι διαγωνισμού. Morceau de concours που σήμερα έχει τον αριθμό καταλόγου 108 του Claude Debussy. Στην ερμηνεία του Jean-Eflamme Bavouzet.

Κατευθυνόμαστε στη Βιέννη του 1909. Στοχάζεται για το ποια μπορεί να είναι η συνέχεια της μεγάλης παράδοσης που έχει κληρονομήσει και οι νέες ιδέες του γίνονται αρχικά κομμάτια για πιάνο. Ιστορικά άλματα προς την εξπρεσιονιστική ατονικότητα. Θεωρητικές δηλώσεις κατάργησης των παραδοσιακών τίτλων. Της ανάπτυξης των μουσικών ιδεών σε μουσικές μορφές όπως η σονάτα ή και η χορή. Την ίδια χρονιά τις ίδιες σκέψεις εφαρμόζει στη γραφή για συμφωνική ορχήστρα. Σε τρόπους έκφρασης με τις ποιότητες των μουσικών οργάνων της ορχήστρας, των δυναμικών, με ξαφνικές δραματικές ανατροπές στην πλοκή των ιδεών, που δεν θα αναπτυχθούν σε παραδοσιακές μορφές συμφωνικής μουσικής, αλλά παίρνουν τη μορφή τους και το μουσικό περιεχόμενό τους από τις περιπέτειες των συναισθημάτων. Από τα 5 κομμάτια για ορχήστρα, Fum for Orchester Stücke, όπως 16 του Arnold Schoenberg, θα ακούσουμε το 4ο, με τίτλο «Περιπέτεια», με την ορχήστρα Berliner Philharmoniker σε διεύθυνση του Gunther Herbig.

Και τώρα ένα γρήγορο πέρασμα από τη Ρώμη του 1925 για ένα σιλιάνικο τραγούδι κυνηγιού που γίνεται απλά ένα από 6 μικρά κομμάτια για παιδιά, για πιάνο, για 4 χέρια. Canto di Caccia Siciliano από τη συλλογή Sei Pezzi per Bambini με αριθμό καταλόγου 149 του Οτορίνο Ρεσπίκη με τον Έκτορ Μορένο και τον Νορμπέρτο Καπέλη.

Η διαδρομή μας περνάει από το Αμβούργο του 1976 για συλλογή 5 αυτόνομων ολοκληρωμένων συνθέσεων, όλες μαζί ενοιολογικά πειράματα με μουσική πάνω στο χρόνο, στη γεωμετρία, την ψευδαίσθηση, μια αυτοπροσωπογραφία, μια σύνθεση αποτύπωσης της κίνησης ή μια σύνθεση με μαθηματική πλοκή συμπαγών μοτίβων που χτίζονται από δύο πιάνα για να δημιουργήσουν μη στατικό, ηχητικό, γλυπτό μνημείο. Monument. Το πρώτο από τρία κομμάτια για δύο πιάνα του Γκιόργη Λίγκετη με τον Ανδρέας Κράου και τον Γκότς Σουμάχερ.

Για το τέλος της σημερινής διαδρομής μας ταξιδεύουμε στο Σικάγο του 1968. Τρεις συνθέσεις με τον τίτλο τους «Τη λέξη κομμάτια» να είναι η ουδέτερη γέφυρα ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Παρακάμπτοντας τους δίσκαμπτους ίσως κλασικούς συμφωνικούς όρους, περιγράφει απλώς τη διασταύρωση μουσικών ειδών, όταν ακόμα ο όρος crossover που τώρα πια χρησιμοποιείται ευρέως ακόμα δεν υπάρχει. Παρόλο που τελείως διαφορετικά, σε εισαγωγικά απομακρυσμένα είδη έχουν ήδη συναντηθεί με την σε εισαγωγικά και πάλι κλασική μουσική. Σε τρία κομμάτια συγχωνεύει την ακατέργαστη αυτοσχεδιαστική και ηλεκτρικά ενισχυμένη φύση του blues του Σικάγο με τον ήχο και τη γραφή της κλασικής συμφωνικής ορχήστρας. Θα ακούσουμε το τρίτο από τα τρία κομμάτια, Three Pieces, για blues band και συμφωνική ορχήστρα Opus 50 του William Russo, με την The Ziegel Schwall Band, την ορχήστρα San Francisco Symphony, υπό τη διεύθυνση του Seiji Ozawa.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, η διαδρομή μας φτιαγμένη από κομμάτια μουσικής ολοκληρώθηκε για σήμερα. Ως την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Εγώ για να ξέρεις, ψάχνω το δρόμο μου μέσα σε αυτό το δάσος. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να βγω από εδώ μέσα και από αυτό μονάχα. Δηλαδή θέλω να σου πω, αυτό μονάχα αποσχολεί τη σκέψη μου. Όσο πάει και σκοτεινιάζει, πώς φοβάμαι. Ω Θεέ μου, πέστε μου ποιο μονοπάτι πρέπει να ακολουθήσω. Πέστε μου, σας παρακαλώ.
3: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Δεύτερο μέρος. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κίρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίων.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικα Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες δύο περίπου ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γιαλίνης. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε ετοιμάσει για σας αποσπάσματα από τα τρία πιο γνωστά και πιο όμορφα μπαλέτα που έχουν ως θέμα τον Δον Κιχώτη. Τρία από τα αρκετά εν αλήθεια μπαλέτα που είναι εμπνευσμένα από τις περιπέτειες και τα κατορθώματα του συμπαθούς αυτού αντιήρωα του Μιγέλ ντε Θερβάντες Σαβέδρα στο μεγάλο από όλες τις απόψεις μυθιστόρημά του με τίτλο «Ο εφευρετικός Ιδαλγός Δον Κιχώτης ντε Λα Μάντσα», το οποίο τυπώθηκε για πρώτη φορά στη Μαδρίτη τον Ιανουάριο του 1605. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα από τα πολλά πρόσωπα του Δον Κιχώτη, έτσι όπως καταγράφτηκε το 1869 σε μορφή μπαλέτου από τον Λέον Λούντβιγ Μίνκους, 1826-1917. Εδώ βέβαια δεν έχουμε μπροστά μας την δραματική ιστορία του ρομαντικού τρελού ή αν θέλετε του επαναστάτη υπότη των ανεμόμυλων. Αντιθέτως, το μπαλέτο του Μίνκους βασίζεται σε ένα μικρό και ανάλαφρο επεισόδιο από τον δεύτερο τόμο του ομώνυμου μυθιστορήματος του Θερβάντες, στο ειδήλιο της Κίτρη και του νεαρού κουρέα Μπαζίλιο. Ο αγαπημένος μας Δον Κιχώτης εμπλέκεται ελάχιστα στην ερωτική αυτή υπόθεση και περιορίζεται σε μερικές μόνο σκηνές παντομίμας, ενώ το κύριο μέρος του μπαλέτου αποτελείται από μια σειρά εθνικών χορών σε στυλ demi character. Το μπαλέτο Δον Κιχώτης λοιπόν του Μίνκους παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε εκδοχή με πρόλογο και τρεις πράξεις στο θέατρο Μπολσόη της Μόσχας τον Δεκέμβριο του 1869, ενώ δύο χρόνια αργότερα χορεύτηκε και στο θέατρο Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης ως μπαλέτο σε πέντε πράξεις με τον Μάριους Πετυπά να παρουσιάζει μια δραστικά παραλλαγμένη έκδοση. Μετά λοιπόν την εισαγωγή και τον πρόλογο, όπου ο Δον Κιχώτης ρουφά στην κυριολεξία ιστορίες υπότικου ενδιαφέροντος, αποφασίζει να γίνει ο ίδιος υπότης, ονειρεύεται την Τουλτσινέα Τελτομπόσο και κάνει βοηθό του τον χωριάτη Σάντσο Πάντσα, ξεκινά και η πρώτη πράξη του μπαλέτου του Μίνκους. Μια πράξη που μας μεταφέρει σε μια πλατεία της Βαρκελόνης. Η Κίτρη, η κόρη του Πανδοχέα Λορέντσο, αναζητά τον αγαπημένο της, τον κουρέα Μπαζίλιο, αν και οι γονείς της την είχαν λογοδώσει στον πλούσιο Καμάτσο. Βρίσκει εν τέλει τον Μπαζίλιο και χορεύουν μαζί. Τους διακόπτει ο πατέρας της, που εκεί επιμένει για τον γάμο με τον Καμάτσο, με τον τελευταίο να κάνει κι αυτός την εμφάνισή του στη σκηνή. Ο κόσμος χορεύει στην πλατεία, μια σαγιδίγια, μια εσπάδα, με έναν χορευτή του δρόμου και έναν ταυρομάχο, στείνεται και μια εικονική ταυρομαχία, ενώ αργότερα θα βρούμε τον Δον Κιχώτη και τον Σάντσο Πάντσα στο πανδοχείο του Λορέντσο, την ίδια στιγμή που οι δύο εραστές την κάνουν με ελαφρά γεμάτα χάρη πηδηματάκια. Ιδού λοιπόν 12 μικρά αποσπάσματα από την πρώτη πράξη. Ο Νάιντεν Τοντόροφ διευθύνει την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Σόφιας.

Από ηχογράφηση του Απριλίου του 2002, ο Νάιντεν Τοντόροφ διεύθυνε την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Σόφιας σε αποσπάσματα από την πρώτη πράξη του μπαλέτου Δον Κιχώτης του Λεόν Μίνκους. Ένα από τα 15 και πλέον μπαλέτα στα οποία συνεργάστηκε ο Μίνκους με τον σπουδαίο χορογράφο Μαρίους Πετιπά, και εμείς συνεχίζουμε τώρα με τους περισσότερους από τους ισπανικούς χορούς της δεύτερης πράξης του Δον Κιχώτη του Μίνκους. Στον ανεμόμυλο λοιπόν που βρήκαν καταφύγιο οι δύο εραστές, ο Μπασίλιο και η Κίτρη, θα διασκεδάσουν τον παράνομο έρωτά τους με μια σειρά χορών από τους Τσιγκάνους. Ένα σόλο της Τσιγκάνας, έναν ισπανικό χορό, έναν χορό του Ναύτη και δύο τσιγκάνικους χορούς. Αμέσως μετά καταφθάνει ο Δον Κιχώτης και επιτίθεται στους πάντες, νομίζοντας ότι ο ανεμόμυλος είναι στην πραγματικότητα ένας τεράστιος γίγαντας. Οι Τσιγκάνοι φεύγουν, οι δύο εραστές οδηγούνται και αυτοί προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ ο υπότης μας ονειρεύεται ότι βρίσκεται σε έναν μαγεμένο κήπο και με την βασίλισσα των Δρυίδων να τον οδηγεί τάχα μου στην αγαπημένη του Δουλτσινέα. Ο Νάιντεν Τοντόροφ διευθύνει και πάλι την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Σόφιας από την ίδια ηχογράφηση του Απριλίου του 2002.

Αυτά ήταν 8 αποσπάσματα από την δεύτερη πράξη του μπαλέτου Δον Κιχώτης που πρωτοπαρουσίασε στη Μόσχα εν έτη 1869 ο Λεόν Μίνκους, ο οποίος γεννήθηκε το 1826 στη Βιέννη. Βιολονίστας, διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης, ο Μίνκους λέγεται ότι είχε ουγγαρέζικες ρίζες, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είχε καταγωγή από την Ρωσία ή την Πολωνία. Η πρώτη του εξόρμηση στον κόσμο του μπαλέτου ήταν το 1846 με την Πακίτα, που ανέβηκε στην Όπερα του Παρισιού σε συνεργασία με τον Λουσιέν Πετιπά, ενώ με τον άλλον διάσημο αδελφό, τον Μάριους Πετιπά, άρχισε να συνεργάζεται από την επόμενη χρονιά με δύο κομμάτια που υπάρχουν ακόμα στο σύγχρονο ρωσικό ρεπερτόριο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1850 εγκαθίσταται στη Ρωσία, διευθύνοντας αρχικά την ορχήστρα του πρίγκιπα Ιουσούποφ. Το 1861 έγινε σόλο βιολονίστας στο θέατρο Μπολσόι της Μόσχας, διευθύνοντας την ορχήστρα για 10 ολόκληρα χρόνια και γράφοντας ταυτόχρονα μουσική μπαλέτου για το θέατρο. Διδάσκει βιολί και στο οδείο της Μόσχας και το 1872 πηγαίνει στην Αγία Πετρούπολη ως συνθέτης μπαλέτων για το Αυτοκρατορικό Θέατρο, θέση που κράτησε ως την συνταξιοδότησή του το 1891. Εν τέλει γυρίζει στη Βιέννη όπου και πεθαίνει το 1917. Στην τρίτη και τελευταία πράξη του μπαλέτου μας τώρα, οι λυρικές ερωτοτροπίες του Μπαζίλιο και της Κίτρη συνεχίζονται σε μια ταβέρνα εκεί όπου διασκεδάζουν με φίλους τους. Οι Λορέντσο, Καμάτσο, Δον Κιχώτης και Σάντσο Πάντσα μπαίνουν στη σκηνή με τον πρώτο να επιμένει ακόμα ότι η κόρη του πρέπει να παντρευτεί τον δεύτερο. Ο Μπαζίλιο προσποιείται ότι αυτοκτόνησε, ο Δον Κιχώτης πείθει τον πατέρα να δώσει στο ερωτευμένο ζευγάρι την τελική ευλογία του, ο Μπαζίλιο τα ακούει και εμφανίζεται ζωντανός φυσικά προς μεγάλη απογοήτευση του Καμάτσο, ο οποίος και τα βάζει συνέχεια με τον Δον Κιχώτη. Το μπαλέτο συνεχίζεται με μια σειρά παραλλαγών και τελειώνει με έναν ισπανικό χορό, τους δύο εραστές ευτυχισμένους και με τον υπότιμος και τον βοηθό του να φεύγουν εις αναζήτηση νέων περιοχών.

Αυτά ήταν χαρακτηριστικά αποσπάσματα και το φινάλε φυσικά ένας ακόμα ισπανικός χορός από την τρίτη και τελευταία πράξη του μπαλέτου «Δον Κιχώτης» του Λεόν Μίνκους. Ένα απολαυστικό μπαλέτο του 1869 με σπινθυροβόλα, απαστράπτουσα ενορχήστρωση, ολοζώντανους ρυθμούς και ευγενικές ρομάντζες, ερμηνευμένο εδώ από τον Νάιντεν Τοντόροφ και την Ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Σόφιας εν έτη 2002. Ένα ακόμα έργο εμπνευσμένο από το μόνιμο μυθιστόρημα του Θερβάντες, ένα μπαλέτο πάντως βασισμένο σε ένα και μόνο μικρό επεισόδιο από το ογκώδες αυτό πρώτο best seller στην ιστορία της νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, ενώ στον ίδιο αυτό χώρο του μπαλέτου μπορεί να βρει κανείς και άλλα πολλά ανάλογα για τον Δον Κιχώτη έργα, με πιο τελευταία χρονικά αυτά των Γκοφρέντο Πετράσι, Ζάκι Μπέρ και Ρομπέρτο Γκεράρ. Ας συνεχίσουμε λοιπόν τώρα την σημερινή μουσικά ρεζερβάτα εκπομπή μας που είναι αφιερωμένη στα εμπνευσμένα από τις περιπέτειες του Δον Κιχώτη μπαλέτα με εκτεταμένα αποσπάσματα από την χορογραφική εποποιία σε τέσσερα ταμπλό με τίτλο «Le Chevalieron», ο περιπλανόμενος υπότης, του Γάλλου Ζακ Ιμπέρ, 1890-1962. Ένας Παριζιάνος που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην γαλλική μουσική ζωή του πρώτου μισού του 20ου αιώνα και που γνώρισε μεγάλες επιτυχίες δουλεύοντας για την γαλλική όπερα, σε όπερες και μπαλέτα, εδώ σε ένα μπαλέτο για δύο αφηγητές, άντρα και γυναίκα, δύο τραγουδιστές, τενόρο και μπάσο, χοροδία και ορχήστρα. Μια παραγγελία του 1934, μπαλέτο και ταυτόχρονα θεατρικό έργο, στην οποία ο Ιμπέρ ενώνει το τραγούδι με την ορχήστρα σε ένα χορόδραμα που εσκεμμένα στέκεται μακριά από τα χορογραφικά ή τα λυρικά θεάματα που είχαν καθιερωθεί όλα αυτά τα 150 προηγούμενα χρόνια και το οποίο σηματοδοτεί μια επιστροφή, να το πούμε έτσι, στην φόρμα της όπερας μπαλέτο του 17ου αιώνα. Οι τέσσερις σκηνές του περιπλανόμενου υπότη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία στο ύφος και την ατμόσφαιρα, αλλά αποτελούν ένα σύνολο ομογενοποιημένο. Όταν το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, όλοι οι κριτικοί εξύπνησαν την ικανότητα του Ιμπέρ να καταγράφει με αποτελεσματικό τρόπο τον πλούτο της έμπνευσής του. Εμείς σήμερα θα απολαύσουμε μαζί ολόκληρο το τρίτο και το τελευταίο τέταρτο μέρος του μπαλέτου από σπάνια έκδοση βινιλίου του 1955 με τον Georges Chipin να διευθύνει τους δύο αφηγητές, τους δύο τραγουδιστές και την χοροδία και ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας.

Από σπάνια έκδοση βινιλίου του 1955, ο Ζορζ Τσεπέν διεύθυνε τους δύο αφηγητές, τους δύο σολίστ τραγουδιστές και την χοροδία και ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας στο τρίτο και το τελευταίο τέταρτο μέρος από την χορογραφική εποπία του Ζακ Κιμπέρ, Le Chevalier Errant, ο περιπλανόμενος υπότης. Ένα χορόδραμα του Ιμπέρ με σονάριο που βασίζεται στις περιπέτειες του πασίγνωστου ήρωα του μυθιστορήματος του Μιγέλ Θερβάντες, του Δον Κιχώτη, του αιώνιου αυτού εκπροσώπου της ουτοπίας. Ένα μπαλέτο λοιπόν που ολοκληρώθηκε το 1935, αλλά πρωτοπαρουσιάστηκε τελικά στο Παρίσι το 1950, με τον χορογράφο Σερζ Λιφάρ να χορεύει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Από αυτό το αυθεντικό μπαλέτο, ο Ιμπέρ αργότερα έφτιαξε και μια συμφωνική σουίτα χωρίς χοροδία, μια σαραμπάντα για την Δουλτσινέα για ορχήστρα και πάλι, και τέλος άλλη μια σαραμπάντα με τίτλο «Η Χρυσή Εποχή» για άλτο σαξόφωνο και ορχήστρα ή πιάνο. Αυτήν την τελευταία εκδοχή για σαξόφωνο και πιάνο θα ακούσουμε μαζί στη συνέχεια, ερμηνευμένη από τους Άρνο Μπόρνκαμπ και Σεπ Γκρότενουις.

Από ηχογράφηση του 1996, οι Άρνο Μπόρνκαμπ και Σεπ Γκροτενουής μας έδωσαν την χρυσή εποχή για άλτο σαξόφωνο και πιάνο του Ζάκι Μπέρ, με θέματα μέσα από το μπαλέτο του τελευταίου «Ο περιπλανόμενος υπότης». Ο Ιμπέρ, που θυμίζουμε εδώ ότι ασχολήθηκε δύο φορές με τον Δον Κιχώτη. Πρώτα γράφοντας τέσσερα τραγούδια για την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του 1933 του μέτρε του εξπρεσιονισμού του σπουδαίου Αυστριακού Georg Wilhelm Pabst, και κατόπιν γράφοντας αυτό το πολύ σημαντικό και για τον ίδιο μπαλέτο, τον περιπλανόμενο υπότη. Ας ολοκληρώσουμε όμως τη σημερινή εκπομπή, που είναι αφιερωμένη στα μπαλέτα αυτά που είναι εμπνευσμένα από τον Δον Κιχώτη, τον ήρωα του Μιγέλ Θερβάντες, στο πρώτο μεγάλο μοντέρνο μυθιστόρημα στην ιστορία της νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και του πρώτου βιβλίου μεγάλης εμπορικής επιτυχίας, με τους χορούς από το μπαλέτο Δον Κιχώτης του Ισπανού Ρομπέρτο Γκεράρτ, 1896-1970. Ένα μπαλέτο του 1941 που πρωτοπαρουσιάστηκε όμως στο Covent Garden το 1950 σε χορογραφία της Νινέτ Ντε Βαλουά και με ένα λαμπρό cast χορευτών. Την Μαργκότ Φοντέιν ως Δουλτσινέα και τον Ρόμπερτ Χέλπμαν ως Δον Κιχώτη. Ένα έργο που βοήθησε τα πλήστα στην έστω και καθυστερημένη αναγνώριση αυτού του σπουδαίου Ισπανού συνθέτη που έζησε και δημιούργησε όμως στη Βρετανία. Η ορχιστρική σουίτα κοντσέρτου τώρα με χορούς από τον μπαλέτο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1958. Μελωδικότατες και ρυθμικότατες συμφωνικές σελίδες ισπανικού χαρακτήρα, αλλά και με μια προσεκτικά προχωρημένη συνθετική τεχνική που δεν αναιρεί καθόλου τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του έργου. Εμείς θα την απολαύσουμε σήμερα από την Ulster Orchestra υπό την διεύθυνση του Ζωζέπ Καμπαγέ Ντόμενετς. Έχουμε και λέμε λοιπόν εισαγωγή, χορός των Μουλαράδων, η χρυσή εποχή στις σπηλιές του Μοντεσίνος και επίλογος.

Από ηχογράφηση στις 3 Σεπτεμβρίου του 2004, ο Ζοζέπ Καμπαγέ Ντόμενετς διήθινε την Ulster Orchestra στους 5 ορχιστρικούς χορούς από το παλέτο «Δον Κιχώτης» του Ρομπέρτο Γκεράρτ. Ένας Καταλανός που έζησε όμως στη Βρετανία επί 3 σχεδόν δεκαετίες, ξεφεύγοντας από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο και έγινε Βρετανός πολίτης. Ο Γκεράρτ είναι ασφαλώς ο πιο σημαντικός Ισπανός συνθέτης της αμέσως μετά τον Ντεφάγια γενιάς. Ένας μουσικός που πάτησε πάνω στις ισπανικές παραδόσεις, σπουδάζοντας με τους Γρανάδος και Πεδρέλ, αλλά ακολούθησε ταυτόχρονα και τις ριζοσπαστικές εξελίξεις του 20ου αιώνα, σπουδάζοντας με τον Σέρνμπεργκ. 3 χοροί λοιπόν, με μια εισαγωγή και έναν επίλογο, από τον μπαλέτο του Γκεράρτ Δον Κιχώτης, εν έτη 1941, ένα έργο πάντως που πρωτοπαρουσιάστηκε με επιτυχία το 1950 στο Covent Garden, ενώ η Suite Concertum με τους χορούς που μόλις απολαύσαμε μαζί, παίχθηκε για πρώτη φορά το 1958 στο Festival Proms εκείνης της χρονιάς από την Συμφωνική Ορχήστρα του BBC. Με αυτά και με αυτά, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μπαλετικού αφιερώματος στο Δον Κιχώτη, τον εφευρετικό αυτόν Ιδαλγό, με αποσπάσματα από 3 κορυφαία μπαλέτα, εμπνευσμένα από το ομώνυμο ογκώδες βιβλίο του Μιγέλ Ντε Θερβάντες, ένα μυθιστόρημα ανοιχτό σε πολλές ερμηνείες, μια σπουδή πάνω στη φύση της πραγματικότητας, σε έναν κόσμο όπου το δαλαβίδα εσουένιο ή λοσουένιος σουένιοσον, σύμφωνα με τα λεγόμενα του σπουδαίου Ισπανού δραματουργού Λόπε δε Βέγκα. Ο Στέλιος Μούστος, που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα για το 3ο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και ο Γιάννης Γιαλίνης, που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Μεταφρασμένα στα ελληνικά ξένες επιτυχίες που πρωτοτραγούδησε η Σοφία Βέμπο και σήμερα κοντά μου ο κύριος Ανδρέας Μοντέζ, ο ενδελεχής βιογράφος της. Τόσο δύσκολο φαίνεται το έργο της απόδοσης ενός τραγουδιού εκείνο τον καιρό στα ελληνικά να μεταφερθούν οι λεπτότατες διακυμάνσεις του λόγου, οι απειροελάχιστες σημασιολογικές αποχρώσεις της λέξης, το βαθύτερο νόημα της φράσης, να καταλάβουμε επιτέλους κι εμείς τι λέει ο ξένος στιχουργός και να αγαπήσουμε το νόημά του, να το αγκαλιάσουμε και να τραγουδήσουμε τον καημό του σαν δικό μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μέρος δεύτερο. Υπάρχουν δύο ξένες Ραμόνες, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω όχι για αυτή την αμερικάνικη Ραμόνα, την οποία

0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για μία ραμόνα την οποία τραγούδησε τελικά η Σοφία Βέμπο του Βασάν. Τι στοιχεία έχετε για αυτή την ιταλική επιτυχία?
1: Το 1939 η Βέμπο θα τραγουδήσει μία μεγάλη επιτυχία, όπως προαναφέρατε τη Ραμόνα, ερμηνευμένη από το συνάδελφό της τον Ιταλό καλλιτέχνη Ντανιέλ Σερά. Η στίχη είναι του Ουμπερτίνη, ενώ η μουσική του Βασέν.
2: Mia vita, non saprei più vivere senza te. Ramona, sei la stella del mio cuore che stanotte vuol cantare la canzone dell'amore. Ramona, sogno i baci che m'ha dato la tua bocca di velluto sul

0: Τι πορεία έχει αυτό το τραγούδι στην Ελλάδα?
1: Καταρχάς, το τραγούδι αυτό δόθηκε στη Δανάη να τραγουδηθεί, μια και είχε στενή φιλία με τον Ιταλό συνθέτη Βασίν. Μετά όμως από σύγκρουση που είχε με το διευθυντή της Κολούμπια Τάκη Λαμπρόπουλο για κάποιο καλλιτεχνικό θέμα, δεν το γνωρίζω, εκείνος αρνήθηκε να της επιτρέψει να το ηχογραφήσει. Και έτσι το έδωσε και το ερμήνευσε η Βέμπο. Όταν όμως επέστρεψε μετανιωμένη Δανάη στην Κολούμπια, ο Λαμπρόπουλος για να την ευχαριστήσει της πρότεινε να το ηχογραφήσει. Εκείνη όμως φοβήθηκε τη σύγκριση με τη Βέμπο και αρνήθηκε να το ερμηνεύσει. Ο Αντώνης Πλωμαρίτης έγραψε τους στίχους επάνω στη μελωδία του τραγουδιού «Ραμόνα».

0: Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο έρχεται από μια άλλη περιοχή του κόσμου. Είναι η ματωμένη μπαλαλάικα. Από πού μας έρχεται αυτό?
1: Από την Ουγγαρία. Θα σας πω κάποια πράγματα όπως μου τα μετέφερε ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος, διευθυντής τότε της Κολούμπια, σημερινή Μήνο CMI.
0: Μιλάμε τώρα για το 1939.
1: 39, ακριβώς. 39. Τότε γυρίστηκε στην Ουγγαρία μια κινηματογραφική ταινία που είχε τον τίτλο «Μπαλαλάσκα Σερ Ασμπέν», που σημαίνει στα ελληνικά «Μπαλαλάικα κύριε στη βροχή». Σε αυτή την ταινία ακούστηκε για πρώτη φορά από τον Ουγγαρέζο καλλιτέχνη Καλμάρ Παλ το ομότιτλο τραγούδι «Μπαλαλάικα κύριε στη βροχή». Η στίχη ήταν του Μιχάλη Ιστβάν, ενώ η μουσική του Φένους Σάμποξ.

0: Είχε και αυτό το τραγούδι «Ελληνική πορεία», το Ουγγαρέζικο, έτσι.
1: Είχε τεράστια επιτυχία.
0: Και ποιος, βέβαια, ποιος άλλος.
1: Ο Πολ Μενεστρέλ.
0: Ποιος άλλος θα έγραφε τον στίχο, αυτό, ο Πολ Μενεστρέλ.
1: Ακριβώς. Όταν ο Πολ Μενεστρέλ ολοκλήρωσε τη διασκευή του τραγουδιού στα ελληνικά...
0: Ήξερε και Ουγγαρέζικα. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά η παρτιτούρα γράφει...
0: Από με κάποιον τρόπο βρήκε τον...
1: Βρήκε, μπορεί... Ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω, έχετε πολύ δίκιο αυτό που με ρωτήσατε. Τώρα, όταν ο Πολ Μενεστρέλ ολοκλήρωσε τη διασκευή του τραγουδιού στα ελληνικά, παρέδωσε τους στίχους στη Βέμπο. Αμέσως εκείνη σκέφτηκε τον Κώστα Γιαννίδη να της το διδάξει. Τον οποίο όμως είχε συγκρουστεί πριν λίγες μέρες. Εκείνο όμως της το κράτησε και αρνήθηκε να τη βοηθήσει, προσποιούμενος ότι είχε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Η κίνηση που κάνει η Βέμπο απευθύνεται στο Γιάννη Κυπαρίση, που κι αυτός της αρνήθηκε ευγενικά να τη βοηθήσει. Τότε αναγκάστηκε η Βέμπο να απευθυνθεί στον Τάκη Λαμπρόπουλο, που τη σύστησε έναν Ουγγαρέζο μουσικό να της προβάρει το τραγούδι, που στα ελληνικά ο Μενεστρέλ έδωσε τον τίτλο «Ματωμένη μπαλαλάικα», λόγω του θέματος που περιείχαν οι στίχοι. Εκείνη την εποχή, κύριε Ναχμία, θέλω να σας πω κάτι. Υπήρχαν τρεις εκδοτικοί μουσικοί οίκοι: του Μιχάλη Γαϊτάνου, τον Ανδρεάδη Νάκα και του Γρηγόρη Κωνσταντινίδη. Όταν ένα τραγούδι όμως σημείωνε επιτυχία στο θέατρο, το ηχογραφούσαν στο στούντιο και κυκλοφορούσε συγχρόνως και η ανάλογη παρτιτούρα με 1000 αντίτυπα. Όταν όμως ξεπερνούσε τον αριθμό των 1000, εθεωρείται σημαντικό γεγονός για τον εκδότη. Αυτό το κατόρθωσαν μόνο τρεις καλλιτέχνες: η Σοφία Βέμπο, ο Νίκος Γούναρης και η Δανάη. Σε όλα τα εξώφυλλα των παρτιτούρων υπήρχε πάντα η φωτογραφία της Βέμπο. Κάτι που δεν συνέβαινε ούτε με τον Γούναρη ούτε με τη Δανάη.

0: Κύριε Ανδρέα Μοντέζ, έχουμε ένα ακόμα πολύ διάσημο τραγούδι. Το τραγούδι «Τορνεράι» του Ντίνο Ολιβέτη, που κυκλοφόρησε σε δίσκο με τη φωνή της Δανάης και ερμηνεύθηκε από τη Σοφία Βέμπο.
1: Ναι, ερμηνεύτηκε από τη φωνή της Βέμπο. Το 37 κυκλοφόρησε ένας δίσκος του συνθέτη Ντίνο Ολιβιέρη με τη μελωδική φωνή του Ιταλού καλλιτέχνη Άλντο Βισκόντι. Το τραγούδι αυτό δεν ήταν άλλο από τη μεγάλη επιτυχία «Τορνεράι», που σημαίνει «καρτερό», σε στίχους Ραστέλη.

0: Πότε διασκευάστηκε αυτό το τραγούδι?
1: Το 1939 διασκευάστηκε σε στίχους στα γαλλικά από το Λουί Ποτερά.
0: Είναι το πολύ διάσημο τραγούδι Ζατανδρέ, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Καρτερό.
1: Ναι, που το ερμήνευσε ο Τίνο Ρώση.

0: Και στα ελληνικά κράτησε από όλα με ένα στρέλ την ίδια έννοια, καρτερό έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όπως γνωρίζω, το είχε τραγουδήσει η Δανάη. Το είχε πει και η Βέμπο αυτό.
1: Η Βέμπο το είπε, αλλά δεν το κυκλοφόρησε σε δίσκο. Το τραγουδούσε μόνο στο θέατρο.
0: Οπότε ας τα ακούσουμε από τη Δανάη.

Το 1940 κυκλοφόρησε στην Ισπανία μια μεγάλη τραγουδιστική επιτυχία με τον Νίνο Ντε Μούρτσια, την πασίγνωστη Μιχάκα. Η στίχη ήταν του Περέλο, ενώ η μουσική του Χουάν Μοστάζο.

0: η αντιστοιχία του τραγουδιού στην Ελλάδα.
1: Ο Μιχάλης Γαϊτάνος κάλεσε μια μέρα στο γραφείο το Μίμη Τραϊφόρο και του πρότεινε να γράψει ελληνικούς στίχους επάνω στο τραγούδι Μιχάκα. Είναι η πρώτη φορά που ο Τραϊφόρος γράφει στίχους σε ξένο τραγούδι. Του είχαν ζητήσει του Μιχάλη Γαϊτάνου από την Κολούμπια να το κυκλοφορήσει σε παρτιτούρα, γιατί επρόκειτο να το ηχογραφήσουν οι αδερφές Μπελίνη, γνωστές για εκείνη την εποχή, και η Δανάη. Η Βέμπο, ενώ το τραγουδούσε στο θέατρο Μοντιάλ, στη μουσική κωμωδία των Γιαννουκάκη, Ευαγγελίδη Ριτσιάρδη, πίσω από την Κλειδαρότρυπα, ξεσηκώνοντας το κοινό με την εντυπωσιακή μουσική που είχε το τραγούδι, δυστυχώς δεν το ηχογράφησε σε δίσκο.
0: Αλλά το ηχογράφησε η Δανάη.
1: Ακριβώς.

0: Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Τα ξένα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο σήμερα, ένα κομμάτι της έρευνας του βιογράφου της Ανδρέα Μοντέζ, μέρος δεύτερο. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο μεταφράστηκε και πριν από τον πόλεμο και για τις ανάγκες του πολέμου. Αυτό είναι η Ρετζινέλα Καμπανιόλα. Είχε γίνει μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία. Αυτό το τραγούδι είχε μία περιπέτεια. Θέλω να μου πείτε, πώς ξεκινάει ως Ρετζινέλα Καμπανιόλα? Δεύτερο στάδιο είναι που μεταφράζεται στα ελληνικά και τραγουδιέται από τον Φώτη Πολυμέρη ως
1: Μικρή Χωριατοπούλα.
0: Και η τρίτη του φάση είναι που μεταφράζεται για τον πόλεμο Κοροϊδό Μουσολίνη.
1: Με την έναρξη του πολέμου, στιχουργοί και συνθέτες έφυγαν για το μέτωπο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γράψουν και να συνθέσουν τραγούδια για τους καλλιτέχνες.
0: Και με τέτοια ταχύτητα που προέκυψαν.
1: Ακριβώς, ναι. Που έμειναν πίσω διασκεδάζοντας τον κόσμο στο θέατρο. Έτσι, αναγκάστηκαν να γράψουν παροδίες επάνω σε ήδη γνωστές ιταλικές επιτυχίες. Κυρίως ιταλικές επιτυχίες.
0: Για να ενοχλήσουν τους Ιταλούς.
1: Ναι. Μία από αυτές που χαλούσε κόσμο στην Ιταλία από το 1939 ήταν το τραγούδι «Ρετζινέλα Καμπανιόλα», που στα ελληνικά θα πει «Βασίλισσα της επαρχίας». Η στίχη ήταν του Μπρούνο Χερουμπίνη και η μουσική του Έλντο Ντι Λάζαρο.

0: Στάδιο δεύτερο.
1: Δεύτερο.
0: Φτάνει το τραγούδι στην Ελλάδα προπολεμικά.
1: Ο Πολ Μενεστρέλ έκανε τη διασκευή στους στίχους στα ελληνικά, δίνοντας τον τίτλο «Μικρή χωριατοπούλα».
0: Το 1938 μου φαίνεται.
1: 1939. Αυτό το δροσερό τραγουδάκι ερμηνεύτηκε θαυμάσια από τον Φώτη Πολυμέρη.
2: Σαν

0: στάδιο τρίτο του τραγουδιού.
1: Ο Γιώργος Οικονομίδης διασκεύασε τους στίχους στα ελληνικά, δίνοντας τον τίτλο «Κορόιδο Μουσολίνη».
0: Λίγες μέρες μετά που ξέσπασε ο πόλεμος.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε. Κάνοντας αυτό το απλό τραγουδάκι να ακούγεται ένας σαν ιαχός στα αυτιά των στρατιωτών. Ο μοναδικός που το ηχογράφησε σε δίσκο ήταν ο Νίκος Γούναρης. Η Σοφία Βέμπο, ενώ δεν το ηχογράφησε σε όλες τις εμφανίσεις σε νοσοκομεία, στρατόπεδα και αλλού όπου βρισκόταν, ήταν πάντα πρώτο στη λίστα των πολεμικών της τραγουδιών που ερμήνευε.

0: ένα πασίγνωστο βρετανικό εμβατήριο, It's a long, long way to Tipperary. Είχε και αυτό ελληνική τύχη.
1: Βεβαίως και είχε πολύ καλή τύχη. Αυτό το τραγούδι ήταν ένα αγγλικό εμβατήριο που το ερμήνευσε το 1941 στο Λονδίνο ο βαρύτονος καλλιτέχνης Ζαν Μπρονλί. Η στίχη ήταν του Τζακ Τζουντέι, ενώ η μουσική του Χάρι Γουίλιαμς, που στα ελληνικά σημαίνει «Είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι την ανατροπή».

0: Αυτό το τραγούδι τραγουδήθηκε από τη Σοφία Βέμπο στην Ελλάδα.
1: Η Σοφία Βέμπο μόλις άκουσε τη μουσική που της έπαιξε στο πιάνο ο Απόστολος Μοσχούτης, ενθουσιάστηκε τόσο που ζήτησε από τον Πολ Μενεστέλ να της το διασκευάσει σε ελληνικούς στίχους. Ενώ εκείνος έδωσε τον τίτλο «Θα νικήσουμε». Και αυτό το τραγούδι, όπως και το «Κορόιδο Μουσολίνι», το ερμήνευε σε όλες τις εμφανίσεις της, αλλά δυστυχώς δεν ηχογραφήθηκε τόσο από τη φωνή της, όσο και από κανέναν άλλο

0: Μέσα στα τραγούδια που ηρωνεύτηκαν, που χλέβασαν τον Μουσολίνι, υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο έχει μια παράξενη πορεία. Είναι ένα αγγλικό εμβατήριο, το οποίο λεγόταν «Oh, what a surprise for the Duce». Στα ελληνικά σημαίνει «Ό,τι έκπληξη για τον Duce». Και αυτό ξέρουμε ότι έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Δεν το γνώριζα όμως ότι ήταν αγγλικό.
1: Το 41, ο διάσημος Ιταλός συνθέτης Νίνο Καζιρόλι, που βρίσκεται στην Αγγλία, μελοποιεί επάνω του στίχους του Phil Park ένα πολεμικό εμβατήριο που έχει τον τίτλο που προαναφέρατε. Το τραγούδι αυτό το ερμήνευσε η διάσημη Αγγλίδα καλλιτέχνηδα Elsie Carlisle και το απογείωσε με την ερμηνεία της φωνής της.

0: trapeze. Of mezzos no trace and a bomb on each base.
1: Oh, what a surprise for the Duce, he comforted over the Greeks.
2: Στα ελληνικά ξέρουμε τι συνέβη.
3: Στα ελληνικά το ερμήνευσε η Βέμπο.
2: Η Σοφία Βέμπο τραγουδάει στο τέλος και τον αγγλικό στίχο, έτσι. What a surprise,
3: ναι,
2: for the
3: Ναι,
2: Duce.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Ο τίτλος είναι «Πόπο τι έπαθε ο Μουσολίνη».
4: Duce κορόιδο, τα έκανες ρόιδο, αφότου φοράς το χακί. Και νόμισες τη Μεσόγειο για λίμνη φασιστική. Η γάφα σου πρώτη που πίστεψες ότι η Ελλάς κλαβαζεί.

0: Πάμε τώρα για την Αγγλοελληνική Συμμαχία.
1: Έχουμε ακόμα ένα εμβατήριο, το οποίο μοιάζει να είναι αμιγώς αγγλικό.
0: Η Αγγλοελληνική Συμμαχία δεν υπήρξε ξένο τραγούδι.
1: Αλλά είναι γραμμένο από αγγλικό χέρι, έτσι.
0: Θα σας πω. Γράφτηκε από εξαρχής από τον Paul Menestrel και μελοποιήθηκε από τον Tom Wallace.
1: Ο Tom Wallace ήταν διάσημος.
0: Διάσημος στο Λονδίνο. Το 1938 ο Paul Menestrel έτυχε να βρίσκεται σε μια συναυλία του Wallace στο Λονδίνο και εκεί μεταξύ τους δημιουργήθηκε μια φιλία. Το Φεβρουάριο του 1941, δύο μήνες πριν την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα, η Βέμπο παρακάλεσε τον Menestrel, εάν γνώριζε κάποια διεθνή πολεμικά εμβατήρια, να τις τα διασκευάσει στα ελληνικά για να τα συμπεριλάβει στο ρεπερτόριό της. Εκείνος δεν έβρισκε κάποια ενδιαφέροντα τραγούδια και σκέφτηκε να τις γράψει ο ίδιος ένα κομμάτι και να το μελοποιήσει ο Γουάλας. Έτσι και έγινε. Η Αγγλοελληνική Συμμαχία είναι το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε η Βέμπο στην Κολούμπια. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός, τόσο η Βέμπο όσο και ο Menestrel έπεσαν θύματα λογοκρισίας. Η ιταλική λογοκρισία της το απαγόρευσε με αποτέλεσμα να μην το ξανατραγουδήσει.

Ίσως φανεί περίεργο αυτό που θα πω, ο Μπενίτο Μουσολίνι ενοχλήθηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι που είχε ερμηνεύσει μέχρι τότε η Βέμπο, γιατί όχι μόνο τον σατήριζε, αλλά και τον εξευτέλιζε. Κι όμως αυτό το κομμάτι δεν πολυτραγουδήθηκε εν συγκρίση με τα υπόλοιπα τραγούδια της.

φως με μια του κουτουράδα, Αγγλία, Ένωση και Ελλάδα. Ενώ αγωνίζεται με φαρός, I love you, γρα

0: υπάρχει κάτι που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ως προς τις εισαγωγές, είμαστε έμπλεοι, γεμάτοι από τραγούδια τα οποία ήρθαν εδώ. Βέβαια, μικρό κράτος η Ελλάδα, τεράστιος ο κόσμος, μας τροφοδότησε με μεγάλες ομορφιές. Οι μεταφραστές, ειδικά ο Πολ Μενεστρέλ, φρόντισαν να μας δείξουν το εσωτερικό τοπίο των σκέψεων και της ψυχής των ξένων, μεταφράζοντας, αποδίδοντας τα τραγούδια, τόσο από τη Σοφία Βέμπο. Πολλοί άλλοι τραγουδιστές είπανε ξένα τραγούδια τα οποία ήρθαν εδώ πέρα, και αυτή συνέχισε ακόμα και τη δεκαετία του 70. Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο ήταν σύνηθες για την Ελλάδα, και οι Έλληνες υιοθετήσαν αυτά τα τραγούδια σαν δικά τους.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Όμως εμείς, κύριε Ανδρέα Μαντές, κάναμε εξαγωγή ελληνικών τραγουδιών.
1: Είναι μετρημένα στα δάχτυλα 5 τραγούδια.
0: Αλήθεια, τόσα λίγα.
1: Τόσα λίγα. Το πρώτο είναι του 1900.
0: Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε εκατοντάδες, έτσι.
1: Ναι. Ξεκίνησαν όμως το 1943, που θα σας πω. 5 τραγούδια ήταν συγκεκριμένα, που έχουν μεταφραστεί άλλα στα γαλλικά και άλλα στα αγγλικά. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Αναφέρομαι τώρα για τη Σοφία Βέμπο.
0: Τη δική σας έρευνα.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε ότι 5 τραγούδια είναι αυτά τα οποία ερμήνευσε η Σοφία Βέμπο.
1: Ναι, ναι, τα οποία γίνανε και με διεθνείς επιτυχίες. Πρώτο ήταν τον Οκτώβριο του 1943, η Βέμπο, ενώ ήδη βρίσκεται στην Αίγυπτο, κυνηγημένη από τους Γερμανούς στην Ελλάδα, ανεβάζει στο θέατρο της Αλεξάνδρειας Λούνα Πάρκ την επιθεώρηση των Τραϊφόρου Ιωαννίδη «Ξανανθίζουν τα ρόδα». Από αυτή την επιθεώρηση ερμηνεύει το τραγούδι του ομώνυμου έργου «Ξανανθίζουν τα ρόδα».

Είναι η πρώτη φορά που ελληνικό τραγούδι μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα και κυκλοφορεί σε παρτιτούρα, όπου γίνεται ανάρπαστη. Δυστυχώς, δεν υπάρχει σε ηχητική μορφή να ακουστεί αυτό το εξαίσιο τραγούδι, θα σας πω όμως το ρεφρέν του τραγουδιού. Ξανανθίζουν τα ρόδα, μες στον κάμπο ξανά, και παντού φτερουγίζουν πεταλούδες γκρενά. Ξανανθίζουν τα ρόδα, λάμπει αυτό το πρωί, και στη γη μας αρχίζει μια καινούρια ζωή.

Τον Απρίλιο όμως του 46, η Βέμπο επιστρέφει στην Ελλάδα από την Αίγυπτο που βρισκόταν και ανεβάζει στο Θέατρο Λυρικό την ήδη πεγμένη από την Αλεξάνδρεια επιθεώρηση «Ξανανθίζουν τα ρόδα», τον Τραϊφόρου Ραπίτη αυτή τη φορά, όπου τραγουδά το ομότιτλο του έργου τραγούδι με διαφορετικούς στίχους «Ξανανθίζουν τα ρόδα», «Κάθε βράδυ και αυγή» και «Οι ελπίδες κοντά μας γυρίζουν και νέες χαρές φτερουγίζουν». «Ξανανθίζουν τα ρόδα και με νέα πνοή, μες στη γη μας ξανά με τραγούδια αρχινά μια καινούρια ζωή». Δυστυχώς, αυτό το τραγούδι με τους διαφορετικούς στίχους δεν μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα.

Εδώ ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος της παρουσίασης ενός μικρού μέρους των δίγλωσσων τραγουδιών που μας σύστησε η Σοφία Βέμπο. Μέρος της μεγάλης κατάδυσης στα τραγούδια της εποχής του ερευνητή κύριο Ανδρέα Μοντέζ. Την τιμητική του βέβαια σε όλα αυτά έχει πρωτίστως ο Πολ Μενεστρέλ, ο πολύγλωσσος στιχουργός που συνέδεσε την Ελλάδα με όλες αυτές τις κουλτούρες και απελευθέρωσε τη ροή στα συγκοινωνούντα δοχεία που μεταφέρουν τις συγκινήσεις από εκεί εδώ και σπανιότατα από εδώ εκεί. Μιας και όπως καταλάβαμε καλά στον καιρό μας, τελικά όλοι ένα είμαστε. Απανταχού. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Στο έργο του η ιστορία προσεγγίζεται ως πεδίο ανθρώπινων συμφερόντων, ιδεών και αποφάσεων. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα από τις σχέσεις ισχύως που τα γεννούν, τις νοοτροπίες που τα νομιμοποιούν και τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
1: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η 7η εκπομπή μας με δισκογραφικές εργασίες, καθώς και ραδιοφωνικές και ζωντανές ηχογραφήσεις του γερμανού μαέστρου Wilhelm Furtwängler. Θα ακούσουμε πρώτα το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 77 του Johannes Brahms. Το μοναδικό κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του γερμανού ρομαντικού συνθέτη ολοκληρώθηκε στο γραφικό Πέρτσαχ της Αυστρίας το 1878. Αφιερώθηκε στον επιφανή βιολιστή και προσωπικό φίλο του Ιώζεφ Ιωάχιμ. Ο Ιωάχιμ συνεργάστηκε με τον Μπραμς στη γραφή του δύσκολου σολιστικού μέρους. Συνέθεσε επίσης μία καντέντσα για το πρώτο μέρος. Το κονσέρτο είχε αρχικά 4 μέρη, όπως και το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μπραμς. Τα ενδιάμεσα μέρη, ένα από τα οποία ήταν σκέρτσο, αντικαταστάθηκαν τέλικα από ένα αντάτζο. Εδώ το έξοχο λυρικό θέμα ακούγεται πρώτα από σόλο όμποε και κατόπιν από το σολιστικό όργανο. Η πρεμιέρα δόθηκε στη Λειψία την πρωτοχρονιά του 1879 με σολίστ τον Ιωάχιμ και τον Μπραμς στο πόντιουμ. Ακολούθησαν αναθεωρήσεις πριν τη δημοσίευση του κοντσέρτου το ίδιο έτος από τον Φρίτς Ζίμροκ. Ο Ιωάχιμ και ο Μπραμς παρουσίασαν το κοντσέρτο στη Βουδαπέστη και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η υποδοχή ήταν αμφιλεγόμενη. Η περίφημη φράση πως δεν είναι κοντσέρτο για βιολί, αλλά για κοντσέρτο εναντίον του βιολιού, αποδίδεται στον επιφανή μαέστρο Hans von Bülow, αλλά και τον βιολιστή Josef Helmesberger. Ο τελευταίος διήφθηνε στην βιενέζικη πρεμιέρα του κοντσέρτου και πάλι με σολίστ τον Ιωάχιμ. Ο διάσημος Πολωνός βιρτουόζος του βιολιού και συνθέτης Henryk Wieniawski θεώρησε ότι το κοντσέρτο είναι τόσο δύσκολο που είναι αδύνατο να εκτελεστεί. Ένας άλλος επιφανής βιρτουόζος βιολιστής και συνθέτης, ο Παύλο Δε Σαρασάτε, αρνήθηκε να το παίξει επειδή δεν επιθυμούσε να κρατά επί πολλή ώρα το βιολί δίχως να παίζει, ακούγοντας το όμποε στην αρχή του αργού μέρους. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro non troppo σε ρε μίζωνα, Adagio σε φα μίζωνα και φινάλε με ενδείξεις Allegro giocoso ma non troppo vivace, poco più presto σε ρε μίζωνα. Σολίστ είναι ο Γεχούντι Μενοχέν. Την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία σε στούντιο 29 έως και 31 Αυγούστου 1949. Σόλο όμποε στο αργό μέρος ο Edgar Sun.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 77 του Johannes Brahms. Τον βιολιστή Γεχούντι Μενουχίν συνόδευσε η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τον Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία σε στούντιο 29 έως και 31 Αυγούστου 1949. Σόλο όμποε στο αργό μέρος έπαιξε ο Edgar Sun. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τον ουγγρικό χορό αριθμός 3 σε φα μίζωνα του ίδιου συνθέτη. Ο Furtwängler ηχογράφησε σε στούντιο μόνο τους 3 ουγγρικούς χορούς που ενορχίστρωσε ο ίδιος ο Brahms, αριθμοί 1, 3 και 10. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 4 Απριλίου 1949.

ακούσαμε τον τρίτο ουγγρικό χορό σε φα μίζωνα του Johannes Brahms στην ορχιστρική εκδοχή του ίδιου του συνθέτη. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 4 Απριλίου 1949. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με μια δισκογραφική συνεργασία του Furtwängler εν έτη 1950 με την περίφημη αυστριακή σοπράνο κολορατούρα Wilma Lipp στις δύο δύσκολες άριες της Βασίλισσας της Νύχτας από το Singspiel «Ο μαγικός αυλός» του Wolfgang Amadeus Mozart. Η Wilma Lipp ερμήνευσε αυτόν τον ρόλο σε περισσότερες από 400 παραστάσεις. Ακούμε πρώτα το ρετσιτατίβο με άρια «Ο Zitre Nicht, mein lieber Sohn», «Ο μη τρέμεις αγαπητέ μου γε» από την πρώτη πράξη. Η Βασίλισσα εκλιπαρεί εδώ τον πρίγκιπα Ταμίνο να σώσει την κόρη της Παμίνα, υποσχόμενη πως θα είναι παντοτινά δικητό. Τη Wilma Lipp συνοδεύει η φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 3 Δευτέρου 1950.

Ακούσαμε το ρετσιτατίβο με άρια της Βασίλισσας της Νύχτας, «Ο Τσίτρε Νύχτ, Μαϊν Λίμπα Ζων, ο Μη Τρέμεις Αγαπητέ Μου Γε», από την πρώτη πράξη του Ζίνξπιλ, «Ο Μαγικός Αυλός» του Μότσαρτ. Ακολουθεί μία ακόμη από τις δυσκολότερες άριες του λυρικού ρεπερτόριο. Η άρια της Βασίλισσας της Νύχτας, «De Hell Rache Kocht in meinem Herzen», από τη δεύτερη πράξη του Ζίνξπιλ. Η Βασίλισσα τονίζει εδώ πως η εκδίκηση κοχλάζει στην καρδιά της. Απειλεί την Παμίνα πως δεν θα είναι πια κόρη της αν δεν δολοφονήσει τον Σάραστρο. Τη Βίλμα Λιπ συνοδεύει και πάλι η φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Βίλχελμ Φουρτβέγκλερ.

0: Ακούσαμε την άρια της Βασίλισσας της Νύχτας, «De Hell Rache Koch in meinem Herzen», από τη δεύτερη πράξη του Singspiel, «Ο μαγικός αυλός» του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη σοπράνο κολορατούρα Βίλμα Λιπ συνόδευσε η Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 3 Φεβρουαρίου 1950. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό «Μαζί για το παιδί». Μόνο για 2 παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Ο Γιώργος Σεφέρης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιώργου Σίγμα Σεφεριάδη, γιος του καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών Στέλιου Σεφεριάδη και της Δέσπος Σεφεριάδη το γένος Στενεκίδη, γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 29 Φεβρουαρίου του 1900.

Είμαι ο Γιώργος Νιφλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Τάσος Μπακασχέτας στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Κι αν ο αγέρας φυσά» σε μουσική Δήμου Μούτση από τον δίσκο του «Τετραλογία». Δίσκος που περιέχει τραγούδια σε ποίηση Καβάφη, Καριωτάκη, Ρίτσου και βεβαίως Σεφέρη. Από την τετραλογία του Δήμου Μούτση είναι «Παλιό το λιμάνι» με την άλκιστη πρωτοψάλτη και «Πέστιστο με ένα γιουκαλίλι» με τον Μανώλη Μητσιά.

Για τον Σεφέρη, που θεωρείται από μερικούς ως απεσιόδοξος, θα απαντούσα ότι ο Σεφέρης δεν είναι απεσιόδοξος, αλλά σκοτεινός. Ναι, είναι σκοτεινός, αλλά ουδέποτε εξευτελίζει τη ζωή. Δείχνει προς τη ζωή τον ίδιο σεβασμό που υπήρχε ανέκαθεν στην Ελλάδα από την αρχαιότητα. Οδυσσέας Ελίτης. Από το μυθιστόρημα του Γιώργου Σεφέρη σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, «Ο τόπος μας είναι κλειστός». Χοροδία υπό τη διεύθυνση του συνθέτη.

Όταν λέμε νέα ποίηση, αναγκαστικά προϋποθέτουμε μια παλαιά ποίηση. Αμέσως όμως αντιλαμβανόμαστε πως ο διαχωρισμός γίνεται στο επίθετο και όχι στο ουσιαστικό. Πράγμα που δηλώνει πως αν το νέο αναιρεί το παλιό, δεν καταργεί όμως το κοινό βάθος τους, την ίδια την ποίηση. Νομίζω πως αν την ποίηση που ως σήμερα ονόμαζαν νέα την χαρακτηρίζαμε σαν πρωτοποριακή, θα βρισκόμασταν σε πιο άμεση επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι, θα αποφεύγαμε και τους ορισμούς του σύγχρονου και του μοντέρνου που σηκώνουν επίσης πολλή συζήτηση. Γιατί τι άλλο κυριολεκτικά σημαίνει σύγχρονο, αν όχι αυτό που συμπορεύεται με την εποχή του, με τις ποικίλες εκφάνσεις αυτές που συνιστούν τις εποχές. Και τι σημαίνει πράγματι μοντέρνο, αν όχι αυτό που ακολουθεί μια μόδα, έναν σειρμό. Ύστερα από τις απόψεις αυτές, είναι φανερό πως μήτε ο Καβάφης είναι παλαιός, ούτε ο Σεφέρης μοντέρνος, ενώ αντίθετα και οι δυο είναι σύγχρονοι. Άρης Δικταίος. Όνειρο με τη Θεοδόρα Μπάκα και Ελένη με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο. Η μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου. Ζωντανή ηχογράφηση από το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου τον Ιούλιο του 2013.

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ριγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μηλόπετρες σαν το σιτάρι. Κι ποταμοί φουσκώναν με στη λάσπη το αίμα για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδα στίναγμα, το πούπουλο ενός κύκνου, για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια ελένη.

Ακούσαμε σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου και πάντα για σήμερα σε ποιήση Γιώργου Σεφέρη «Όνειρο» με τη Θεοδόρα Μπάκα και «Ελένη» με τον Τάση Χριστογιανόπουλο. Για τη συνέχεια «Θεατρίνη», ζωντανή ηχογράφηση από τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα το 1982 σε μουσική του Πέτρου Δουρδουμπάκη. Ερμηνεύουν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Πέτρος Δουρδουμπάκης.

Ο ερωτικός λόγος ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1930, με τον Σεφέρη να γράφει στο ημερολόγιο του πως έφτισε αίμα δουλεύοντας 10 ώρες τη μέρα. Πριν τυπωθεί το βιβλίο, πέρα από τα ζητήματα της διάρθρωσης του τόμου και του τίτλου, πρέπει να αποφασιστεί ένα ακόμη επίγον ζήτημα. «Γυρεύω ψευδώνυμο», σημειώνει ο ποιητής στο ημερολόγιο του τον Μάρτιο, δύο μόλις μήνες προτού κυκλοφορήσει η στροφή. Η αδερφή του, η Ιωάννα, υποστηρίζει πως το όνομα Γιώργος Σεφέρης έχει προκύψει από τις έντονες συζητήσεις του μαζί της το προηγούμενο φθινόπωρο. Ωστόσο, ακόμη και στις 5 Μαρτίου του 1931, το τελευταίο από τα ποίηματα που γράφει, η Ρουκέτα, εξακολουθεί να φέρει στο χειρόγραφο την υπογραφή Γιώργος Σεφεριάδης. Τους 12 τελευταίους στίχους, το 5ο μέρος δηλαδή του ερωτικού λόγου του Γιώργου Σεφέρη, μελοποιεί ο Κλέον Αντωνίου και η Μόντ Πλαγκάλ, εδώ με το σχήμα Βόσπορος και τη Βασιλική Παπαγεωργίου.

Ακούσαμε Αγιάννα Παβίτα σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου και ποίηση βεβαίως πάντα για σήμερα Γιώργου Σεφέρη. Η ερμηνεία ήταν της Νένας Βενετσάνου. Ο Γιώργος Σεφέρης όταν ταξίδεψε το 1953 για πρώτη φορά στην Κύπρο γνώρισε τον ζωγράφο Διαμαντή με τον οποίο ανέπτυξαν ιδιαίτερη σχέση και βαθιά φιλία. Το μνημειώδες έργο του ζωγράφου «Ο κόσμος της Κύπρου» είναι αφιερωμένο στον ποιητή. Το έργο του συνθέτη Ευαγόρα Καραγιώργη, η ιστορία μιας εικόνας, είναι εμπνευσμένο από τον πίνακα αυτόν του Αδαμάντιου Διαμαντή. Από το έργο αυτό, για ορχήστρα, λαούτο και λαϊκό βαρύτονο, θα ακούσουμε τα μέρη Αγιάννα Παβίτα και Λεπτομέρειες στην Κύπρο. Ένα ποίημα αφιερωμένο από τον Σεφέρη στον Διαμαντή. Την ορχήστρα διευθύνει ο Πέτρος Στυλιανού. Λαούτο Χαράλαμπος Παντελή, λαϊκός βαρύτονος Γιάννης Διονυσίου.

5 Φεβρουαρίου 1969. Ο Σεφέρης ολοκληρώνει τις γάτες του Άι Νικόλα. 28 Μαρτίου 1969. Η δήλωση του Σεφέρη κατά της δικτατορίας. Τον Ιούνιο του 1969 ταξιδεύει στην Ιταλία. 1 Φεβρουαρίου 1970. Γλώσσες στον Αρτεμίδωρο τον Δαλδιανό. Μάιος 1970. Ήπιος Κολωνός. Τον Ιούλιο του 1970 κυκλοφορούν τα 18 κείμενα που περιλαμβάνουν τις γάτες του Άι Νικόλα. Την ίδια εποχή η κυβέρνηση αρνείται να ανανεώσει το διπλωματικό διαβατήριο του Γιώργου Σεφέρη. 7 Φεβρουαρίου 1971. Πάντα πλήρη θεών. Η τελευταία δοκιμή του Σεφέρη. 31 Μαρτίου 1971. Το τελευταίο ποίημα του Σεφέρη. Επί Ασπαλάθων. 11 Μαΐου 1971. Η τελευταία ημερολογιακή εγγραφή του Σεφέρη. 26 Μαΐου 1971. Η τελευταία συνέντευξη του Σεφέρη. Στην Αν Φιλίπ. 15 Ιουνίου 1971. Η Κιβωτός του Νόε. Άρθρο γραμμένο στα γαλλικά για το λογοτεχνικό περιοδικό Φιγκαρό της 9ης Ιουλίου του 1971. 22 Ιουλίου 1971. Ο Σεφέρης μεταφέρεται στον Ευαγγελισμό. 20 Σεπτεμβρίου 1971. Θάνατος Γιώργου Σεφέρη. Κράτησα τη ζωή μου. Σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ζωντανή ηχογράφηση από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού τον Ιούλιο του 2001. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νιφλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασχέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής εξομολογείται. Σωτήρη Σουλιώτης, προσίνγκερ Κρίστενσεν.

0: Αυτό. Αυτό ήταν. Έτσι άρχισε. Αυτό είναι. Συνεχίζει. Κινείται. Πιο πέρα. Γίνεται. Γίνεται αυτό και αυτό και αυτό. Πάει πιο πέρα από αυτό. Γίνεται άλλο. Γίνεται πιο πολύ. Συνδυάζει το άλλο με το παραπάνω και συνεχίζει να γίνεται άλλο και παραπάνω. Πάει πιο πέρα από αυτό. Γίνεται κάτι άλλο από το άλλο και παραπάνω. Γίνεται κάτι. Κάτι καινούριο. Κάτι όλο και πιο καινούριο. Γίνεται αμέσως τόσο καινούριο όσο δεν γίνεται. Προχωράει. Σουλατσάρει. Αγγίζει. Αγγίζεται. Συλλαμβάνει σκόρπιο υλικό. Μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Ίνγκερ Κρίστενσεν. Αυτό. Μετάφραση Σωτήρη Σουλιώτης. Μέσα σε μια τόσο μικρή λέξη, αυτό, μπορεί να χωρέσει ο κόσμος.
1: Handlingen. Symmetria. Et samfund kan være så stenet, at alt en eneste blok, og indbyggermassen så benet, at livet gået i chok. Og hjertet helt i skygge, og hjertet næsten hørt op, til nogen begynder at bygge en by, der blød som en krop. Η δράση, συμμετρίες. Η κοινωνία μπορεί να πετρώσει σαν να ήταν μια πέτρα μοναχή και ο κόσμος της να κοκαλώσει ως ότου η ζωή να σβηστεί. Και η καρδιά στη σκιά έχει πέσει και η καρδιά μόλις πάει να χαθεί μέχρι κάποιος να αρχίσει να χτίζει μια πόλη σαν σώμα απαλή.
0: Αν πιστέψει κανείς την ίδια την ποιήτρια, το αυτό γράφτηκε εντελώς τυχαία. Όταν έστειλε το 1967 το μυθιστόρημα Αζόρνο στον εκδότη, διαπίστωσε ότι αυτό ήταν. Αυτή η πρόταση έγινε και το έναυσμα της εν λόγω ποιητικής συλλογής. Ένα αρχιτεκτονικά δομημένο ποιητικό κείμενο με δομικές μονάδες στον πρόλογο, τον λόγο και τον επίλογο. Ο λόγος, η κύρια και μεγαλύτερη σε έκταση δομική μονάδα, αποτελείται από δραματουργικές ενότητες, τη σκηνή, τη δράση και το κείμενο, ενώ κάθε μία από αυτές με τη σειρά τους διαιρούνται σε 8 κατηγορίες. Συμμετρίες, μεταβατικότητες, συνέχειες, συνεκτικότητες, μεταβλητότητες, επεκτάσεις, ακεραιότητες, καθολικότητες, που Ίνγκερ Κρίστενσεν δανείζεται από τη διδασκαλία του Δανού γλωσσολόγου Βίγκο Μπρένταλ. Η ποιήτρια χρησιμοποιεί τους αριθμούς 3 και 8 ως αρχές σύνθεσης, ως μαθηματικό σύνολο όπου εκτελήσεται το κείμενο. Το σύστημα ναι μεν στερεί από την ποιήτρια ένα κομμάτι καλλιτεχνικής ελευθερίας, αλλά ταυτόχρονα η γλώσσα της αποκτά ένα βαθμό ανεξαρτησίας, καθότι το σύστημα και η γλώσσα συνθέτουν το ποίημα.

Για όλα αυτά μας πληροφορεί στο επίμετρο του βιβλίου ο Σωτήρης Σουλιώτης, μεταφραστής του ποιητικού αρχιτεκτονήματος της Inger Christensen από τα δανικά στα ελληνικά. Και συνεχίζει στο επίμετρο του μεταφραστής. Στον πρόλογο και το λόγο περιγράφεται με στυλ Παλαιάς Διαθήκης η δημιουργία του κόσμου. Και στον επίλογο περιγράφεται ο φόβος για την καταστροφή του. Όμως είναι παράξενο το πώς λαμβάνει η χώρα η δημιουργία αυτή. Η ποιητική συλλογή αρχίζει με τη λέξη «αυτό» και μετά σχεδόν επεκτείνεται, μεγαλώνει και γίνεται κείμενο. Από το «αυτό» δημιουργείται με την γραφή ένας κόσμος. Η Inger Christensen με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου ως κοσμολογικό φαινόμενο, αλλά και στη δημιουργία ως γλωσσικό φαινόμενο. Αυτές οι δύο εκδοχές της δημιουργίας αλληλοσυμπληρώνονται με το να εξαρτώνται η μία από την άλλη για την κατανόηση του κόσμου από τον άνθρωπο. Η Inger Christensen με το «αυτό» δείχνει να τονίζει ότι η σχέση της γλώσσας με τον κόσμο πρέπει να δέχεται συνεχώς προκλήσεις για να μην ατροφήσει.

Στον έξοχο πρόλογο θα δοθεί όχι μόνον η αρχή της δημιουργίας, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που θα καθορίσουν στη συνέχεια την πορεία προς την πιθανή καταστροφή. Για παράδειγμα, από εκεί ξεκινάει η ψευδέστηση της ελευθερίας. Μέσα σε έναν κόσμο που για να στερεωθεί χρειάστηκε να ορίσει συμφωνίες και συμβάσεις. Σκηνοθετούν, γιατί σκηνοθετούν μια ελευθερία, γιατί εξαναγκάζονται να επιθυμούν να πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι και γιατί αυτό, όταν πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι, ξεχνούν τι είναι ελευθερία και ξεχνούν το δικό τους τυχαίο θάνατο. Σκηνοθετούν γιατί σκηνοθετούν μια τάξη. Το αυτό, γραμμένο τη δεκαετία του 60, εκδόθηκε το 1969, φέρει μέσα του το όραμα μιας κοινωνίας που θα ανατρέψει το άσχημο σώμα της υπάρχουσας, εγκυμονεί το όνειρο, την ουτοπία. Το κείμενο δείχνει έντονο ενδιαφέρον για πολλά από τα κεντρικά πολιτικά θέματα του τέλους της δεκαετίας του 60, όπως η αλληλεγγύη, η μοναξιά και η αποξένωση στα σύγχρονα αστικά κέντρα. Πολλά χωρία από το αυτό διαβάστηκαν σε λαϊκές κινητοποιήσεις εκείνης της εποχής και πολλοί μουσικοί μελοποίησαν αποσπάσματά του. Συνεχίζει να μας πληροφορεί στο επιμετρό του ο Σωτήρης Ουλιώτης. Στο κεντρικό τμήμα, ο λόγος αναφέρεται στη γυναικεία απελευθέρωση και στην εξέγερση των νέων, όπως και στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η ελευθερία, ο εξαναγκασμός, η κανονικότητα και η παραφροσύνη είναι από τα πιο σημαντικά θέματα.

Ο Σωτήρης Σουλιώτης μεταφράζει σκανδιναβική λογοτεχνία και λογοτεχνία των χωρών της Βαλτικής στα ελληνικά. Πιστεύει ότι αν κάτι αξίζει από τη λογοτεχνική μετάφραση είναι η πολιτιστική επαφή ανθρώπων και λαών, έτσι ώστε να υπάρχει γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Διαφορετικά, η μετάφραση λογοτεχνικών έργων δεν έχει κανένα νόημα, όπως λέει. Γιατί να διαβάζουμε τους ξένους και να μας διαβάζουν και αυτοί, αν δεν λαμβάνουμε κάτι από την πραγματικότητά τους και εκείνη από τη δική μας.

0: Αγαπητή Ίγκερ, πάει καιρός από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά, όταν σε γνώρισα το 2004, που τελικά κατεβήκαμε μαζί στην Ελλάδα, εσύ μαζί με άλλες ποιήτρες της Δανίας. Εκεί σε γνώρισα σαν άνθρωπο και με εντυπωσίασε ο αυθορμητισμός σου, η ειλικρίνειά σου, το ενδιαφέρον σου για τη ζωή και τον κόσμο και η αγάπη σου για τη δικαιοσύνη. Και βέβαια ήταν μια πρώτη γνωριμία με την ποίησή σου. Τη δεύτερη φορά που μιλήσαμε ήταν πολύ καιρό αφότου μας άφησες, το 2016, όταν μετέφραζα το «Αυτό» για τις εκδόσεις Εξπυρικών, που μου ζήτησαν κάτι το οποίο είχα σχεδόν πάψει να περιμένω από το 2004. Να μεταφράσω ποίησή σου όχι για κάποια διοργάνωση, αλλά για έκδοση βιβλίου σου, πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εκεί γνωρίστηκαν πλέον για τα καλά με το έργο σου, την τόσο συστηματική, αρμονική και ταυτόχρονα ποικιλόμορφη ποίηση. Μια ποίηση που εμπεριέχει όλα θα ρίστα εκφραστικά μέσα. Ομοιοκαταληξία, ελεύθερο στίχο, σονέτα και άλλα. Σαν πολύχρωμα τουβλάκια Lego που τους αλλάζεις θέσεις και φτιάχνεις κάθε φορά διαφορετικό σχήμα, το οποίο ωστόσο αποτελείται από τα ίδια τουβλάκια. Και όλα αυτά όχι ετερόκλητα ή τυχαία, αλλά υποκείμενα στους δικούς σου νόμους και το δικό σου συνέστημα.
1: Το κείμενο 1. Μεταβλητότητες. Μετά το πρώτο πρωί αναζητώ την ακατέργαστη διαμόρφωση των χιλιών. Ξανά και ξανά φυλάω την ανάμνηση του «Δώσε μου, δώσε μου» το αλάτι και τη λευκή επίγνωση σε ατέλειωτη γραφή. Ό,τι έδωσε στις σκέψεις μου είναι λόγια και περιτώματα, ένα σώμα με τις λειτουργίες ενός αστεριού. Ό,τι μου έδωσες είναι σκέτο πρωί, το πάθος μου να προχωρώ.
0: Η δημιουργική τρέλα που οδηγεί σε επανάσταση και όχι στην απομόνωση, ένα από τα αγαπημένα σου μοτίβα, μου φέρνει στο νου κάποια πράγματα που είπες τότε. Εμείς οι μεγάλοι θέλουμε ακριβώς ό,τι και οι νέοι, απλά το κάνουμε πολύ λιγότερο λόγω αντοχών. Ή μπορεί να λένε ότι η ποίηση δεν πουλάει, αλλά εκδότης χωρίς ποίηση δεν θεωρείται σοβαρός, άρα δεν πρόκειται να πουλήσει. Αυτά εγώ τα βάφτισα οι αλήθειες της Ίγκερ. Ή αλλιώς, σκέψεις για να μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Η νεότητα δεν χάνεται, απλά λιγοστεύει, και η ποίηση είναι δύναμη που μετράει. Πόσο σε ευγνωμονώ για αυτές τις αλήθειες σου.
1: Το κείμενο 2. Μεταβλητότητες. Μετά το δεύτερο πρωί αναζητώ την έξαλλη ευτυχία των χιλιών. Ξανά και ξανά διαμορφώνω τον άνεμο, έτσι που να μιλάει τόσο γλυκά με τον ουρανό και ένας άγγελος να γίνεται τρομερός ανάμεσά μας. Ό,τι έδωσε στις σκέψεις μου είναι η τυφλότητα της συνουσίας, μια ανάγκη για την αδέξια έκφραση. Ό,τι μου έδωσες είναι σκέτη φαντασία, το πάθος μου να προχωρώ.
0: Το αυτό, όπως λένε όλοι όσοι το διάβασαν στα ελληνικά, τα έχει όλα. Δομή, τεχνική, ένταση, πάθος, μηνύματα. Το έγραψε σε μια εποχή ταραγμένη, τη δεκαετία του 60, που σήμερα πολλοί κόσμος αναπολύει με νοσταλγία. Όμως τότε, με τα μάτια εκείνης της εποχής, υπήρχαν φλέγοντα ζητήματα που οθούσαν τον κόσμο σε διαμαρτυρία και φυσικά δεν άφηναν αδιάφοροι ούτε εσένα. Ο πόλεμος του Βιετνάμ, οι βόμβες Ναπάλμ, η πυρηνική απειλή ως συνέπεια του ψυχρού πολέμου, η ανισότητα ανάμεσα στον πρώτο και τον τρίτο κόσμο και άλλα.
1: Η δράση. 5. Μεταβατικότητες. Στην κοινωνία κάθεται ο ντεσάντ με την αλυσοδεμένη. Το στήθος, τον ώμο της, αργά-αργά αγγίζει. Ψιθυρίζει ότι το σύνολο πρέπει να υποχωρήσει στην όρεξη των λίγων που τους άλλους τεμαχίζει. Μετά, σχετικοποιεί με μια ανάποδη το κάθε της μέλος και τα ανακατεύει χτυπώντας τα όλα μαζί, μέχρι που εκείνη να μοιάζει με ένα ατέριαστο κράμα, σαν νύχτα που στη μέρα έχει χωθεί. Μετά τις διαβάζει αυτά που έχει γράψει για των κοινωνικών συστημάτων τη μεταφυσική και λέει ότι όλα μα όλα τα σπρώχνει της εξουσίας η μάχη σαν ανάγκη σεξουαλική. Όμως πολιτικό δείγμα κανείς δεν τολμά να δώσει, που καίει μέσα στο δέρμα ενός μικρού κοριτσιού, γιατί η Ναπάλμ δεν είναι παρά τον ΗΠΑ η σφραγίδα, ανήκει στη χώρα που είναι η χώρα του Θεού.

0: Όμως το αυτό, όπως και η ποίησή σου και εσύ ίδια, είναι διαχρονικό. Ή μάλλον, πολλές εποχές αποτελούν αντίγραφο η μία της άλλης. Σήμερα ζούμε κάτι παρόμοιο. Υπάρχει ένας πόλεμος στη Συρία, με παρόμοιες συνέπειες, όπως νεκροί, καταστροφές, πρόσφυγες, εκτοπισμένοι. Υπάρχει το ζήτημα της Παλαιστίνης. Υπάρχει ο φόβος για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η τρομοκρατία, που χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για αύξηση των μεθόδων καταστολής και καταπίεσης των λαών. Υπάρχει η ξενοφοβία που διαδέχτηκε τα ανοιχτά σύνορα του 2004. Και βέβαια υπάρχει αντίδραση και αντίσταση σε όλα αυτά, μεταξύ άλλων και μέσω της τέχνης. Όταν τα σκέφτομαι αυτά, θυμάμαι ακόμα κάτι που είπες. Τι να κάνω, μήπως να μπω στην πολιτική? Εκείνη τη φορά που ήρθα επίσκεψη στο σπίτι σου το πρωί να μιλήσουμε για ποίηματα. Με εκείνη τη φράση σου κατάλαβα το πόσο υπεύθυνος και συνειδητός άνθρωπος είσαι. Δεν θα πω ήσουν, δεν μου κάθεται. Ότι αν κάπου βλέπεις πως τα πράγματα δεν πάνε καλά, εσύ ο ίδιος νιώθεις ότι έχεις χρέος να πάρεις ενεργά μέρος, χωρίς φανφάρες ή βαρισίμαντες σκέψεις. Ακόμα μια αλήθεια της Σίνγκερ για μένα.
1: Το κείμενο 7. Συνεκτικότητες. Στην αρχή θα εντοπίζεται εύκολα στον κάθε διαδηλωτή μια τάση να κάνει ότι είναι παράφρον. Και μόνο το ότι είναι γυμνός θα τον κάνει να αναζητήσει άσυλο στην παραφροσύνη σαν κανόνα. Αλλά με το που θα αγγίξει τους άλλους διαδηλωτές και θα ρίξουν ο ένας τον άλλον στο χιόνι ή στο αίσθημα και σηκωθούν και ζευγαρώσουν και χορέψουν και μορφοποιήσουν ελεύθερα τις εντυπώσεις τους, λουλούδια στα μαλλιά και χώμα και χορτάρι παντού, θα καταλάβει ότι υπάρχει μια κάποια παραφροσύνη που κάνει σαν ο καθένας τους να υπάρχει. Σε αυτή την κατανόηση, εκείνος είναι απαραίτητο να πειθαρχήσει. Για να παραμένει συνέχεια η κίνηση απαλή, ο καθένας μας πρέπει να είναι σκληρός προς τον εαυτό του. Η παραφροσύνη είναι η ικανότητα να κατορθώνει το αδύνατο. Η μαγεία είναι η θέληση γι' αυτό.
0: Ξέρεις, έφυγες νωρίς τελικά. Το λέω αυτό γιατί και σήμερα θα μπορούσες να πεις πολλά ακόμα, να μιλήσεις με τη δική σου φωνή για την εποχή μας που δεν διαφέρει και πολύ από την εποχή του αυτού. Να πεις κάτι που θα γινόταν πασίγνωστο όπως το αυτό και θα έβαζε το στίγμα του για να αλλάξει η εποχή και ο κόσμος προς το καλύτερο, προς την κατεύθυνση που θα ήθελες κι εσύ. Κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ισότητα, δημιουργία και ειρήνη. Ένα καινούριο αυτό που γεννιέται, κινείται, προχωράει, απλώνεται κλπ. Και είναι ο καινούριος κόσμος ο οποίος παρά τις άπειρες δυσκολίες

0: Την καρδιά μου, δείτε, που χτυπά κάτω από το δέρμα σαν να ήταν φράση. Τον πόνο σας να αγαπήσω, θέλω, αγαπηθείτε. Ο Σωτήρης Σουλιώτης έχει μεταφράσει επίσης στα δανεικά τον Δημήτρη Δημητριάδη, το «Πεθαίνω σαν χώρα», τον Άνω Βαλαωρίτη, «Άστεγος ο Μέγας», και τον Γιώργο Αλισάνογλου, «Παιχνιδότοπος». Από το πρώτο μεγάλο ποιητικό της έργο, αυτό στη δεκαετία του 60, μέχρι το «Αλφάβητο» του 81 και τις «Πεταλούδες» της δεκαετίας του 90, η Ίνγκερ Κρίστεσεν παραμένει πιστή στο ποιητικό της σύμπαν. Σε μια ενότητα δηλαδή από ατμόσφαιρες, κώδικες και σύμβολα. Δοσμένη στο όνειρο, χρησιμοποιεί τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη φόρμα της ποίησής της. Η Ίνγκερ Κρίστεσεν γεννήθηκε το 1935 στο Βάιλε της Δανίας και πέθανε στην Κοπεχάγη το 2009. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ποιήτριες της σύγχρονης δανικής ποίησης. Σπούδασε δασκάλα, ασχολήθηκε με τις θετικές επιστήμες, οι οποίες επηρέασαν το έργο της και τιμήθηκε με πολυάριθμα βραβεία εντός και εκτός της Δανίας. Η γερμανική Die Zeit είχε αποφανθεί το 2003 πως δύσκολα θα έβρισκε κανείς πιο αγαπητό και διάσημο ξενόγλωσσο ποιητή.
1: Handlingen. Universalität. Die spenden fest ich singen, nur die Uruli. Dein davor storden. Die, das spenden fest, wäre auch so Uruli. Die Görwe, die kennen. Nur die Vorholzwiss Uruli, sind die Pogangene. Muss jeder ihn davor zählen in Historie. Vor Exempel, kein Posto. At vane de drikker er vin, så lærer de alle sammen og bliver fantastisk fulde.

Ο Σωτήρης Σουλιώτης διάβαζε την Car Postal που έγραψε στην Δανή ποιήτρια Inger Christensen. Της αφιέρωσε την εξής μουσική. Lars Hug, Vent. Brian Eno, αποσπάσματα από το άλμπουμ Music for Airports. David Bowie, Space Oddity. Leonard Cohen, The Partisan. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από την ποιητική συλλογή της Inger Christensen «Αυτό». Μετάφραση από τα δανικά, επίμετρο Σωτήρη Σουλιώτης. Εκδόσεις Εξπυρικών, πρώτη έκδοση, Δεκέμβριος 2017. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Car Postal. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για την ελληνική ραδιοφωνία 2018.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Εγώ για να ξέρεις, ψάχνω το δρόμο μου μέσα σε αυτό το δάσος. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να βγω από εδώ μέσα. Και από αυτό μονάχα. Δηλαδή θέλω να σου πω, αυτό μονάχα απασχολεί τη σκέψη μου. Όσο πάει και σκοτεινιάζει, πώς φοβάμαι. Ω Θεέ μου, πέστε μου ποιο μονοπάτι πρέπει να ακολουθήσω. Πέστε μου, σας παρακαλώ.
2: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Δεύτερο μέρος. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου, τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Ακούμε μουσικά θέματα από κινηματογραφικές ταινίες σε μία εκδοχή για κουαρτέτο με κιθάρες. Ερμηνεύει το Aquarelle Guitar Quartet. Mike Baker, Βασίλης Μπέσας, James Jervis και Rory Russell. Ακούγονται θέματα από τον Τιτανικό, James Horner, από τον Ελαφοκυνηγό, Stanley Myers, από τη λίστα του Schindler, John Williams, από το The Piano, οι μαθήματα πιάνου, Michael Nyman, από το Καλά Χριστούγεννα, κύριε Lawrence, του Sakamoto και Il Postino, Bacalov.

0: Ακούσαμε μουσικά θέματα από κινηματογραφικές ταινίες, μουσικές των Horner, Myers, Williams, Nyman, Sakamoto, Bakalov, με το κιθαριστικό κουαρτέτο Aquarel, Mike Baker, Βασίλης Μπέσας, James Jervis και Rory Russell. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: I back up and stop in the driveway turnaround.
1: Now.
2: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
3: να αναζητήσει νέες κρυψώνες, νέους συμπαίκτες, νέους πειρασμούς, δυναμικές ανταλλαγές, απροσδόκητους συνδυασμούς, απρόβλεπτες συναντήσεις και την ηρεμία να αντιμετωπίζει το άδικο, το βιαστικό, το επιπόλαιο, το φοβισμένο. Και ύστερα από αυτά θα μείνεις ή θα φύγεις, σε ρωτάει με αυτό το ύφος που ξέρεις πως δεν χωράει επεκφυγές.

Στέλνεις ένα μήνυμα που έχει σημασία για σένα. Μπορεί να απευθύνεται σε ένα γιατρό, μπορεί να αφορά μια δουλειά, μπορεί να είναι μια πρόταση για ραντεβού και περιμένεις εν αγωνίως την απάντηση. Η ώρα περνάει, το κινητό είναι σιωπηλό και εσύ αρχίζεις να φτιάχνεις διάφορα σενάρια στο μυαλό σου. Και αν η εξέταση για την οποία περιμένεις αποτελέσματα είναι κακή και σου την κρύβουν, και αν η δουλειά πέταξε και απλώς δεν σου το λένε, και αν έπρεπε να προσεγγίσεις με διαφορετικό τρόπο το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει.

Πριν από μισό αιώνα γράφει η Ισπανίδα συγγραφέας Πιλάρ Χερικού στην El País, ο Σπίλμπεργκ αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα με τα σαγόνια του Καρχαρία. Ο Μπρούς, το μηχανικό κήτος των 7,5 μέτρων, χαλούσε διαρκώς το αλατισμένο νερό και το έβριμα του τρόμου δεν λειτουργούσε. Ο δαιμόνιος σκηνοθέτης αποφάσισε τότε να το κρύψει. Τρόμο δεν θα προκαλούσε ο ίδιος ο Καρχαρίας, που εμφανίστηκε στην ταινία μόλις για 4 λεπτά, αλλά αυτό που φανταζόταν ο θεατής. Η πραγματική απειλή δεν βρισκόταν στο νερό, αλλά στο μυαλό εκείνου που παρακολουθούσε την ταινία. Ηθικό διδάγμα. Το πρόβλημα δεν είναι ο φόβος, αλλά το ποιος βρίσκεται στο τιμόνι. Ο στόχος δεν είναι να εξαλείψουμε το φόβο, αλλά να μην το επιτρέπουμε να έχει τον έλεγχο. Ο εγκέφαλός μας είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης σχεδιασμένος για να εντοπίζει τις απειλές και να τις προλαβαίνει. Προτιμά να κάνει λάθος από υπερβολική προσοχή παρά να ευνηδιαστεί. Δεν επιδιώκει την αλήθεια, αλλά την προστασία μας. Και πολλές φορές το παρακάνει. Έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Penn State το 2019 έδειξε ότι το 92% των πραγμάτων που μας ανησυχούν δεν συμβαίνουν ποτέ, και αν συμβούν έχουμε περισσότερες δυνατότητες να τα αντιμετωπίσουμε από ό,τι νομίζουμε. Γράφει ο Μιχάλης Μητσός στο «Το νέο τοπίο του φόβου». Και οι ήρωες αυτής της ραδιοτενίας προσπαθούν να κατανοήσουν πώς γίνεται κανείς να διαχειριστεί το φόβο που φωλιάζει στο μυαλό του. Πώς δεν θα αφήσουμε το φόβο να έχει τον έλεγχο.

Όπως σημειώνει η Πιλάρ Χερικό στο βιβλίο της «Χωρίς φόβο στη δουλειά και στη ζωή», το τοπίο του φόβου έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν φοβόμαστε πλέον μόνο μήπως χάσουμε τη δουλειά μας, αλλά και μήπως δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Αυτή η χρόνια ανεπάρκεια συνδυάζεται και με έναν άλλο φόβο βαθύτερο, αόρατο και πιο αποσταθεροποιητικό. Το να μην βρίσκουμε νόημα σε αυτό που κάνουμε. Και η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο λόγω του άγχους των αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνουμε καθημερινά. Στο βιβλίο της «Η τυραννία της επιλογής», η Σλοβένα φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Ρενάτα Σαλέκλ αναλύει πως η επιλογή έχει μετατραπεί σε μια μορφή συνεχούς πίεσης. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο το να παίρνεις μεμονωμένες αποφάσεις, αλλά το να χτίσεις λίγο-λίγο τη ζωή σου με ανεπαίσθητο τρόπο μέσα από αυτές τις αποφάσεις. Όταν όλα εξαρτώνται από την προσωπική απόφαση, κάθε αποτυχία ερμηνεύεται ως προσωπική ευθύνη, τονίζει η Σαλέκλ. Η αύξηση των επιλογών δεν διευκολύνει αναγκαστικά τις αποφάσεις, επισημαίνει και ο Αμερικανός ψυχολόγος Μπάρι Σουόρτς. Στο βιβλίο του «Γιατί το περισσότερο είναι λιγότερο, το παράδοξο της επιλογής», κάνει διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που αναζητούν την καλύτερη δυνατή επιλογή και σε εκείνους που συμβιβάζονται με μια επιλογή που θεωρούν επαρκή. Οι πρώτοι συγκρίνουν περισσότερο, αργούν περισσότερο να αποφασίσουν και επιστρέφουν συχνότερα σε αυτό που απέρριψαν. Το αποτέλεσμα είναι να μην νιώθουν ποτέ ικανοποιημένοι και να δυσκολεύονται περισσότερο να θεωρήσουν μια απόφασή τους οριστική.

0: Να, μια πρώτη διέξοδος. Να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που μετράει δεν είναι πάντα η απόφαση, αλλά και η υποστήριξη μιας επιλογής, όσο οι άλλες επιλογές διατηρούνται ανοιχτές. Μια δεύτερη διέξοδος είναι να ξεχωρίσουμε το φόβο από την πρόκληση, την ένταση από την κόπωση. Δεν είναι το ίδιο να λέω «φοβάμαι» και να αναγνωρίζω ότι βρίσκομαι μπροστά σε μια σημαντική πρόκληση ή ότι είμαι κουρασμένος. Αλλάζει η ερμηνεία και την ίδια στιγμή αλλάζει η βιολογία. Μια άλλη πηγή απογοήτευσης είναι η αίσθηση του κύκλου. Νιώθεις ότι επιτέλους φτάνεις κάπου και μετά τα κάνεις θάλασσα, κάτι καθόλου σπάνιο, και επιστρέφεις στο σημείο μηδέν. Αυτό σε κάνει να πιστέψεις ότι δεν σημειώνεις καμία πρόοδο, με αποτέλεσμα να χάνεις τις ελπίδες σου. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος να δεις τα πράγματα, γράφει η Τζεμίμα Κέλι στους Financial Times. Να θυμηθείς δηλαδή ότι η πρόοδος δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Συνήθως κάνει ζιγζάγ, ότι μπορεί με άλλα λόγια να κινείσαι κυκλικά, αλλά η διάμετρος του κύκλου μεγαλώνει συνεχώς. Κάπου φτάνεις δηλαδή, ξεκουράζεσαι λίγο και συνεχίζεις. Όταν ξαφνικά νιώθεις κάποια δυσάρεστα συναισθήματα από τα οποία νόμιζες ότι είχες απαλλαγή, είπε κάποτε ένας ψυχοθεραπευτής στη δημοσιογράφο, να τα αντιμετωπίζεις ως υπόμνηση του πόση απόσταση έχεις διανύσει. Αντί να πανικοβάλλεσαι για τα αισθήματα που είναι ακόμη εκεί, να εκμεταλλεύεσαι την ευκαιρία για να τα παρατηρείς με μεγαλύτερη διάβγεια και να ανταποκρίνεσαι σε αυτά με μεγαλύτερη σοφία. Γράφει ο Μιχάλης Μητσός, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του φόβου, συμφιλεώνοντάς μας με το σημείο μηδέν, υποστηρίζοντας πως δεν πειράζει να ξαναβρεθείς στο ίδιο σημείο, γιατί αντίθετα από ό,τι νομίζουμε, δεν υπάρχει γραμμική εξέλιξη στη ζωή. Υπάρχει μόνο η περιφορά του εαυτού και αυτή η πορεία έχει τους δικούς της νόμους, τις δικές της νόρμες. Μπορείς να την αλλάξεις, μπορείς να τη φρενάρεις, μπορείς να επανεκκινήσεις το σύστημα, αλλά ποτέ δεν μπορείς να σταματήσεις να ζεις. Και η ζωή δεν ελέγχεται.
1: Be not feared. The aisle.
0: Από ψυχολογική άποψη αναπτύσσεσαι σε μια σπυροειδή κίνηση. Περνάς πάντα μέσα από το ίδιο σημείο που είχες ξαναβρεθεί, έγραψε το 1929 ο νονός της αναλυτικής ψυχολογίας. Όμως το σημείο αυτό δεν είναι ποτέ ακριβώς το ίδιο, βρίσκεται είτε ψηλότερα είτε χαμηλότερα. Αυτό που εννοούσε ο Γιούγκ, επισημαίνει η Τζεμίμα Κέλι στους Financial Times, είναι ότι δεν πρέπει να αναπτυχθείς χωρίς να βρεθείς ξανά και ξανά στο ίδιο συναισθηματικό πεδίο, χωρίς να ακολουθήσεις τα ίδια συναισθηματικά μοτίβα. Μπορείς όμως να τα δεις και να τα σκεφτείς με ένα διαφορετικό τρόπο, όπως και να τους δώσεις μια διαφορετική απάντηση, πιο έξυπνη, πιο όρημη, πιο ολοκληρωμένη. Ο τελικός στόχος είναι να τα αποδεχθείς. «Δεν υπάρχει γραμμική εξέλιξη», έγραψε ο Γιούγκ στο «Αναμνήσεις όνειρα στο χασμί». «Υπάρχει μόνο η περιφορά του εαυτού».

0: τα πρόσωπα που παραμένουν δικά σου.
1: Στο μέσα δωμάτιο

0: καμιά φορά το χάνω και ύστερα το ψάχνω για καιρό.
1: Γεια σου, σε φιλώ.
0: Πού πας, ρώτησα. Σιγά μην απαντήσεις. Οι δειλοί σιωπούν, σκέφτηκα. Και τι σκέφτονται? Δεν θα ρωτήσω. Θα τους εξωθήσω να μιλήσουν για το φόβο όπως τον νιώθουν. Γιατί τη νιώθουν πως κερδίζουν όταν του κάθονται και τι τους εμποδίζει να το αντισταθούν.

Ο φόβος. Όνομα ουσιαστικών. Στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός. Η φόβη. Η φόβη για όλα από εδώ και πέρα.

Εννοείται ότι η σιδερογροθιά του δεν περνούσε απαρατήρητη στις πύλες ελέγχου των αεροδρομίων, ενεργοποιώντας συστηματικά το συναγερμό. Ο Λακάν χρειαζόταν να αδειάζει τις τσέπες του.

Ο Λακάν χρειαζόταν να αδειάζει τις τσέπες του. Εκείνη την εποχή δεν γινόταν κατάσχεση του όπλου, έπρεπε όμως να παραδοθεί σε μια αεροσυνοδό για όσο διαρκούσε το ταξίδι και επιστρεφόταν στον ιδιοκτήτη του κατά την άφεξή του. Και εκείνος είχε μαζί του πάντα μια σιδερογροθιά. Μολονότι κανένα εμπόδιο, κανένα συμβατικό όριο δεν τον έκανε να παρεκκλίνει από την πορεία του, ήξερε να αναγνωρίζει το πραγματικό που του έφραζε το δρόμο. Κατρίν Μιγιώτη.

Όλα καν ίσως επειδή ακριβώς αψηφούσε τις απαγορεύσεις, γι' αυτό βρισκόταν σε άμεση επαφή με αυτό που σιγά σιγά έγινε το βασικό αντικείμενο των στοχασμών του. Το πραγματικό ήταν κάτι σοβαρό, άξιζε τον κόπο να το λαμβάνεις υπόψη. Το πραγματικό είναι αυτό που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εναντίον του, αυτό που πάνω το σκοντάφτεις.

0: στην Πακουίτα, η οποία ήταν στην υποδοχή όταν έφευγε η Γκλώρια, τις τελευταίες απογευματινές ώρες. Μπήκαν στο γραφείο του, όπου βρισκόταν ο ίδιος ο Λακάν μαζί με τον Μουσαφά Σαφουάν, Γάλλο λακανικό ψυχαναλυτή αιγυπτιακής καταγωγής, τον οποίο είχε σε εποπτεία. Οι κλέφτες απαιτούσαν να το αποσπάσουν χρήματα στρέφοντας κατά πάνω του ένα περίστροφο. Τους απάντησε πως δεν θα πετύχαιναν τίποτα μαζί του με απειλές, πως ήταν γέρος και πως δεν τον ένοιαζε καθόλου να πεθάνει. Ο ένας από αυτούς του δώσε μια γροθιά κάτω από το σαγόνι, η οποία καθόλου δεν τον έκανε να αλλάξει γνώμη, αλλά του προκάλεσε εξάρθρωση της γνάθου που τον πονούσε για πολύ καιρό. Ο Σαφουάν, για να βγουν από το αδιέξοδο, σκέφτηκε να υπογράψει μια επιταγή, δίνοντας έτσι στους κακοποιούς τη δυνατότητα να κάνουν πίσω χωρίς να ρεζιλευτούν. Ο Λακάν μου ανέφερε αυτό το γεγονός ως απάντηση στην ερώτησή μου σχετικά με τη σιδερογροθιά που δεν αποχωριζόταν ποτέ του και με την οποία εφοδιάστηκε μετά από εκείνη την επίθεση. Το αντικείμενο αυτό βρισκόταν στη τσέπη του παντελονιού του μαζί με το μαντήλι του. Γραφεί η Κατρίν Μιό για το Λακάν που αντιμετώπιζε το φόβο με επινοητικές θεραπείες στους ασθενείς του και με αποκοτιές σε ό,τι αφορούσε τον ίδιο τον εαυτό του. Οδηγούσε περιφρονώντας τα εμπόδια, χωρίς ποτέ του να κόβει ταχύτητα. Μάλλον, όποιος βλέπει προσεκτικά το φόβο στους άλλους, είναι πιο εύκολο να τον αποφύγει για τον εαυτό του. Αναρωτιέσαι.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα

Αν έχω αγωνία για ένα λάθος που έκανα, είναι επειδή δεν το έχω τοποθετήσει σε ουσιαστική σχέση με μένα σαν κάτι που πέρασε και εξακολουθώ να το αντιμετωπίζω με κάποιο δόλιο τέχνασμα να παρέλθει. Αν στα αλήθεια είχε παρέλθει, δεν θα μπορούσα να έχω αγωνία, θα μπορούσα μόνο να μετανοώ γι' αυτό. Αν δεν μετανοώ για το λάθος, σημαίνει πως επέτρεψα στον εαυτό μου μια διαλεκτική σχέση μαζί του, αλλά τότε το λάθος γίνεται δυνατότητα και δεν ανήκει πια στο παρελθόν. Κίρκεγκορ.

όταν ο θάνατος φανερώνεται με την αληθινή του μορφή σαν λιπόσαρκος άχαρος θεριστής, δεν μπορείς να τον δεις χωρίς τρόμο. Όταν όμως για να ειρωνευτεί τους ανθρώπους που φαντάζονται πως μπορούν να τον κοροϊδεύουν, εκείνος εμφανίζεται μασκαρεμένος και μονάχα ο παρατηρητής βλέπει πως

0: από αυτό τον άγνωστο που μας γοητεύει όλους με την ευγένειά του και που μας μαστιγώνει μέσα στην άγρια παραφορά της ειδονής. Κρύβεται ο θάνατος, τότε ο παρατηρητής πλημμυρίζεται από απίθμενο τρόμο. Γράφει ο Κίρκεγκορ σε μια προσπάθεια να αποδείξει σ' όσους πιστεύουν πως μπορούν να ζήσουν ανάλαφρα χωρίς να κοιτάξουν το φόβο κατάματα, πως γίνονται υποχείρια και παίγνια του φόβου και της αγωνίας, όσο και αν προσπαθούν να το αποφύγουν. Τη σύπουλα κρυμμένης αγωνίας. Γι' αυτό ας την εκφραστεί, λες, και οι ήρωες αυτής της ραδιοτενίας, ενοχλημένοι που τους λες φοβητιάριδες, σε κοιτάζουν καχύποπτοι και αμφισβητούν πως εσύ τα βγάλες πέρα με το φόβο.
1: Ναι, ναι, Ρόδες 2005, 2005. Δεν είναι ο κόσμος σου αυτό.

0: φοβάσαι.
1: Μη φοβάσαι κι αν τα βουνά μαυρίζουν από τον Χάροντα και τους αποθαμένους.

προχώρησαν αργά. Έψαχνε τα λόγια της, δεν ήξερε πώς να αρχίσει. Κάθισαν. Κι ήταν σαν να ήταν στο εξομολογητήριο. «Πάτερ», είπε. Σταμάτησε διστακτικά. «Πάτερ», επανέλαβε και ύστερα σώπασε πολύ ταραγμένη. Εκείνος με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στην κοιλιά του περίμενε. Βλέποντας την ταραχή της την ενθάρρυνε. «Λοιπόν, κόρη μου, τι πάθατε? Δεν τολμάτε? Ελάτε, θάρρος». Εκείνη τελικά το αποφάσισε, σαν κάποιος δηλός που αποφασίζει να διακινδυνεύσει. «Πάτερ, θέλω να κάνω κι άλλο παιδί». Μην μπορώντας να καταλάβει, δεν της απάντησε. Τότε εκείνη φοβισμένη του εξήγησε, χάνοντας το τέλος τα λόγια της, «Είμαι πια μόνη στη ζωή. Ο πατέρας μου και ο άντρας μου δεν συμπαθιούνται. Η μητέρα μου πέθανε και...» Αναρρίγησε και χαμηλούσε τη φωνή. «Τις προάλλες κόντεψα να χάσω το γιο μου. Τι θα γινόμουν εγώ μετά?» Σώπασε. Ο παπάς μπερδεμένος την κοίταξε. «Ελάτε, τι ακριβώς θέλετε να πείτε?» Εκείνη επανέλαβε, «Θέλω άλλο ένα παιδί». Τότε εκείνος χαμογέλασε, μαθημένος στα χοντρά αστεία των χωρικών που δεν τον ντρέπονταν καθόλου, και κουνώντας πονηρά το κεφάλι της απάντησε, «Θαρώ πως το χέρι σας είναι». Τον κοίταξε με τα αθώα της μάτια και τραυλίζοντας από τη σύγχυση, «Μα καταλαβαίνετε, μετά από αυτό που ξέρετε, αυτό που έκανε με την υπηρέτρια ο άντρας μου και εγώ ζούμε χώρια, εντελώς χώρια». Συνηθισμένος στα ζευγαρώματα και στα απλά ήθη της εξοχής, ο παπάς ξαφνιάστηκε με αυτή την αποκάλυψη. Ύστερα νόμισε πως κατάλαβε την αληθινή επιθυμία της νεαρής γυναίκας. Της έριξε μια λοξή ματιά γεμάτη καλοσύνη και συμπάθεια για τη δύσκολη θέση της. «Καταλαβαίνω, η χειρία σας βαραίνει. Είστε νέα, γεμάτη ζωή, είναι φυσικό, πολύ φυσικό». Και άρχισε να γελάει, παρασυρμένος από την ελευθερία φύση του αγρότη παπά. Χτύπησε απαλά το χέρι της Ζαν. «Είναι επιτρεπτό, απολύτως επιτρεπτό, σύμφωνα με τις εντολές της Εκκλησίας. Είστε παντρεμένοι, σωστά? Δεν παντρευτήκατε για να φυτεύετε ραπανάκια?» Ούτε εκείνη είχε καταλάβει στην αρχή τα υπονοούμενά του. Μόλις αντιλήφθηκε τι της έλεγε, έγινε κατακόκκινη και τα μάτια της πλημμύρισαν δάκρυα. «Μα κύριε Εφημέρια», είπε, «τι είναι αυτά που λέτε? Πώς σκεφτήκατε ότι σας ορκίζομαι?» Και ξέσπασε σαν αφελητά. Εκείνος σάστησε. Προσπάθησε να την παρηγορήσει. «Ελάτε, δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω. Αστειεύτηκα λιγάκι, δεν είναι κακό. Αρκεί να υπάρχει καλή προαίρεση. Βασιστείτε σε μένα. Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα. Θα μιλήσω στον κύριο Ζήλιεν». Η Ζαν δεν ήξερε τι να πει. Τώρα ήθελε να αρνηθεί αυτή τη μεσολάβηση. Φοβόταν πως θα ήταν αδέξια και επικίνδυνη. Δεν τολμούσε όμως. Τράβλησε «Σας ευχαριστώ, κύριε Εφημέρια», και βιάστηκε να φύγει. Πέρασαν 8 μέρες. Την έτρωγε αγωνία. Ένα βράδυ στο δείπνο ο Ζηλιέν την κοίταζε αλλιώτικα, με ένα λοξό χαμόγελο στα χείλη που το συνήθιζε όταν κορόιδευε. Τη φλερτάρισε μάλιστα, αν και με μια ανεπαίσθητη ηρωνία, και αργότερα καθώς περπατούσαν στη μεγάλη αλέα της ψιθύρισε στα αυτή. «Φαίνεται πως ξαναφιλιώσαμε», γράφει ο Γκίδε Μοπασάν σε «Μια ζωή που δείχνει πόσο αστείος μπορεί να είναι ο φόβος μας». Φτάνει ένας παπάς, μια μοιχεία, ένα χωριό, ένας άπιστος κόμις, μια κόμισσα που φοβάται πως θα μείνει μόνη σε μια κοινωνία φοβισμένη που έλεγε ψέματα, γιατί ο νέος παπάς που ήρθε αργότερα να αντικαταστήσει τον προηγούμενο φοβόταν καταρχήν τον έρωτα. Και εδώ η ζωή συναντάει το φόβο από το μονοπάτι του έρωτα. Πάλι

0: then I don't care.
1: Εκεί που οι άγγελοι φοβούνται να πατήσουν, οι άνθρωποι ερωτεύονται και τολμούν.

Αυτή τη φορά ο φόβος δεν συσσωρεύεται, δεν μεγαλώνει. Σκάει πάνω τους με τη μία, γράφει η Τζανίν Κάμινγκς στο ξένο χώμα. Μέχρι χτες η Λιδία ζούσε μια συνηθισμένη ζωή στο Ακαπούλκο του Μεξικού. Όσο αγαπούσε ήταν εκεί, η οικογένειά της, το βιβλιοπωλείο της, το σπίτι της. Σήμερα έχει χάσει τα πάντα. Και τώρα τρέχει χωρίς ανάσα μαζί με τον 8χρονο γιο της, το Λούκα. Τρέχει να ξεφύγει από το καρτέλ που λιμένεται την πόλη και που διψά για εκδίκηση. Πρέπει να περάσουν παράνομα τα σύνορα, να φτάσουν στο ξένο χώμα. Πρέπει όμως πρώτα να μείνουν ζωντανοί. Ξέρει ότι πολύ σύντομα ο γιος της θα φτάσει στο ανώτατο όριο όσο μπορεί να αντέξει ένα θαραλέο παιδί χωρίς να του μείνει κάποιο μόνιμο ψυχικό κουσούρι. When we met, I felt my life begin.

και η Tempest. Την επόμενη φορά που θα πάω να κρίνω σκληρά ένα ξένο που με προσβάλλει, μπορώ ανταυτού να επιτρέψω στον εαυτό μου να τον δει ως αυτό που είναι, ως ένα άνθρωπο πολύπλοκο και με λατώματα. Γεμάτος παραγμούς, απώλειες, φιλοδοξίες και απογοητεύσεις που βαδίζει στο ασταθές μονοπάτι όλων αυτών στα οποία έχει κάποτε αποτύχει. Και τότε, τι θα γίνει την επόμενη φορά που θα πάω να κρίνω σκληρά τους πιο κοντινούς και αγαπημένους μου ανθρώπους επειδή πλήγωσαν τα συναισθήματά μου με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο? Μπορώ να κάνω το ίδιο για αυτούς, να τους δω ως πρωταγωνιστές στη δική τους ιστορία παρά ως κομπάρσους στη δική μου. Γράφει το Kay Tempest, βάζοντας στο τραπέζι ένα θέμα που καίει τελευταία ακόμα πιο πολύ. Ο φόβος που μας εμποδίζει να ακούσουμε και να κατανοήσουμε τους άλλους. Και τότε εκεί αρχίζουν λάθη, παρεξηγήσεις, παρανοήσεις, θυμοί, χωρισμοί, προδοσίες, όσα μας χωρίζουν.

Αυτά παθαίνεις όταν ανοίγεσαι στη θάλασσα χωρίς να σκέφτεσαι, παραπονέθηκε η κυρία Φον Μπουτλέρ. Αλλά η κυρία στρατηγού θύμωσε. Μπέλα, υπερβάλλεις πάλι. Αν το παιδί κουράστηκε από το κουλίμπι, είναι καλό που της δίνει κάποιος το χέρι του. Και το παιδί πιάνει το χέρι και δεν ρωτάει πρώτα, «Κυρία, είσαστε πιστοί στον άντρα σας για να με σώσετε».

Η Λόλο ήταν όρθια πέρα στην ξέρα. Είχε χλωμιάσει και ήταν λαχανιασμένη. «Σας κρατώ εγώ τώρα», είπε η Ντοραλής. «Βάλτε το χέρι σας στον ώμο μου, έτσι όπως βάζουμε στο χορό το χέρι στον ώμο του καβαλιέρου. Έτσι». Παρά ήταν λίγο μακριά, δεν είστε συνηθισμένοι.

«Ευχαριστώ, αξιότιμη κυρία», είπε η Λόλο και κοκκίνησε. «Τώρα είμαι καλύτερα. Δεν είμαι συνηθισμένη στη θάλασσα και πάντοτε ήθελα να κολυμπήσω εκεί που γυαλίζει και παρά ήταν λίγο μακριά. Τώρα ξεκουραζόμαστε ακόμη», συνέχισε η Ντοραλής. «Ναι, και εμένα μ' αρέσει να κολυμπώ εκεί που γυαλίζει. Οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν πάνω στο δέρμα σου σαν μικρά ζεστά ψαράκια. Το λατρεύω αυτό». «Μα πώς χτυπάει η καρδιά σας. Θα γυρίσουμε κολυμπώντας ευθεία. Είναι μικρή απόσταση μέχρι την πρώτη ξέρα». Η Λόλου δεν απάντησε. Σκεφτόταν μόνο. Μακάρι να συνέχιζε να μιλάει εκείνη. Μετά την κούραση από το κολύμπι, την κατέλαβε μια εξαίσια ικανοποίηση. Πολύ θα ήθελε να στέκεται για ώρα πολύ έτσι στο χλιαρό νερό, να ακουμπάει αδελφικά σε εκείνη την ωραία, μυστηριώδη γυναίκα. Να έχει πολύ κοντά της εκείνα τα σπάνια λαμπερά μάτια, εκείνο το στόμα με τα στενά κατακόκκινα χείλη. Η Ντοραλής μιλούσε τώρα για διάφορα πράγματα και η Λόλου την άκουγε σαν κάτι ξεσηκωτικό, απαγορευμένο, που την ομορφιά του εκείνη μόνο είχε τώρα ξαφνικά γνωρίσει. «Τώρα λέω να κολυμπήσουμε», πρότεινε η Ντοραλής και έπεσαν στο νερό. Κολυμπούσαν πολύ κοντά η μια δίπλα στην άλλη. Έστρεφαν ενίοτε το πρόσωπο η μια στην άλλη για να χαμογελούν. «Αντέχεις», αναφώνησε η Ντοραλής. «Φτάνουμε σε λίγο». «Ο, αντέχω. Αντέχω μια χαρά», απάντησε η Λόλο. «Μόνο εσύ μπορούσες να πάθεις κάτι τέτοιο», συνέχισε η κυρία Φον Μπούτλερ, «να πέσεις στην αγκαλιά αυτού του ατόμου ακριβώς και σε φίλησε κιόλας. Πώς της ήρθε τη θρασίτα το άτομο και εσύ το άφησες να γίνει? Ποιος ξέρει ποιους άλλους θα αφήνεις να σε φιλούν». Τότε η Λόλο γύρισε λίγο το κεφάλι και είπε αποφασιστικά και ξεροκέφαλα: «Με φίλησε γιατί της φίλησα το χέρι». «Της φίλησες το χέρι», αναφώνησε η κυρία Φον Μπούτλερ. «Το έχετε ξανακούσει. Και γιατί το έκανες, παρακαλώ? Αυτό το άτομο είναι ημίγυμνη, χωρίς μανίκια και τον ντεκολτέ. Αλλά εσύ δεν έχεις καμία υπερηφάνεια. Είσαι αραβωνιασμένη, θα γίνεις υποτίθεται μια έντιμη κυρία. Εμείς, οι έντιμες κυρίες, πρέπει να κάνουμε ένα μέτωπο εναντίον αυτών των γυναικών και εσύ τους φυλάς τα χέρια». Τότε μπήκε στη μέση η κυρία στρατηγού, έσπρωξε τη Λόλο στο αλακτήριο και είπε: «Αρκεί για τώρα, Μπέλα, το παιδί έχει εξαντληθεί. Ό,τι έγινε, έγινε. Με λίγο αφέψιμο βαλεριάνας θα κάνουμε εμείς να της περάσει το φιλί της γιάσκη». Γράφει ο Έντουαρντ Φον Κάιζερλινγκ στα κύματα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στο φόβο. Εκείνο το φόβο που νιώθει πρώτα κάποιος που κολυμπά και κουράζεται και δεν μπορεί άλλο, και εκείνο τον άλλο φόβο που επιβάλλουν τα κοινωνικά στερεότυπα σε όσους έχουν αποφασίσει να τα υπακούν κανονικά και τυφλά. Μα είναι δυνατόν μια γυναίκα με χαμηλό ντεκολτέ και γυμνά χέρια να δεχτείς να σε σώσει όταν κουράζεσαι να κολυμπάς και κινδυνεύεις να πνίγεις?

λόγια, λέει, μην τα φοβάσαι. Μπορούν να σε κάνουν ανίκητο, ατρόμητο και πιο δυνατό, αρκεί να μην τα θεωρήσεις δεδομένα και να τα κάνεις όπως θέλεις εσύ. Δηλαδή, το αντίθετο της μαγείας όπως την διηγήθηκαν. Σαν ένα φίλτρο, έστω πλασίμπο, που σε κάνει να νιώθεις πιο δυνατός.

0: Και εδώ έρχεσαι και επιμένεις. Ναι, δεν είναι γραμμική η εξέλιξη στη ζωή και αυτή η περιφορά του εαυτού γίνεται με τους δικούς της νόμους και τις δικές της νόρμες. Σου δίνει τη δυνατότητα να την αλλάξεις τη ζωή σου, να τολμάς επανεκκινήσεις, να ακυρώνεις το φόβο άμα τη εμφάνιση του. Γιατί ο φόβος δεν σου προσφέρει τίποτα περισσότερο από μια δίθεν προστασία και μια μικρή επιμήκυνση της ζωής, που τώρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο μια μεταμφιεσμένη καθυστέρηση. Γι' αυτό ας ορίσουμε το νέο τοπίο του φόβου και ας επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του μέσα από την πραγματική απειλή που δεν βρίσκεται σε αυτό που μας φοβίζει, αλλά στο μυαλό το δικό μας που φοβάται. Οπότε το δίλημα και το πρόβλημα έχουν μια απλή απάντηση. Ποιος βρίσκεται στο τιμόνι και πώς μπορούμε εμείς να βρεθούμε στο τιμόνι και να χτίζουμε λίγο-λίγο τη ζωή μας μέσα από προσωπικές αποφάσεις, μέσα από την ευγνωμοσύνη σε κάθε αποτυχία.
1: Be not afeared. The aisle is full of noises.
2: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
0: να αναζητήσει νέες κρυψώνες, νέους συμπαίκτες, νέους πειρασμούς, νέες και δυναμικές ανταλλαγές, απροσδόκητους συνδυασμούς, απρόβλεπτες συναντήσεις και την ηρεμία να αντιμετωπίζει το άδικο, το βιαστικό, το επιπόλαιο, το φοβισμένο, χωρίς φόβο. Και ύστερα από αυτό δεν θα περιμένει να απαντήσεις αν θα μείνεις ή αν θα φύγεις. Αυτό που θα κάνεις θα είναι δικό σου πρόβλημα, όχι δικό μας.

0: στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, στη μάχη εναντίον του πραγματικού φόβου, ακούστηκαν αποσπάσματα από τα ρεύματα και ιδέες του Μιχάλη Μητσού, από την εφημερίδα Τα Νέα, από τη ζωή με το Λακάν της Καθρίνη Γιώ, σε μετάφραση της Μαρίνας Κουνεζή, από την έννοια της αγωνίας του Κίρκεγκορ σε μετάφραση του Γιάννη Τζαβάρα, από το «Μια ζωή» του Γκίντε Μοπασάν σε μετάφραση της Έφης Κορομιλά, από το «Ξένο χώμα» της Τζανίν Κάμιντς σε μετάφραση της Ρεγούλας Γεωργιάδου, από το «Για τη σύνθεση» του Κέι Τέμπεστ σε μετάφραση της Ισμήνης Θεοδωροπούλου και από τα κύματα του Έντουαρτ Φον Κάιζερλινγκ σε μετάφραση του Αλέξανδρου Κυπριώτη. Μαζί ακούστηκαν Play With Fire, Rolling Stones, Αντριάν Γκονζάλες και Βάλερι Μπουσάρ, Απρελακάς, Μπρούνο Κουλέο, όπως ακούγεται στα αποδημητικά πουλιά, The Winner Takes It All, Σουλβάις Λετάγελ, Μπένι Άντερσον, Μπιόρουλ Βέις, Σούπερ Τρούπερ, Φάντομ Θρέντ, σημείωμα Σαβίνα Γιαννάτου, η Τάνια Τσανακλείδου σε στίχους της Κικής Δημουλά, Άφοβος με τους Μπαμποκόρο, Φόβος Ευθύμιος Χατζητοφής Μάνος Χατζηδάκης, Έλσα σε φοβάμαι Διονύση Αβόπουλος Βρώμικο Ψωμί, Φοβάμαι δεν είναι ο κόσμος σου αυτός, Ρόδες και Ελευθερία Αρβανιτάκη, αποσπάσματα από σονέτα του Ουίλιαμ Σέξπιρ με τη φωνή του Τζον Γκίλγουτ, στίχη του Μάρκου Μέσκου, Le jour matin, Ελενουή με Φεπέρ, Φρανσίς Πουλέγκ, Ασέντος, Λόρενς Εκουίλμπι, Φίερ Κλιντ Μάνσελ, Κρόνος Κουάρτετ, Fools Rush In, Where Angels to Thread, Don't Panic, Coldplay, Panic και Funky Beep, από τη μουσική του Κωνσταντίνου Βίτα για το 2 του Δημήτρη Παπαϊωάννη, Season of the Witch, Don't Phantom Thread, Johnny Greenwood, από την ταινία του Paul Thomas Anderson, Rushing Where Angels to Tread, Rosemary Clooney.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενελάος Καραμαγκιόλης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
2: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Ψηφιακές συλλογές.
2: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
1: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
2: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
1: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
2: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
1: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
2: Μάθετε περισσότερα στο kotsanas.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: ούτε τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8 πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, πάνω σε μια έννοια. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και φυσικά το ρόλο του οικοδεσπότη, και σήμερα καλεσμένος μας είναι ο κύριος Στέλιος Βυρβιδάκης, ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΙΦΕ, όπως το λέμε πλέον. Παλιά ήταν ΜΙΘΕ, μετά έγινε ΙΦΕ, ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης δηλαδή, αυτό το τμήμα, στο οποίο συνεχίζει τώρα ως ομότιμος και αλλού ως επισκέπτης καθηγητής σε μεταπτυχιακά προγράμματα κλπ. Ο Στέλιος Βυρβιδάκης είναι γνωστός για το διδακτικό αλλά και το συγγραφικό του έργο, το οποίο απλώνεται ακόμα και σε πεδία τα οποία ενδεχομένως να μην ήθιστε να ασχολούνται οι φιλόσοφοι με αυτά, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Και αναφέρομαι, έχουμε κάνει μάλιστα μαζί και μια μικρή σειρά εκπομπών για τη φιλοσοφία και τον κινηματογράφο, τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία, επιστημονική φαντασία κλπ. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ. Τι κάνατε?
2: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Οπότε γι' αυτό είπα ότι δεν είναι στην πεπατημένη που φαντάζεται κανείς με την αυστηρότητα του πεδίου κλπ. Άλλωστε, οι φιλόσοφοι ανά τον κόσμο πλέον από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά έχουν αλλάξει γενικότερα στυλ. Και ακόμα και εμφανισιακά, δηλαδή, έτσι δεν είναι?
2: Εξαρτάται για ποιους μιλάτε, γιατί...
1: Εγώ έχω τους Γάλλους στο μυαλό μου πάντα.
2: Γιατί υπάρχει στον αγγλοσαξονικό χώρο, υπάρχει μια έννοια του επαγγελματία ακαδημαϊκού φιλοσόφου. Και καμιά φορά είναι και λίγο στεγνή, σχολαστική.
1: Κυρίως οι Βρετανοί περισσότερο.
2: Ναι, οι Αμερικάνοι όχι.
1: Οι Αμερικάνοι είναι πιο... Απλών και τα πόδια στο τραπέζι πάνω, ας πούμε, που λέμε. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα βέβαια δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για στυλ, γιατί είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία μοχθεί, αλλά δεν έχει την ανάλογη θέση στην ελληνική κοινωνία που έχει π.χ. στη γαλλική ή στην ιταλική, ξέρω εγώ αλλού.
2: Ναι, ίσως δεν πρέπει να υπερβάλλουμε, αλλά σίγουρα σε σχέση, επειδή αναφέρεται τη Γαλλία και σε κάποιες χώρες όπου η φιλοσοφία υπάρχει στην εκπαίδευση και τη μέση εκπαίδευση
1: και στην καθημερινότητα,
2: και στην καθημερινότητα πολύ περισσότερο. Τώρα με την καθημερινότητα, ξέρετε, έχει γίνει λίγο η εκλαήκευση της φιλοσοφίας. Έχει πάρει τη μορφή και μιας μόδας, όχι πάντοτε καλής μόδας. Με κάποια επιφανειακότητα, δηλαδή θα βρείτε ένα σωρό βιβλία και ίσως αξίζει να κάνετε μια
1: τώρα,
2: εκπομπή για αυτά, το πώς να ζήσω στοϊκός, Πλάτων ή Πρόζακ, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και στην Ελλάδα έχει περάσει και εδώ αυτό και εμείς έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο όλοι το αναφέρουμε πάντοτε, έχουμε αυτή την... λατρεία των προγόνων και το βάρος του ιστορικού παρελθόντος και μια κακώς εννοούμενη αντίληψη του μεγαλείου της ελληνικής σκέψης. Έτσι, και αυτό μπαίνει μέσα στην εκπαίδευση και θα πούμε κάποια πράγματα και πώς επηρεάζει την προσέγγιση.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα έτσι λίγο μια χαλαρή εισαγωγή με τον Στέλιο Βυρβιδάκη για να μπούμε στο θέμα μας που σήμερα θα έχει να κάνει με την διδακτική της φιλοσοφίας, κυρίως στη μέση εκπαίδευση. Μπορούμε να δούμε και το κομμάτι της ανώτατης, αν και δεν είναι εκεί το θέμα μας και το πρόβλημά μας. Έχω εγώ βέβαια μια σκέψη, την οποία θα σας την πω τώρα και θα μου πείτε τη γνώμη σας και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τη φιλοσοφία, που το υποστηρίζω διακαώς, αλλά εν πάση περιπτώσει η δευτεροβάθμια είναι αυτή η οποία μας ενδιαφέρει, και αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, μέσα στα προγράμματα διαβίου μάθησης και άλλα πολλά που φοριούνται τώρα τελευταία, δεν ξέρω με τι αποτελεσματικότητα και τι παιδεία υπηρετούν περισσότερο, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαιτέρως, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μπορούν και εκεί μέσα να ενταχθούν κάποιες εργασίες περί τη φιλοσοφία, για να διαχυθεί και να διαδεωθεί περισσότερο αυτός ο τρόπος σκέψης κυρίως.
2: Και να προσθέσω, να σας προσθέσω και κάτι σε αυτά που είπατε. Φιλοσοφία για παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί ή έχετε κάνει κάποια εκπομπή.
1: Όταν λέμε παιδιά.
2: Μιλάμε για μικρά παιδιά. Τώρα δεν μιλάω, γιατί μιλώντας στη μέση εκπαίδευση μιλάμε για εφήβους.
1: Ναι.
2: Παιδιά από 12 και πάνω στο, στη μέση εκπαίδευση.
1: Ναι.
2: Όταν λέμε φιλοσοφία για παιδιά,
1: ναι,
2: που έχει
1: δημοτικό,
2: έχει γίνει από τον νηπιαγωγείο ξεκινών. Ξεκινώ από τον νηπιαγωγείο και εκεί συνεργάζονται βέβαια πολύ στενά με ψυχολόγους, mm-hmm, οι συνάδελφοι που κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά ακριβώς βασιζόμενοι και στην έτσι αρκετά τρέχουσα, αρκετά διαδεδομένη πεποίθηση, η οποία έχει μια δόση αλήθειας, ότι τα μικρά παιδιά ρωτάνε μεγάλα ερωτήματα φιλοσοφικά, ποιος είμαι, από πού έρχομαι, θυμηθείτε και στο Wim Wenders, στα φτερά του έρωτα, που το παιδί ρώταγε από πού, ποιος είμαι, τι είναι ο χρόνος, ρωτάνε τέτοια ερωτήματα. Λοιπόν, έχω βρει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την προσπάθεια, γιατί συνεργάζομαι με κάποιους από τους συναδέλφους σε αυτό το χώρο, έχουμε στην Ελλάδα, όχι πολλούς αλλά έχουμε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Πού δηλαδή συμβαίνει αυτή η έρευνα?
2: Ναι, σε τμήματα παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης και νηπιαγωγών. Για παράδειγμα, στην Πάτρα, μια εξαιρετική συνάδελφος, η Ρένια Γασπαράτου, είναι μια συνάδελφος που διδάσκει και άλλα αντικείμενα, αλλά διδάσκει και αυτό. Στη Ρόδο, στο παιδαγωγικό της Ρόδου, υπάρχει κάποια κυρία Θεοδωροπούλ, νομίζω το όνομα, Έλενα Θεοδωροπούλη, η οποία επίσης ασχολείται. Στην Κρήτη ένας φοιτητής μας που τον έχετε παρουσιάσει με αφορμή ένα βιβλίο, ο Στέλιος Γκαδρής, ο οποίος έχει μεταφράσει Καντ και είναι ειδικός στον Καντ, ασχολείται και με φιλοσοφία για παιδιά. Αυτός λοιπόν δούλευε και ως νηπιαγωγός σε, με μικρά παιδιά. Και εκεί μπαίνουν σε θέματα, ας πούμε, για που μας φαίνουν πολύ απλά, αλλά χωρίς να αναφέρεται η έννοια, η αφηρημένη έννοια, δίνει στο παιδί και τη δυνατότητα να σκεφτεί πάνω στο τι είναι δίκαιο, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον συμμαθητή του, τον φίλο του με τον οποίο παίζουν, πώς θα βλέπει τους γονείς. Είναι πάρα πολύ. Και υπάρχει μια συνάδελφος μάλιστα με την οποία συνεργαστήκαμε, μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα, για ένα καινούργιο βιβλίο εναλλακτικό των θρησκευτικών, ένα βιβλίο ηθικής, η συνάδελφος η Άννα Ντιντή, η οποία ακριβώς μας έδειξε στην ομάδα πώς πιάνουμε παιδιά από 5-6 χρονών μέχρι 10-12 και τους δίνουμε ερεθίσματα, έτσι ώστε να σκέφτονται και για λογικά παράδοξα, να μάθουν να βάλουν τις σκέψεις τους σε τάξη, αλλά και για ηθικά ζητήματα. Έτσι αυτό που και μπορεί να αυτό το ανέφερα επειδή είπατε ότι ακριβώς είναι πολλές οι διαστάσεις της ας το πούμε η διδασκαλία της φιλοσοφίας, η οποία απαιτεί και κάποια τέχνη διδακτική προσεγγίσης εφαρμογών ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι και το επίπεδο στο οποίο κινείσαι. Είπατε για την διαβίου μάθηση, την εκλαΐκευση. Και αυτό το πάρετε όπως το πρόγραμμα μάθησης του Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Αυτό απευθύνεται σε μη φιλοσόφους, ανθρώπους συνταξιούχους, άλλους οι οποίοι κάνουν διαβότευση, θέλει ελεύθερα. Και εκεί η απέτηση είναι να εφαρμόσεις μια μέθοδο, για το ερχόμαστε στη διδακτική, και μετάδοσης του υλικού, αλλά και τρόπου σκέψης. Γιατί όπως θα πούμε το κλισέ, το καντιανό που το έχουμε σε όλα τα εγχειρίδια, ότι δεν πρέπει να προσπαθεί να μάθει κανείς φιλοσοφία με την έννοια ένα σώμα φιλοσοφικών θεωριών, αλλά να μάθει να φιλοσοφεί.
1: Να σκέφτεται.
2: Να σκέφτεται. Πώς θα το κάνεις αυτό σε κάποιον που δεν έχει καθόλου φιλοσοφικά ερεθίσματα και μάλιστα έχουν περάσει τα χρόνια, μιλάμε τώρα για πιο μεγάλους, και είναι πολύ άσχολος και λοιπά. Εσείς θέλουμε να εστιάσουμε στη μέση, θα μου πείτε.
1: Λοιπόν, επειδή αυτό μπορεί να το συζητάμε ένα μήνα και να αφήσουμε και κενά. Για να βάλουμε λίγο έτσι μια σειρά στα πράγματα και λίγο τάξη, ένα πλαίσιο τέλος πάντων. Η διδακτική στη μέση εκπαίδευση είναι ένα βασικό κεντρικό σημείο, το οποίο
2: σωστά,
1: καλό θα ήταν
2: σωστά,
1: να ναι, στραφούμε λιγάκι αυτό, προς αυτό περισσότερες σκέψεις. Και βέβαια εγώ δεν θα θελήσω να αποφύγουμε την αξία της μετάδοσης αυτού του τρόπου σκέψης και ζωής και για τον υπόλοιπο κόσμο,
2: βεβαίως,
1: νωρίτερα από,
2: ναι,
1: το, από τη μέση εκπαίδευση
2: και,
1: και αργότερα κυρίως.
2: Ναι.
1: Εγώ μάλιστα επειδή είπαμε ότι και η τριτοβάθμια, δεν θέλω να μπω στα χωράφια τώρα του πώς γίνονται τα μαθήματα της φιλοσοφίας, τα τμήματα φιλοσοφίας είναι ένα θέμα το οποίο το λύνει το ΕΚΠΑ, το λύνουν τα πανεπιστήμια στο εσωτερικό τους. Αυτό που εγώ σκέφτομαι και θα σας το πω σαν σκέψη και θα ήθελα να το σχολιάσετε εσείς με την πείρα που έχετε και τις αντιλήψεις που έχετε πάνω σε αυτά τα θέματα ευρύτερα. Θεωρώ ότι το να μάθεις φιλοσοφία με την αντίληψη και τη λογική του να μάθω να σκέφτομαι σαν έτσι, φιλοσοφικά, όπως λέτε, άρα κριτικά και με μέθοδο τέτοια, είναι χρήσιμο εργαλείο για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, είτε έχει κατάστημα παντοπολίου, είτε είναι ο επιστήμονας, είτε είναι γιατρός, είτε είναι δικηγόρος, είτε είναι κυρίως μηχανικός υπολογιστών κλπ. Θεωρώ δηλαδή ότι εκεί στρατιωτικός, αστυνομικός, εκεί θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό το μάθημα της φιλοσοφίας, με έναν τρόπο βέβαια που να μπορεί να είναι, δεν αναφέρομαι σε αποστήθηση κεφαλαίων αυτού του τύπου. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο άρρωστη. Φανταστείτε κύριες και κύριοι και κύριε Βιβλουδάκη, εάν οι στρατιωτικοί μας στην βασική τους εκπαίδευση, στην Ευελπίδων ή οι αστυνομικοί στις αστυνομικές σχολές ή τα παιδιά που θα μπουν εκεί να έχουν με ειδική βάση εισαγωγής μάλιστα το μάθημα της φιλοσοφίας, που σημαίνει ότι θα κάτσουν να το μελετήσουν οπωσδήποτε για να μπορέσουν να μπουν στις σχολές, τι αποτελέσματα θα είχαμε μετά και τι ανθρώπους θα είχαμε να υπηρετούν αυτά τα παιδεία και αυτούς τους κλάδους, από τους μηχανικούς υπολογιστών, τους γιατρούς, τους δικηγόρους μέχρι τους στρατιωτικούς και τους αστυνομικούς. Εκεί θα φανεί η χρησιμότητα.
2: Βέβαια, εδώ ακριβώς
1: οπλισμού.
2: Ναι, με αυτό που είπατε, ακριβώς ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με την ποιότητα και με τις μεθόδους πρώτα απ' όλα θα χρησιμοποιήσει κανείς και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει, που έχουν να κάνουν με τη θεματική, τη μέθοδο κυρίως για το τρόπο σκέψη, όπως είπατε, πώς θα γίνει το μάθημα ελκυστικό.
1: Ναι, πώς θα τα βρείτε εσείς.
2: Ναι. Και εκεί να πω και τον πόνο μας. Να το πω έτσι, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τις γενικότερες συνθήκες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στη μέση εκπαίδευση, όπως ξέρετε, οι συνάδελφοι που έρχονται από φιλολογικές σχολές πολλές φορές δεν έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση.
1: Μα δεν πρέπει να διδάσκουν αυτή η φιλοσοφία.
2: Το ξέρω, αλλά δυστυχώς ξέρετε πώς γίνονται οι διορισμοί και οι αναθέσεις μαθημάτων στη μέση εκπαίδευση. Ρωτήστε και τους συμβούλους.
1: Ξέρω.
2: Ναι, δεν πάει ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση. Πολλές φορές δεν έχουν ούτε την αγάπη, ούτε καταλαβαίνουν γιατί θα κάνουν αυτό που θα κάνουν. Και μάλιστα, επειδή θα μιλήσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, στο θέμα της φιλοσοφίας, όταν σε κάποια προηγούμενη φάση το μάθημα έπαψε να είναι μόνο κατ' επιλογή για τη θεωρητική κατεύθυνση και έγινε υποχρεωτικό για όλους στη Δευτέρα Ελκύου, δεν υπήρχαν και αρκετοί συνάδελφοι και προσελάμβαναν και ανέθεταν σε θεολόγους ή σε ανθρώπους.
1: Σε
2: όποιον να είναι. Και καταλαβαίνετε το αποτέλεσμα.
1: Το αποτέλεσμα είναι να μισήσει το παιδί, να ακούει φιλοσοφία και να τρέχει.
2: Αυτό είναι από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά, και τώρα προτρέχω, ίσως πρέπει να τα πάρουμε με τη σειρά. Η κακοδαιμονία του μαθήματος έχει να κάνει και με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων και της όλης οργάνωσης του προγράμματος στα σχολεία μας. Δηλαδή, όταν το παιδί στις τελευταίες τάξεις, Δευτέρα Λυκείου, αφιερώνει τόσες ώρες στο φροντιστήριο, σε προετοιμασίες και σε πράγματα τα οποία είναι άμεσης χρησιμότητας.
1: Ναι.
2: Άντε να το κάνεις εσύ να προσέξει μέσα στην τάξη, στην καλύτερη περίπτωση θα προσέλθει σε μια ελεύθερη συζήτηση. Και αυτή είναι και η συμβουλή μας προς τους συναδέλφους. Ότι αν δεν μπορείτε να τους κερδίσετε, ξεκινήστε, τους κάνετε τους μια ελεύθερη συζήτηση.
1: Ναι, ναι.
2: Όπου εκεί μπορεί να αρχίσει να μιλάς για ό,τι θέλεις, όπως θέλεις.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό και δεύτερον, εάν δεν υπάρχει εξέταση, γιατί το μάθημα έπαψε να είναι εξεταζόμενο από ένα σημείο και μετά, δεν το παίρνουν και τόσο στα σοβαρά. Και σου λένε, άσε μας τώρα να κοιμηθούμε, είμαστε κουρασμένοι, μη μας. Αυτό όμως είναι η καταστροφή της όλης της προσπάθειας, όπου πλέον εναπόκειται στο ταλέντο, στο μεράκι και στο ζήλο κάποιων συναδέλφων, τους οποίους έχω θαυμάσει και πραγματικά θέλω, αν μπορώ, να τους τιμούμε κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία δημοσία, οι οποίοι παρά τις αντικσότητες, παρά το ότι τα παιδιά δεν προσέχουν, παρά τους λένε οι γονείς τι είναι αυτά που κάτσε και διαβάζεις τώρα, και καταφέρνουν και περνάνε στα παιδιά αυτή την αγάπη με μεθόδους που μπορούμε να τις πούμε στη συνέχεια. Και να πω και ένα τρίτο κίνδυνο. Ένας λοιπόν κίνδυνος είναι η μη καταλληλότητα των διδασκόντων και διδασκουσών. Ένας άλλος κίνδυνος είναι η αδιαφορία των παιδιών λόγω της προσπάθειας, της υπερπροσπάθειας να μπουν περάσουν τις εισαγωγικές και να μπουν σε σχολές. Και τρίτον, ένα ιδεολογικό στοιχείο, έτσι. Κάτι που έχει να κάνει με την ενδεχόμενη ανησυχία πως η φιλοσοφία, κυρίως η πρακτική και η ηθική φιλοσοφία, αλλά και στο χώρο της μεταφυσικής, ας πούμε, είναι λίγο επικίνδυνη. Είναι λίγο επικίνδυνη διότι κινδυνεύει επερωτά και απευθύνει σκεπτικιστικά ερωτήματα προς τις βεβαιότητες. Αυτό είναι η δουλειά της.
1: Συγγνώμη, αλλά αυτό επικαλούμαστε για να πούμε ότι είναι αναγκαία. Το ότι σε μαθαίνει να σκέπτεσαι με κριτικό τρόπο.
2: Ακριβώς.
1: Άμα ήταν αλλιώς, δεν θα μας ενδιαφέρει να προσθέσουμε ένα.
2: Αλλά δυστυχώς.
1: Άχθος πάνω μας.
2: Προημερών έκανα μια διάλεξη πάλι για τον κινηματογράφο που λέτε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη διδασκαλία ηθικής φιλοσοφίας μέσα από τον κινηματογράφο. Και μου είπε μια συνάδελφος, τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα, ξέρετε ότι αν εγώ δείξω αυτήν ή εκείνη την ταινία, και δεν μιλάμε για ταινία, ας πούμε, με κίνδυνο, ερωτική ή κάτι τέτοιο, μια ταινία που έχει σκληρές ιδεολογικές, έτσι, εκφράζει ιδεολογικές ανησυχίες, μπορεί να έρθουν οι γονείς, μου είπε, και ο σύλλογος γονέων, και να πει τι είναι αυτά που κάνετε στα παιδιά, τους κλονίζετε κάποιες βεβαιότητες, τους κλονίζετε αξίες, αρετές, τις οποίες αυτοί θα έπρεπε να καλλιεργούν. Λοιπόν, είναι αυτό που λέει, αυτά λοιπόν είναι ήδη θίξαμε τρία προβλήματα που είναι μισοπραγματολογικά, μισοιδεολογικά, που έχουν να κάνουν με την προσέγγιση της διδακτικής φιλοσοφίας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μυρμηδάκη, τα πράγματα δεν είναι ποτέ απλά και ταυτόχρονα τα πράγματα είναι απλά. Δηλαδή, εάν μια πολιτεία, κοινωνία και γραφειοκρατία, παύλα κράτος, στο σύνολό της μια κοινωνία, θέλει κάτι, προσανατολίζεται να το πετύχει. Εάν δεν το θέλει, επικαλείται οτιδήποτε για να πει ότι δεν μπορώ, δεν είναι αυτό, δεν είναι ρεαλιστικό, δεν. Εάν θέλω εγώ να έχω ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο, θα το πω καφενιακά, φυσάει και μας πάει βουρ στον 21ο αιώνα με καβάλα στο κύμα, θα ακολουθήσω μια χι πολιτική και χι χρηματοδότηση από αυτά τα λεφτά που υπάρχουν.
2: Ναι.
1: Και θα κόψω παλού.
2: Ναι, και δηλαδή, θα εκπαιδεύσω τους δασκάλους. Εδώ μιλάμε για...
1: Εάν δεν το θέλω, θα επικαλεστώ το οτιδήποτε και την αχρηστία του πράγματος έως την μη ανταποδοτικότητα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Είναι θέμα επιλογής και συνολικά της κοινωνίας. Αν το έχει ανάγκη η κοινωνία, θα το επιβάλλει και στους πολιτικούς. Μην λέμε τώρα ότι η κακοδαιμονία είναι η πολιτική που είναι κατά τεκμήριο ή εν πάση περιπτώσει ή μη μαθείς, έτσι, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν απαιτεί η κοινωνία κάτι καλύτερο προς αυτό. Αν λοιπόν έχεις μια τέτοια αξιολόγηση, πας με δημοτικό των 10 μαθητών στην κάθε τάξη, πας με εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο το επιμορφώνει συνέχεια και το πληρώνεις για να ζει άνετα και δεν ζει με 800 ευρώ νίκη στην Κρήτη, ας πούμε, στο Ψιλορίτη πάνω ή ξέρω εγώ στα υπόγεια του νησιού τάδε κλπ. Τώρα αν επιλέγεις, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ευρώπη επιλέγει να δημιουργήσει ένα κλίμα δοθείς ευκαιρίας και από τη μεριά την άλλη, να, έτσι, φιλοπόλεμο κλπ. Και βρίσκονται τα χρήματα αυτομάτως.
2: Ναι,
1: θα το πληρώσουμε δηλαδή. Για την εκπαίδευση δεν θα γινόταν ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Και έτσι. Για πάντως για το ιδιο...
1: Αυτά, δε, τώρα εσείς
2: να πω και κάτι ακόμα για το ιδεολογικό, επειδή για τους, τα προβλήματα δεν είναι μόνο, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο αυτός, αυτό που είπα, ένα είδος, ας το πούμε, ηθικού πανικού ή ιδεολογικού πανικού για το τι θα μας κλονίσει η φιλοσοφία. Είναι και μια γενικότερη αντίληψη, ίσως είναι ένα χωριστό πρόβλημα ευρύτερο. Γενικότερη αντίληψη που οδηγεί σε υποβάθμιση των ανθρωπιστικών σπουδών εν γέννη. Ναι. Επειδή είπατε για την κοινωνία. Ναι. Εάν ρωτήσετε την κοινωνία, τους γονείς, συλλόγους κλπ. Τι θα θέλατε το παιδί σας, πώς θα θέλατε να είναι εκπαιδευμένο.
1: Βέβαια, λεπτά θέλετε.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι σε Ανατολή και Δύση, πιστέψτε με, σε διάφορα ταξίδια. Και μου λένε τα παιδιά, ότι μου λένε οι γονείς, τι τα θέλεις τώρα αυτά. Και τους λέω, μα στο σχολείο τουλάχιστον να απαλλαγείτε από αυτό το χρησιμοθερικό πνεύμα, διότι είναι μια ευκαιρία να συζητήσετε ζητήματα ζωής και θανάτου που σας αφορούν και τα βρίσκετε μπροστά σας και να ξεχάσετε λίγο αυτό το πνεύμα. Μου λένε, μα δεν μπορούμε, πρέπει να κάνουμε με άσκηση παραπάνω. Να κάνουμε έτσι, αυτό. Και από την πλευρά των δασκάλων, πάλι για να πάμε και στους δασκάλους που τους ανέβρα, αυτός που είναι κουρασμένος, που όπως λέτε δεν πληρώνεται καλά και δεν έχει ίσως και μέσα του τόσο τη διάθεση να το κάνει, θα πει: κάτσω εγώ να διαβάσω καινούργια πράγματα, νέες μεθόδους.
1: Για 900 ευρώ.
2: Ναι, και το βιβλίο. Εγώ φοβάμαι ότι κάποιοι από αυτούς δεν θα το. Δηλαδή μου λένε, ας πούμε, για το βιβλίο αυτό που γράψαμε για τη Δευτέρα Λυκείου. Είναι, λέει, πολύ καινούργια πράγματα. Πολύ καινούργιε αντίρρηση. Πρέπει να διαβάσουμε πολύ και εμείς. Ναι. Μα αυτή είναι η δουλειά σας. Ναι. Να διαβάζετε κάθε μέρα καινούργια πράγματα. Μου λέγανε, τα λέτε εσείς από την ασφάλεια της θέσης σας του πανεπιστημιακού. Δεν μας καταλαβαίνετε. Έχω ακούσει
1: και έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο οι εκπαιδευτικοί στη μέση εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια. Έχουν δίκιο. Ζουν υπό καθεστώς. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Έτσι είναι. Πιέζονται από παντού και το βασικότερο είναι ότι όταν έχεις μέσα στην τάξη 25 παιδιά, ας πούμε, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να τα μάθεις γράμματα. Δεν πανάς ο Πλάτωνας.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι υπάρχει και ένα γενικότερο τεχνοκρατικό πνεύμα υποβάθμισης και αμφισβήτησης της αξίας αυτών των σπουδών, να το πούμε έτσι, σε όλα. Και τώρα με τα μεγάλα ηθικά ζητήματα και διλήμματα που θέτει η σύγχρονη τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, οι υπολογιστές και επίσης η διεθνής κατάσταση, οι συγκρούσεις, η βιοηθική, διλήμματα σε πάρα πολλούς τομείς που τους έχετε κιόλας θίξει με συναδέλφους, υπάρχει η ελπίδα ότι θα συνειδητοποιηθεί η χρησιμότητα της κατανόησης αυτών των πραγμάτων. Και βέβαια λένε ωραία λόγια, ξέρετε, σας καλούνε, μα καλούνε, ελάτε να μας μιλήσετε στο σχολείο μέσα, με το δάσκαλο μαζί. Ναι, ναι. Η επιμόρφωση του δάσκαλου. Εκεί θα δοθεί η μάχη και φυσικά να δοθεί και η υλική στήριξη. Αλλά για την υλική στήριξη εγώ έχω απεσιοδοξήσει, γιατί σε όλα τα επίπεδα, όπως ξέρετε, οι αμοιβές δεν είναι αντίστοιχες της προσπάθειας που γίνεται, γιατί τηρουμένων πολλών αναλογιών και στα πανεπιστήμια, αν συγκρίνετε τις αμοιβές,

0: εάν μπουν αυτά τα ζητήματα στη μέση εκπαίδευση, θα μας πούνε και πολύ σωστά ότι δεν υπάρχει χρόνος, είναι πολυτέλεια.
1: Ναι,
0: εγώ πρέπει να μπω στο πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα. Εάν λοιπόν το μάθημα της φιλοσοφίας, το μάθημα της κοινωνιολογίας, την τέχνη κλπ. Τα βάλεις στα βασικά μαθήματα κορμού που οφείλει ο μαθητής και ο δάσκαλος να πορευτούν μαζί για κάποια χρόνια στη μέση εκπαίδευση και να τα χρησιμοποιήσεις μετά και στο πεδίο των εξετάσεων για το πανεπιστήμιο και το πολυτεχνείο, τότε μια χαρά θα ενταχθούν σε αυτά τα οποία όλοι θα σκύψουν να τα διαβάσουν για να μπουν στη σχολή στην οποιαδήποτε σχολή.
1: Εκεί θα σας πούνε ότι για λόγους και πρακτικούς αλλά και παιδαγωγικούς με το δικό τους μυαλό είναι πάλι η σχέση, δεν είναι τόσο στενή. Η παιδεία αυτή της κριτικής σκέψης παρέχεται με έμεσο τρόπο και σε άλλους, μέσω άλλων μαθημάτων. Δηλαδή θα σας πούνε στις θετικές επιστήμες ότι τι θες τώρα θεωρητική φιλοσοφία τη στιγμή που εμείς εδώ με τα θεμέλια των επιστημών και με τους προβληματικούς, υπάρχει φιλοσοφία μέσα, σιωπηρή μέσα στο μάθημα, την οποία μάλιστα ο καλός δάσκαλος, ο καλός μαθηματικός, ο φυσικός θα την αναδείξει. Γι' αυτό και εμείς στα σχολεία λέμε κάντε διεπιστημονική δουλειά.
0: Σωστά.
1: Ναι, θα σας πούνε λοιπόν, αυτό καλύπτει. Οι άλλοι θα σας πούνε μέσα από τα αρχαία ελληνικά και
0: ό,τι θέλουν θα πούνε. Όποιος βαριέται να πάει στο Μήλο 10 μέρες κοσκινάει, έλεγε η γιαγιά μου.
1: Θα σας πούνε πάλι ότι είναι πολυτέλεια το να δίνω εγώ καθαρή φιλοσοφία για εξέταση ως θέμα εξεταστέα ύλη.
0: Είπαμε, το τι θα δώσεις είναι άλλο θέμα. Να μάθεις τον άνθρωπο ο οποίος θα γίνει οτιδήποτε αύριο και κυρίως στα θετικά, στις θετικές κατευθύνσεις, εκεί παίζεται το παιχνίδι. Άμα δηλαδή ο μηχανικός υπολογιστών έχει και κριτική σκέψη και φιλοσοφικές ανησυχίες και αισθητικές ανησυχίες, θα περάσουμε όλοι καλύτερα, διότι ο αλγόριθμος θα τροφοδοτηθεί και με τέτοια στοιχεία.
1: Ηθική ευαισθησία, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Θα περάσουμε
1: τώρα
0: καλύτερα.
1: Συγγνώμη,
0: αλλά στην Αμερική ακούς πράγματα και τρελαίνεσαι και σου τρέχουν τα σάλια. Σε σχολή ιατρικής, ας πούμε, κάνουν θέατρο για να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση στους μελλοντικούς γιατρούς.
1: Medical humanity.
0: Αυτό το προσανατολισμό λέω, δεν λέω τίποτα κομμουνιστικές ιδέες έτσι, γιατί κάνουν πλάκα τώρα.
1: Είμαστε μακριά, έχουμε ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό στην εκπαίδευση από χρόνια, στραβά βαλμένο από παλιά, υπάρχει αδιαφορία.
0: Φέρτε μου ένα-δυο καλά παραδείγματα από τη διεθνή σκηνή στο θέμα της φιλοσοφίας.
1: Κοιτάξτε,
0: και της μέσης εκπαίδευσης.
1: Και πάλι βέβαια θα σας πω ότι παντού παρατηρείται και υπάρχει μια κρίση στις ανθρωπιστικές σπουδές, όχι μόνο στην Ελλάδα, μειώνονται δηλαδή οι ώρες εν ονόματι
0: και τα κονδύλια.
1: Ναι, και τα κονδύλια με χρησιμοθερική λογική. Αλλά μπορεί να αναφέρει κανείς, φυσικά η Γαλλία είναι για τους περισσότερους.
0: Να σας πω κάτι, επειδή εγώ δεν φοβάμαι τις λέξεις. Αυτό είναι και αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου καπιταλισμού. Εντάξει.
1: Πιθανότατα.
0: Ό,τι πιθανότατα. Εσείς πρέπει να το βλέπετε αυτό. Πέρα από ιδεολογικές προελεύσεις και στοχεύσεις. Ο καπιταλισμός αυτό διδάσκει. Πρακτικότητα, αποδοτικότητα, χρήμα.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό. Μάλιστα στην Αγγλία λοιπόν, της Θάτσερ.
0: Δεν ξεκίνησε έτσι όμως.
1: Όπου είχαν πάρα πολλά προγράμματα.
0: Μπράβο.
1: Και κλείσαν τμήματα.
0: Ακριβώς.
1: Κλείσαν τμήματα λόγω
0: τυχαίο.
1: Μη παραδοτικότητας.
0: Ναι. Έτσι. Ποιος συνδέει την εκπαίδευση με την παραγωγικότητα και όχι με την κριτική σκέψη. Διότι η κριτική σκέψη είναι παραγωγική. Απαντώ εγώ σε αυτούς.
1: Ναι,
0: λένε το
1: βέβαια,
0: αντίθετο.
1: Βέβαια, εδώ τώρα είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και δεν θα μπορούσαμε να στρέψουμε τη συζήτηση σε πολιτική συζήτηση και δεν θα το κάνουμε. Αλλά υπάρχει οπωσδήποτε μια πολιτική διάσταση σε όλα αυτά και ιδεολογική διάσταση. Και σας διαβεβαιώ ότι και μέσα στο χώρο και του, ας το πούμε, του κακού καπιταλισμού και του άγρου καπιταλισμού υπάρχουν φωνές αντίστασης ή προσπάθειας, ας πούμε, ευαισθητοποίησης σε πράγματα που. Ο άλλος, ένα πράγμα που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση τα τελευταία χρόνια και εκεί βέβαια δεν έχω καλές πληροφορίες, δεν μπορώ να εμπιστευθώ από όλες τις πληροφορίες, είναι ότι σε συνεργασία με Κινέζους συναδέλφους, όπου βέβαια δεν υπάρχει εκεί υπάρχει και ανελευθερία σε ένα.
0: Ναι, δεν υπάρχει ελευθερία σκέψης.
1: Ναι, και υπάρχει, προσέξτε τώρα τι θέλω να πω, ότι υπάρχει καταρχάς έλεγχος άνωθεν, υπάρχει όμως καπιταλισμός κρατικά ενθαρρυμένος ακριβώς για την ανάπτυξη της οικονομίας που λένε ότι κοιτάξτε έτσι πετύχαμε το κινέζικο θαύμα, λύσαμε το πρόβλημα ας πούμε της επιβίωσης και της ευημερίας του μέσου Κινέζου. Υπάρχουν συνάδελφοι, με έχει

0: Μου έχουν, έχει εκπλήξει αυτό και μάλιστα μία συνάδελφος βρισκόταν στην Ελλάδα που προσπαθούν να διασώσουν ή να ηθικοποιήσουν, να διασώσουν κάποια ανθρωπιστική διάσταση και ηθική διάσταση μέσα στις επιχειρήσεις. Πώς, επικαλούμενοι την δική τους κομφουκιανή παράδοση, η οποία έχει αυτό το στοιχείο της αλληλεγγύης, της συμπόνιας, δηλαδή κάποιων ηθικών διαστάσεων.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και βέβαια αμέσως χαμογελάει κανείς, λέει πόσο υποκριτικό είναι αυτό. Αλλά έχω την αίσθηση, εγώ τις έχω πει συγκεκριμένες συναδέλφους, ότι αυτά που λες είναι άπιαστα και από πάνω κάποιοι θα γελάνε. Και αυτή από τα κάτω υποστηρίζει ότι προσπαθεί να κάνει κάτι. Αυτό είναι και, ας πούμε, η ηθική των επιχειρήσεων. Ένας τομέας που ακούγεται σαν αντίφαση εν της ώρης σε κάποιον που ξέρει τι είναι το καπιταλιστικό σύστημα στην ακραία του εκδοχή. Παρόλα αυτά, και εκεί μπαίνει και ένα άλλο δίλημα, κατά πόσον θα το παλέψεις παρά τις αντίξωες συνθήκες, εφόσον δεν μπορείς να ανατρέψεις και να αλλάξεις τελείως τις δομές του συστήματος. Βέβαια, ένας μαρξιστής θα έλεγε ότι αν δεν αλλάξει το από κάτω, όλο αυτό από τα πάνω είναι μπαλώματα και είναι και υποκριτικά λίγο. Όμως το θέμα είναι, θα το κάνεις, θα το κάνεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, ηθική των επιχειρήσεων, αφορά και την ηθική των πολεμικών συγκρούσεων.
1: Βεβαίως.
0: Θα βάλεις μέσα μια ηθική διάσταση, θα πεις κοινικά και ρεαλιστικά. Τι τα θέλεις τώρα αυτά.
1: Στα χαρτιά υπάρχουν οι διεθνείς συμβάσεις. Μετά τον πόλεμο, ειδικά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπάρχει. Η ηθική του πολέμου είναι κατοπληρωμένη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και υπάρχει ανθρωπιστική διάσταση. Άλλο αν δεν την εφαρμόζει
0: κανείς. Εγώ σας το αναφέρω γιατί ακριβώς πολλές φορές νιώθει κανείς ανίσχυρος μέσα στον περίγυρο και ο δάσκαλος, να πάμε και στο δάσκαλο, ο οποίος μιλάει στο παιδί και στο παιδί του σχολείου και πιστέψτε με και εγώ θέλησα και με αφορμή το βιβλίο φιλοσοφίας της Δευτέρας Λυκείου, Αρχές Φιλοσοφίας, που ήμουν ένας από τους συγγραφείς του.
1: Λέτε γι' αυτό του 2007.
0: Το 2007, το οποίο υπάρχει.
1: Ισχύει ακόμα.
0: Το οποίο ισχύει ακόμα και όπου να είναι θα αλλάξει. Με τη ευκαιρία της εκδόσεως και της κυκλοφορίας αυτού του βιβλίου, επισκέφθηκα πολλά σχολεία. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι εμπειρίες και οι ανταλλαγές απόψεων και με παιδιά. Ήθελα να δω τι σκέφτονται τα παιδιά και με τους συναδέλφους. Και φυσικά και θέματα διδακτικής, γιατί για να έρθουμε και στο θέμα που ειδικής διδακτικής πια. Ποια κεφάλαια θα βάλεις, ποια θέματα θα προτείνεις, πώς θα τα προσεγγίσεις, πώς θα τα απλουστεύσεις χωρίς να τα νοθεύσεις. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: πώς θα εξηγήσεις το παιδί, ας πούμε, ο Κάντ είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα σε αυτό το επίπεδο να καταλάβουν τι προσπαθούσε να κάνει, έτσι, ξεκινώντας από τον Ντεκάρτ. Ή θα κάνεις κάτι άλλο, το οποίο εισηγηθήκαμε τελικά και στο νέο πρόγραμμα σπουδών που έχει τώρα θα εφαρμοστεί, θα έχει προταθεί, να ξεκινήσεις με πρακτική φιλοσοφία. Ενώ συνήθως ξεκινάμε, ξέρετε, σε αυτά τα βιβλία με λογική, μετά πάμε σε γνωσιολογία, μεταφυσική και μετά πάμε στην πρακτική φιλοσοφία, ηθική, πολιτική, αισθητική, τώρα με ανατρέψεις τη σειρά για να κερδίσεις το παιδί.
1: Μα έτσι πρέπει.
0: Έτσι. Και αυτό
1: λογική δεν μπορεί να καταλάβει ούτε ο πιο καλλιεργημένος άνθρωπος. Δηλαδή, και εγώ που έχω το βίτσιο, ας πούμε, να προσπαθώ, χωρίς να είμαι ειδικός, να προσπαθώ κατά μόνας, αν πέσω στη λογική, τα κομμάτια αυτά της λογικής του Ράσελ, ας πούμε, το πετάω το βιβλίο. Δεν μπορώ να το
0: προσέξω. Προσέξτε, υπάρχουν όμως, υπάρχουν τρόποι.
1: Δεν πας έτσι για να πας στη μέση εκπαίδευση.
0: Υπάρχουν τεχνάσματα. Με παιχνιδάκια, με puzzles, δηλαδή να το κερδίσει με το να δείξει τα σοφίσματα, πώς μπορεί κάποιος να ξεγελάσει έναν άλλον. Υπάρχουν τρόποι. Παρόλα αυτά, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτή η ιδέα του να προταχθεί η πρακτική φιλοσοφία και ζητήματα του Εφζίν και
1: είναι
0: του. Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα μεθοδολογικά στοιχεία που έφερνε και το δικό μας βιβλίο, όχι στην αρχή-αρχή, πολύ σύντομα όμως, να διδαχθούν πρώτα τα κεφάλαια της πρακτικής φιλοσοφίας. Το άλλο, το οποίο αυτό ήταν αρκετά αμφιλεγόμενο, ήταν ότι θελήσαμε να εγκαταληφθεί του προηγούμενου εγχειριδίου μια περισσότερο ιστορική προσέγγιση και κυρίως του προπροηγούμενου, διότι ο τρόπος που γινόταν και που κινδυνεύει να γίνεται είναι να κάνεις ένα είδος μουσιακής παράθεσης ονομάτων και κυρίως τους ένδοξους ημών προγόνους, ας πούμε, και μάλιστα μετά μας είπαν «Μα δεν αναφέρετε τον Αναξίμανδρο». Λέω «Παιδιά, εδώ εμείς δεν μας ενδιαφέρει να θυμάται τον Αναξίμανδρο. Εμένα με ενδιαφέρει αν καταλάβει κάποιον». Και Η δική μας λογική ήταν περισσότερο συστηματικο-συγχρονική και λιγότερο ιστορική. Βέβαια υπάρχουν ιστορικές προσεγγίσεις σοβαρές που από πίσω τους υποκρύπτουν μια γελιανή οπτική ευρωκεντρική, βέβαια, έτσι, για την ανάπτυξη του πνεύματος. Αλλά η δική μας προσέγγιση στο βιβλίο ήταν συγχρονική και ήταν, φυσικά γίνονται αναδρομές στο παρελθόν, δεν είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι τελείως, δεν αγνοούμε την ιστορική διάσταση, αλλά δεν τα βάζουμε με αυτή τη σειρά σαν να είμαστε χρονικογράφοι, και η μέθοδος που υιοθετήσαμε ήταν ερωτηματοκεντρική, δηλαδή ερωτήματα. Τι σημαίνει γνωρίζω, τι θα πει Πράτο σωστά, τι θα πει σωστά. Ξέρω, τι είναι ωραίο, βλέπεις πράγματα. Με τέτοια παραδείγματα και με πίνακες ζωγραφικής, με γελιογραφίες, τους νομίζω ότι κάναμε κάποια καλή προσπάθεια. Και ξέρετε, τώρα στο καινούριο, με το καινούριο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ, την ευκαιρία να συνεργαστώ με συναδέλφους, θα χρησιμοποιούνται φυσικά και οι νέες δυνατότητες που έχουμε. Δηλαδή, ψηφιακή τεχνολογία. Όχι βέβαια για να παίρνεις τον υπολογιστή και να μην χρησιμοποιείς καθόλου, αλλά να χρησιμοποιείς τον υπολογιστή, να μάθεις να ψάχνεις κάποια πράγματα στο διαδίκτυο και να έχεις και κριτική στάση απέναντι στο διαδίκτυο. Κινηματογράφος που είπαμε. Ταινίες τις οποίες μπορείς να τις δείξεις, να δείξεις σκηνές. Δηλαδή έχουμε τώρα, η τεχνολογία μας επιτρέπει να έχουμε πολλές τέτοιες δυνατότητες και φυσικά οι δράσεις. Ναι. Οι δράσεις με τα παιδιά. Ναι. Θα το πας σε ένα μουσείο, τώρα μπορείς να δείξεις στον υπολογιστή πράγματα που, από ένα μουσείο αρχαιολογικό και να μάθουν ιστορία της τέχνης για παράδειγμα και να φιλοσοφίζεις πάνω σε αυτά. Mm-hmm. Θα το πας να θα διαβάσεις μαζί τους και πράγματα από τις ειδήσεις. Θα τον φέρουν σε εσάς γιατί κι εσείς έναν τρόπο του φιλοσοφήν εξυπηρετείτε και εσείς κάνετε μια διδακτική της φιλοσοφίας μέσω του διαλόγου με ομοτέχνους που είναι λίγο προχωρημένοι στον τομέα τους, έτσι ώστε να μεταφέρετε στο κοινό, δηλαδή θα μάθουν να ακούνε και τρίκα τα παιδιά. Αυτό το θεωρώ μέρος του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχει θέατρο, κινηματογράφο, καρτούνς, υπολογιστή, συνεντεύξεις, επισκέψεις, όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι δυναμικό και διεπιστημονικό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις φιλοσοφία και να μένεις κολλημένος στο παλιό ιδεολογικό μας πακέτο που είχαμε, πάλι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, όλα πάνε μέσα από τα αρχαία ελληνικά, όλοι νόμιζαν παλιά ότι η φιλοσοφία μπαίνει από τη φιλολογία, θα κάνεις μαζί με μαθηματικό, με τον φυσικό, φυσικά με τον ιστορικό, δηλαδή θα βάλεις μέσα στην τάξη και τον συνάδελφο ο οποίος διδάσκει στα παιδιά για τους νόμους της φύσης. Mm-hmm. Αυτά έτσι, σας είπα μερικές ιδέες.
1: Η διεπιστημονικότητα, η συνεργασία των πεδίων είναι πια εκ των κάνευ. Δηλαδή, ο 20ος αιώνας προς το φινάλε του μας δίδαξε πάρα πολλά πάνω σε αυτό και νομίζω ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω το ποτάμι. Έτσι δεν είναι περιχαρακωμένα πια τα πεδία και ευτυχώς. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Αναφέρατε πολλούς και μπορεί ακόμα και το έξω από την αίθουσα σχολείου,
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή για να πάω να κάνω μάθημα στον κήπο, πάω να κάνω μάθημα στην παραλία, να πάω να κάνω μάθημα πάνω στην Ακρόπολη, να μεταφέρομαι δηλαδή, να βγαίνω έξω από τους κλειστούς τείχους ενός σχολείου. Ναι. Δεν είπα να το κάνεις συνέχεια.
0: Και να καταλάβω ότι μπορώ να στοχαστώ πάνω σε αυτά τα πράγματα, αλλά προσοχή, εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος τον οποίο νομίζω τον υπενήχθηκα, μπορεί να γίνει κάπως πολύ επιφανειακά.
1: Αν ο διδάσκων έχει επίσης, την γνώση και την απαραίτητο πλεισμό, δεν θα υπάρχει.
0: Το παιδί χρειάζεται να καταλάβει ότι η σκέψη έχει πειθαρχία. Δηλαδή η φιλοσοφία είναι πειθαρχημένη σκέψη. Όταν δουλεύεις με. Και αυτό που είπαμε για τη λογική. Δεν χρειάζεται να το πεις ότι θα σας μάθω οπωσδήποτε αυτούς τους συλλογισμούς, τους αριστοτελικούς. Αλλά να μάθει ο άλλος ότι υπάρχει κάτι συνεπάγεται ή δεν συνεπάγεται κάτι.
1: Επιχείρημα.
0: Μπράβο. Δηλαδή ερωτηματοκεντρικό και επιχειρηματοκεντρικό. Αυτό πρέπει να είναι το μοντέλο μας.
1: Κύριε Βιβλιδάκη, ας σκεφτούμε όλοι μαζί τώρα, άντρες, γυναίκες, παιδιά και άλλο, ας σκεφτούμε πώς θα ήταν μια τάξη σχολείου όπου θα διδασκόταν το παιδί την τέχνη του επιχειρήματος και που θα καλεί το όπως το έχουμε δει και σε ταινίες αμερικάνικες. Εγώ καταφεύγω πολλές φορές στην αμερικάνικη εκπαίδευση. Ένα είδος αμερικάνικο. Όχι γενικό και αόριστο. Στα κάποια, αυτά τα καλά πανεπιστήμια που λένε. Άλλοι τα λένε καλά για άλλους λόγους. Εγώ τα λέω καλά για αυτό. Το ίδιο είναι. Ας πούμε, και το Columbia και το Harvard και το Princeton και όλα αυτά. Που μαθαίνει ο φοιτητής, σηκώνεται πάνω και αντιπαρατίθεται με έναν άλλο φοιτητή, ο μαθητής με έναν άλλο μαθητή, σε επίπεδο επιχειρημάτων πάνω σε ένα θέμα. Πάρτε τον εθνικό ύμνο, ας πούμε, πάρτε τον ύμνο στην ελευθερία του Σολομού και εντοπίστε τα χ και ψ επιχειρήματα υπέρ και κατά του τάδε και του δίνα.
0: Ξέρετε,
1: και ας κάνουμε ένα debate μες στην τάξη.
0: Ξέρετε την πρακτική των debates.
1: Αντί και... να λέμε ιστορίες τώρα, καλλιλογικά στοιχεία και πράξη άλλο.
0: Ξέρετε την πρακτική των debates, επειδή με ρωτήσατε και για παραδείγματα από άλλες χώρες. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι κάποιοι Ολλανδοί συνάδελφοι στη μέση εκπαίδευση ετοίμασαν εγχειρίδια για τη διδακτική της ηθικής φιλοσοφίας και χρησιμοποίησαν τη μορφή του debate. Μάλιστα η δική μου συμβολή στο εγχειρίδιό τους ήταν και λίγο κριτική, υπό την έννοια ότι ήθελα να τους δείξω ότι δεν θέλουμε η χρήση της αντιλογίας debate να πάρει τη μορφή ρητορικής επίδειξης ή σοφιστικής επιβολής. Ναι, όχι, ναι, γιατί προσέξτε, τα παιδιά τους αρέσει αυτό. Δηλαδή, εάν στα debates, στους αγώνες αυτούς, στις επιχειρηματολογίες, το λέγαμε παλιά, επαγώνες αντιλογίας ήταν ουσιαστικά. Αν δεν υπερισχύει το επιχείρημα, αλλά η δική μου ρητορική δυνότητα, όπου μπορώ να σε ξεγελάσω και να εντυπωσιάσω το κοινό.
1: Να πέσουμε στη διαμάχη κακώς νοούμενων σοφιστών της αρχαίας Αθήνας και φιλοσόφων.
0: Προσέξτε.
1: Αλλά υπήρχε και ο Πρωταγόρας όμως, δεν ήταν.
0: Το ξέρω. Και ογορίας, αλλά πρέπει, γι' αυτό και εγώ σε εκείνη τη συνεργασία κατέθεσα τη δική μου άποψη ότι ήταν ναι, θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική του debate. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει τα παιδιά να μάθουν να στείλουν επιχείρημα και αντεπιχείρημα για να ελέγξουν και τις δικές τους απόψεις. Δηλαδή να σκεφτούν την αντίθεση στη δική τους άποψη, αλλά αυτό να μην πάρει τη μορφή μιας απόλυτα σχετικοποιητικής αντίληψης περί επιβολής ισχύως.
1: Εντάξει, κατανοητό. Αυτή την περίπτωση, κύριε Βεβριδάκη, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει τεχνική από τον διδάσκοντα του να μην σου βάλει τον καλό βαθμό, ας πούμε, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, όταν δει ότι λαγνεύεις περί τον λόγο και όχι επιχειρηματολογίες επί της ουσίας και να σου το εξηγήσει κιόλας το γιατί. Δεν θα σου το βάλει το δεκάρι, θα σου βάλει πέντε, διότι έκανες επίδειξη χωρίς επιχειρήματα. Και αυτό είναι και ένα πρόσθετο μάθημα για τον νέο αυτό άνθρωπο, ο οποίος χρησιμοποιεί το επιχείρημα με αυτόν τον στρεβλό τρόπο του εντυπωσιασμού.
0: Ακριβώς. Αλλά επίσης, επειδή είναι μερικά θέματα που είναι πάρα πολύ δύσκολα και είναι ακριβώς οριακά, όπου οι απαντήσεις δεν είναι, όχι απλώς δεν είναι προφανείς, αλλά μπορεί να πει κανείς ότι δεν θα τις βρούμε ποτέ με σιγουριά. Αυτό το μαθαίνεις στη φιλοσοφία, είναι τα πρώτα πράγματα που μαθαίνεις. Αυτό τρομάζει.
1: Αυτό ενοχλεί.
0: Ενοχλεί και τρομάζει. Και έχουν βρεθεί περιπτώσεις όπου σε αντιπαράθεση με φοιτητές μου, οι οποίοι είχαν και πολύ ενοχλητικές απόψεις, ενοχλητικές εννοώ, ας πούμε, κάποιες ακροδεξίες, για παράδειγμα. Αναγνωρίζοντας την σοφιστική τους ικανότητα, τους έδωσαν καλό βαθμό και είπα, όμως, τώρα εγώ τυχαίνει να έχω και μια γνωσιοκρατική άποψη στην ηθική, πιστεύω δηλαδή σε ορθό και εσφαλμένο ή αληθές και ψευδές, δεν είμαι τελείως ή σχετικιστής ή ακόμα περισσότερο μηδενιστής, αλλά αναγκαζόμενος να σεβαστώ την ισχύ της δικής του, ας πούμε, μηδενιστικής, μια άποψη, ας πούμε, κονδύλι, αν θέλετε. Η άποψη του κονδύλι, κατά τη γνώμη μου, είναι, η οποίος είναι και πολύ σημαντικός μεν ιστορικός ιδεών, αλλά οι απόψεις του στον χώρο της ηθικής είναι καταστροφικές. Αν τις υιοθετήσει κανείς και αν τις πιστέψει κανείς, πραγματικά. Λοιπόν, εκεί όμως εγώ δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω. Όχι απλώς, δεν είναι μόνο θέμα ρητορικής ισχύως, είναι θέμα και επιχειρηματολογικής ικανότητας να αναδείξω κάποιες προκείμενες τις οποίες δεν μπορώ να στηρίξω ή να καταρρύψω, αλλά οι οποίες, εάν γίνουν αποδεκτές, αλίμονό μας μερικές φορές, είναι η άποψη των. Η δημιουργία μιλίων είναι, κύριε Δερικά, εδώ. Έχω τη δύναμη, είμαι Αθηναίος και θα σε σφάξω, γιατί ποιες αξίες τώρα, πιο δίκαιο. Λοιπόν, αν το παιδί, σκεφτείτε μια τάξη, σκεφτείτε έναν δάσκαλο στη δευτέρα ηλικίου, όπου έχει μια ομάδα παιδιών οι οποίοι θα υιοθετήσουν.
1: Βεβαίως.
0: Την άποψη.
1: Μα η πρόκληση είναι, μια ομάδα παιδιών να υιοθετήσει αυτό το επιχείρημα των Αθηναίων και η άλλη ομάδα να υιοθετήσει το αντίθετο και να βρει επιχειρήματα για το ένα και το άλλο. Και μετά να κάτσουν όλοι μαζί να συζητήσουν την αξία των επιχειρημάτων.
0: Εγώ δεν φοβάμαι την έκβαση. Αλλά προσέξτε όμως, ο γονιός. Δεν μπορώ να τον αγνοήσω.
1: Ξέρω. Η μεγαλύτερη πληγή για την εκπαίδευση, μία μεγάλη πληγή, είναι η ανάμειξη των γονέων στο εκπαιδευτικό σύμβουλο μερικές διαδικασία.
0: Φορές. Και ξέρετε τώρα να πω και κάτι, γιατί όσο μεγαλώνουμε, ωραιοποιούμε το παρελθόν. Στα δικά μας χρόνια, οι μανάδες μας και οι πατεράδες μας.
1: Λέγανε να ακούς το δάσκαλο.
0: Ναι, δεν λέγανε. Τώρα λένε το παιδί μου έχει πάντα δίκιο. Ναι, αυτό δεν θα διανοεί η μάνα μας να το πει, ας πούμε.
1: Αλλά να σας πω, μιας και το αναφέρατε, ούτε το να είναι σωστό, ούτε το άλλο είναι σωστό. Ναι. Να ακούσω το δάσκαλο για ποιο λόγο?
0: Όχι,
1: θα τον ακούσω το δάσκαλο όταν με πείσει να τον ακούσω.
0: Όταν είμαι πείσει.
1: Αν δεν με πείσει, δεν θα τον ακούσω επειδή είναι δάσκαλο.
0: Αλλά δεν θα τρέξω να πω πάντα το παιδί μου έχει δίκιο.
1: Όχι, βέβαια. Ο γονιός δεν έχει λόγο ύπαρξη μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία για μένα. Ταπεινή μου γνώμη αυτή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας υπουργός παιδείας και μια κυβέρνηση είναι να αφαιρέσει από τους γονείς την οποιαδήποτε δυνατότητα παρέμβασης στο εκπαιδευτικό έργο. Αυτό είναι θέμα εκπαιδευτικών και παιδιών.
0: Και είναι και ένα ευρύτερο κοινωνικό. Μιλάμε τώρα, θα μπαίναμε σε ένα κοινωνικό πρόβλημα για το οικογένεια, παιδιά, αξίες που.
1: Αν θέλουν οι γονείς, μπορούν να παρακολουθούν απογευματινά μαθήματα για να εκπαιδεύονται και αυτοί στο ρόλο τους.
0: Πάντως, για να επανέλθουμε και για να.
1: Να ζητήσουν από την πολιτεία να τους το παρέχει.
0: Και για να μην αφήσουμε να δώσουμε μια εντύπωση απόλυτης απεσιοδοξίας, υπάρχουν συνάδελφοι που, όπως το είπα και πριν, παρά τις αντικσότητες και παρά όλες αυτές τις δυσκολίες, αγαπάνε. Και το αντικείμενο.
1: Βεβαίως.
0: Και αγαπάνε και τα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Και από το υστέρημα του χρόνου τους, κακώς αμοιβόμενοι ή μη αμοιβόμενοι, κάνουν ένα σωρό πράγματα.
1: Να σας πω τώρα. Σας είπα πριν να μου πείτε μερικά διεθνή παραδείγματα. Υπάρχει αυτό το που καταφεύγουμε όλοι όσοι υποστηρίζουμε αυτές τις απόψεις, το γαλλικό μοντέλο. Υπάρχει και το ιταλικό μοντέλο.
0: Το ιταλικό είναι περισσότερο ιστορική προσέγγιση.
1: Ιστορία,
0: υπάρχει στην Ισπανία, διδάσκεται επίσης τη μέση εκπαίδευση και είναι ένα κράμα του γαλλικού και του ιταλικού. Στην Αγγλία δεν υπάρχει στο σχολείο, μόνο σε κάποια ιδιωτικά σχολεία υπάρχει η φιλοσοφία. Στη Γερμανία πάλι σε κάποια κρατήδια και υπάρχουν μαθήματα ηθικής, τα οποία είναι και εναλλακτικά των θρησκευτικών, όπως και τώρα θέλει.
1: Υπάρχει μια σκέψη.
0: Υπάρχει, όχι απλώς σκέψη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα σπουδών για να εισαχθεί στη μέση εκπαίδευση ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής για τα παιδιά που θα ζητούν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. Και να είσαστε προετοιμασμένους, θα δείτε εξελίξεις σε αυτό το χώρο, πιστεύω. Ελπίζω τελικά να καθιερωθεί. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα παραδείγματα που είπαμε. Στη Λατινική Αμερική υπάρχουν επίσης πολλές χώρες που ακολουθούν, στη Βραζιλία, ας πούμε, έχουν μια παράδοση διδακτικής φιλοσοφίας στη μέση εκπαίδευση. Υπάρχει ένας τόμος της UNESCO, το οποίο το λέω και για τις ακροάτες και τους ακροατές μας, τον οποίο μπορούν να βρουν και να κατεβάσουν ελεύθερα από το διαδίκτυο. Λέγεται Philosophy, A School of Freedom, σχολείο ελευθερίας, το οποίο έχει και πραγματολογικά στοιχεία για το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, από την Αφρική μέχρι την Ασία, σε διάφορα καθεστώτα και στις ευρωπαϊκές χώρες, και μετά στο τέλος έχει και ερωτηματολόγια με τα οποία η UNESCO προσπάθησε να μαζέψει αυτά τα στοιχεία. Και ξέρετε, σήμερα υπάρχει, το επενήχθηκα λίγο πιο πριν, υπάρχει μια προσπάθεια απαλλαγής από τον ευρωκεντρισμό μας, δηλαδή και τον δυτικό κεντρισμό μας. Υπάρχει συγκριτική φιλοσοφία. Δηλαδή σήμερα γίνεται μια προσπάθεια να φανεί και ίσως αξίζει να αφιερώσετε μια σειρά εκπομπών και για συγκριτική προσέγγιση, ας πούμε, κινέζικης φιλοσοφίας και ινδικής και ελληνικής. Υπάρχει μια προσπάθεια να καταδειχθεί σε ποιο βαθμό έχουμε, ας το πούμε, καθολικές αντιλήψεις ή αρχές σε κάποιο βαθμό, έτσι, και σε ποιο βαθμό οι τοπικές παραδόσεις διαφοροποιούν ουσιοδός, και αυτό έχει επίπτωση και στις εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και στα καθεστώτα, στις παραδόσεις. Λοιπόν, αυτά δείχνουν, αυτά είναι στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη μου πρέπει να εισαχθούν στο φιλοσοφήν. Δηλαδή εγώ θέλω το παιδί που μαθαίνει να φιλοσοφεί να αντλεί αντιλήψεις αλλά και τρόπους του φιλοσοφήν όχι μόνο από τους δικούς μας το ένδοξό μας παρελθόν, αλλά και από Ινδούς, από Κινέζους. Αυτό είναι δύσκολο βέβαια. Έτσι πρέπει να γίνουν καλές μεταφράσεις. Για τα κινέζικα έχουμε μερικές καλές μεταφράσεις.
1: Ας απαντήσουμε σαν κοινωνία, εδώ στην Ελλάδα, τι θέλουμε να κάνουμε με το φιλοσοφή, μιας και διατυμπανίζουμε και κυρίως οι πιο, τέλος πάντων, άσχετοι με αυτές τις διαδικασίες, έχουν το θλιβερό επιχείρημα. Ξέρετε, όταν εμείς φιλοσοφούσαμε, οι άλλοι ήταν
0: στα δέντρα
1: και τρώγαν βαλανίδια.
0: Ναι.
1: Αυτά τα λένε κάτι ακροδεξιοί και κάτι εθνικιστές και κάτι ημιμαθείς στην καλύτερη ή εντελώς αγράμματοι, οι οποίοι βεβαίως, εάν πας να τους πεις, ωραία, αφού λατρεύεις την φιλοσοφία των αρχαίων ημών προγόνων, πες μου 2-3 πράγματα για το α, το β ή το γ, εκεί θα είναι τάμπουλα ράζα. Επικαλούνται την ιδέα δηλαδή, μόνο και μόνο για να υποστηρίξουν έτσι
0: φυσικά εγώ έχω οπωσδήποτε κριτική στάση σε αυτά τα πράγματα, προσπαθώ δηλαδή, και όταν πας σε αυτές τις χώρες, πολλές φορές μπορεί και εκεί να βρεις τις δικές τους προκαταλήψεις.
1: Εννοείται.
0: Ναι, και μάλιστα λόγω και πολλών ανελεύθερων θεσμών που έχουν τώρα. Ας πούμε, γιατί δεν μπορείς να πεις εύκολα στην Κίνα κάτι που αληθεύει, ότι ενώ ο αρχαιοελληνικός στοχασμός είχε ενσωματώσει εναλλακτικά πρότυπα στα οποία ασκούσε κριτική ενός μοναρχικού πολιτεύματος με δημοκρατία, όντως στην Ελλάδα θεωρητικά αντιμετωπίστηκε, στην κινέζικη σκέψη, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια και έχει κάποιους άλλους άξονες, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν μπορείς εύκολα εκεί να το πεις και να το βάλεις στα εγχειρίδια. Έτσι. Εμείς μπορούμε να βάλουμε.
1: Σημασία έχει να μπορείς να διατυπώσεις τις απόψεις και τα επιχειρήματα και αυτά να αντιπαρατίθεται δημοσίως ελεύθερα.
0: Ελεύθερα αυτό.
1: Έτσι. Δεν θα πας να αλλάξεις τον άλλον, αλλά οφείλουν όλοι να είναι ανεκτικοί σε αυτό.
0: Και ο UNESCO το λέει σχολείο ελευθερίας. Δηλαδή πραγματικά, αν το φιλοσοφήν. Και επειδή είπατε ακριβώς γιατί τα θέλουμε όλα αυτά, να πω και κάτι που είναι πλέον σχεδόν κοινός τόπος, ότι η φιλοσοφία δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά για πολλούς από εμάς που εμπνέονται και από την αρχαιοελληνική και την αρχαία παράδοση και άλλων πολιτισμών, είναι και τρόπο ζωής. Δηλαδή, είναι αυτή η σκέψη επηρεάζει.
1: Αυτό το φιλοσοφία ως τρόπο ζωής θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο μαζί, κύριε Βιδάκη. Το έχουμε πει αυτό, το αναγγέλνουμε τώρα από τώρα, για να μείνουμε τώρα στα εδώ και τώρα. Τη διδακτική και στη χρησιμότητα της φιλοσοφικής σκέψης στη μέση εκπαίδευση. Θα ήθελα σε αυτά τα 10 λεπτά πόσα απομένουν μέχρι το τέλος της εκπομπής να το δούμε λίγο πιο επισταμμένος. Τι θα προτείνατε εσείς σε μια κυβέρνηση των Ελλήνων σε σχέση με τα ζητήματα των ανθρωπιστικών σπουδών και δι' της φιλοσοφίας στη μέση εκπαίδευση? Συγκεκριμένα πράγματα. Έχετε σκεφτεί κάτι επ' αυτού?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι...
1: Κώδικα. Ένα, δύο, τρία.
0: Ναι, πρώτον, πρέπει να διασφαλιστούν οι ώρες αυτές και θα έλεγα εγώ να αυξηθούν κιόλας του προγράμματος. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχουμε μόνο στην Δευτέρα Λυκείου.
1: Εγώ δεν το ξέρω καν ότι
0: δεν το ξέρετε τι υπάρχει. Λοιπόν. Βλέπετε, λοιπόν. αλλά εδώ προσέξτε, εδώ δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Εδώ είναι θέμα των συντεχνιών. Κύριε Τρίκα, δηλαδή, εάν πάει ένα υπουργείο και πει, ξέρετε, θα βάλουμε και άλλη φιλοσοφία, θα βγουν οι χημικοί, θα βγουν οι μαθηματικοί, θα μπουν, από πού θα μου τα αφαιρέσεις αυτά? Λοιπόν, πόσες ώρες θα βάλω το παιδί? Λοιπόν, ένα είναι αυτό, να διασφαλίσουμε ένα πυρήνα και ώρες αρκετές. Ας πούμε, και να μην είναι μόνο μια τάξη, να είναι και λίγο νωρίτερα. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο στη Δευτέρα Λυκείου, αλλά και ίσως από την Πρώτη Λυκείου να γίνεται μια προετοιμασία, και μάλιστα στην Τρίτη Γυμνασίου προς την Πρώτη Λυκείου. Τα παιδιά ακόμα δεν έχουν μπει στον πανικό του φροντιστηρίου και θα μπορούσες σιγά σιγά να τους προετοιμάσεις. Δεύτερον, τώρα εδώ είναι και η φιλολογική μου πλευρά και παιδεία. Πιστεύω ότι παρόλα όσα λέω επικριτικά να μην κάνουμε τους αρχαίους μας προγόνους, ας πούμε, να τους λατρεύουμε ως θεούς, θα έλεγα ότι πολλά από αυτά τα κείμενα είναι εξαιρετικό υλικό για άσκηση στο φιλοσοφήν. Άρα το δεύτερο θα έλεγα, στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών και τα γλωσσικά μαθήματα να ενσωματώνονται, είχε γίνει μια προσπάθεια με ένα ανθολόγιο της Τρίτης Γυμνασίου, να μπαίνουν αυτά τα ζητήματα, εννοώ τα φιλοσοφικά, και μέσω κειμένων. Δεν λέω ότι είμαστε απλώς υποσημειώσεις στον Πλάτωνα, αλλά καλό είναι να κοιτάμε τι μπορούμε να πάρουμε από τον Πλάτωνα. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο θα είναι να υπάρξει η κατάλληλη επιμόρφωση των δασκάλων και αυτό που είπατε, καλύτερη ανταμοιβή, καλύτερη υποστήριξη της προσπάθειάς τους, έτσι ώστε να μπορούν πιο πολύ απερίσπαστοι να μαθαίνουν οι ίδιοι. Ναι. Λοιπόν, επιμόρφωση, σεμινάρια, υλικό τώρα με το διαδίκτυο είναι πιο εύκολο και με την ελπίδα ότι αυτό θα ξεκινάει, προσέξτε, είπα τους δασκάλους, αλλά εγώ θα έλεγα και από τις σχολές, τις θα τις πούμε παραγωγικές σχολές των πανεπιστημίων, όπου βγαίνουν οι φιλόλογοι, αυτοί που θα διδάξουν, και δεν είναι μόνο φιλόλογοι, πρέπει να μπορούν να είναι το τμήμα αυτό ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης. Βγάζει εξαιρετικούς, θα μπορούσε να έχει πολύ καλούς δασκάλους. Λοιπόν, κατάλληλη προετοιμασία, να το πω έτσι, ναι, και διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
1: Ναι. Πάντως στη Γαλλία υπάρχουν τα καλά παραδείγματα, και μεγάλοι φιλόσοφοι ξεκίνησαν από δάσκαλοι στη μέση εκπαίδευση.
0: Ο Σάρτρ ήταν στη μέση
1: έτσι, και όχι μόνο Σάρτρ, ναι, πάρα πολλοί, οι οποίοι ξεκινάνε από εκεί και διδάσκαν στη μέση εκπαίδευση. Θέλω να πω ότι τα έχουμε ζήσει αυτά στη διεθνή σκηνή και δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα τώρα. Όλα γίνονται αρκεί να θέλουμε.
0: Προσέξτε, είναι παραδόσεις βέβαια, έτσι. Η Γαλλία έχει μια
1: παράδοση
0: κοσμικού κράτους. Η φιλοσοφία στη Γαλλία
1: ήρθε να αντικαταστήσει τη θεολογία και τη μοναρχία.
0: Ήταν άξονας της εκπαίδευσης. Σε εμάς, άξονας της εκπαίδευσης ήταν η θρησκευτική.
1: Δεν είμαστε απογονοί των αρχαίων Αθηναίων. Ας τα αποφασίσουμε ή είμαστε ή δεν είμαστε. Αν είμαστε, ας είναι η βάση μας ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης.
0: Θέλετε να κάνουμε μια σειρά εκπομπών για τον ελληνοχριστιανικό, την ελληνοχριστιανική σύνθεση, να το δούμε και θεολογικά και φιλοσοφικά, να μην σας πάω σε ένα ορθοδόξο.
1: Εγώ χρωστάω. Έχω κάνει μια εκπομπή για τους χριστιανούς φιλόσοφους, τον Καρμανόλη, αν καλά θυμάμαι το όνομα.
0: Το Γιώργο Καρμανόλη.
1: Βεβαίως, ο οποίος διδάσκει στην Αυστρία. Μία ώρα μόνο και μέα κούλπα γι' αυτό. Υπάρχει ο Διονύσος Αρουπαγίτης και υπάρχουν και πολλοί άλλοι, πολύ σημαντικοί, με φιλοσοφική ματιά θεολόγοι, οι οποίοι έχουν την αξία τους και τη σημασία τους, και το λέω εγώ που δεν έχω να κάνω με αυτά τα παιδιά.
0: Εγώ σας προτείνω μια σωρά σειρά φιλοσοφίας της θρησκείας και φιλοσοφικής θεολογίας με κριτική ματιά, έτσι, με κριτική ματιά που θα υπάρχει
1: και
0: γιατί
1: θα προλάβουμε να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, είναι στα χρωστούμενα αυτά. Κύριε Βυρβιδάκη, πρέπει να κλείσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια ζωηρή συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Και
0: εγώ σας ευχαριστώ.
1: Μια ζωηρή συζήτηση, γιατί μας καίνε αυτά τα θέματα. Οπότε φανατιζόμαστε μερικές φορές και με την εκφραστική του καφενείου, με την καλή έννοια.
0: Εγώ θέλω να είμαι και στα σχολεία. Δεν θέλω να είμαι μόνο στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου.
1: Σωστό. Και υπάρχουν χιλιάδες τρόποι για να κάνεις πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα μάθημα ή ένα πεδίο, καλύτερα να το πούμε έτσι, με πολλούς τρόπους μετάδοσης από τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία και άλλες τέχνες και τη μουσική. Και λοιπά και λοιπά. Και να μάθει ο άνθρωπος από τη νεαρή του ηλικία να σκέφτεται κριτικά. Κανείς δεν το θέλει αυτό από μεριάς εξουσίας. Ούτε ο βαθύς καπιταλισμός ο άγριος, ούτε ο κρατικός σοσιαλισμός, ούτε τα αυστηρά καθεστώτα, ούτε η ακροδεξιά, ούτε η σκληροπυρηνική, ας πούμε, δογματική αριστερά. Κανείς δεν τη θέλει την ελεύθερη σκέψη.
0: Να μάθεις να σκέφτεσαι κριτικά και να εμπεδώσεις κάποιες αξίες.
1: Να τη θέλουμε εμείς όμως. Εδώ είναι το θέμα. Αυτή μπορεί να μην τη θέλουμε. Να τη θέλουμε εμείς. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή με το «Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής». Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε με το σημερινό Factory. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο και την παραγωγή, τον ρόλο του οικοδεσπότη, ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, Στέλιος Βυρβιδάκης, ο σημερινός μας συνομιλητής και ο της επόμενης Κυριακής συνομιλητής για το θέμα που είπαμε. Και ο Λουκάς Ζώης ήταν στην κονσολά του ήχου.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Ιωάννου Γρυπάρη, Intermedia, 1898-1922.

η γνώση πλημμυράει και η αλήθεια. Με δυο βυζιά δε μας προφταίνει. Τις φλέβες στα στεγνά της στήθια ανοίγομαι ξεψυχιασμένη. Η γνώση επόντισε και τρέχει στα στενορήμια και τις ρούγες. Ψηλά από τον κόσμο που μας έχει απλώνομαι άτρομες φτερούγες. Περίσεψεν η γνώση, πρώμα ξασπρίζουν τα μεστά μας θέρι. Μα αν δεν ενύχτωσαν ακόμα, δεν είναι πια και μεσημέρι. Στην κουπαστή σου αποκοιμήθηκες, κάτω στην αμμουδιά τη βελουδένια, δεμένη η βάρκα σου. Μεσάνυχτα, φεγγάρι μέρα, ο ύπνος δίχως έννοια. Πάρορα ξύπνησες, δεν ξύπνησες. Στη μέση του πελάου, τα είδες, δεν τα είδες. Μονάχη της η βάρκα αρμένιζε και μέσα τρεις νεράιδες, που οι δυο τους τα κουπιά σου ελάμνανε κι η βάρκα σου πετούσε σαν γεράκι κι οι πιο όμορφοι στην πρίμνα εκάθονταν να κυβερνά του τιμονιού το διάκι. Για να ξοφλήσω παλιό τάμα ξεκίνησα προσκυνητής. Ξυπόλυτη μαζί μου αντάμα βουλήθηκες να πορπατείς, μα απόστασες μεσοστρατής. Κι εγώ στα χέρια μου σε πήρα και δρόμο παίρνω και περνώ. Βλέπω αντικρή την Άγια Θύρα και το ξοκλήσει στο βουνό. Να σε κοιτάξω, δεν γυρνώ. Στα λικοπόδια σα του δρόμου σφαλάει το μάτι μου θα μπω. Δίπλα με σένα, στο πλευρό μου, στα σκαλοπάτια σ' ακουμπώ της εκκλησιάς που δε θα πω. Από τον ύπνο το βαρύ που μες στη μνήμη μου εκοιμήθεις έβγα το φως να σε χαρεί στο πείσμα της στερνής σου λύθης. Πάρε κορμί σου τον αφρό του ροδοσύννεφου και φάνου. Πάρε το μύρο το αλαφρό του ακρόνυχτου ροδοστεφάνου. Ή ντύσου το αστροφός το αγνό, ανάερη ψυχή, σαχνούδι. Μακάλιο να μη σε ξεχνώ, γίνε και πρόβαλε τραγούδι. Γιατί η χαρά, η λίγη μας χαρά, σε λύπη θα μας βγάλει. Σαν σύγνεφο η θλίψη μας εσκέπασε και γέρνουμε στη θλίψη το κεφάλι. Λιώνω, αδελφοί, και απόκρυφοι σε σώνη ψυχοπόνια. Φεύγουν οι μαύροι γερανοί και παίρνουνε στα μαύρα τους φτερά τα χελιδόνια. Γιατί η χαρά, η λίγη μας χαρά, σε λύπη να μας βγάλει. Εξεχειμονιαστήκαμε σε ξένους τόπους, ξένοι πάλι. Σοριάζονται τα φύλλα του φθινόπωρου στην κάθε της αυλής μας κόχη. Δέρνει τις στίβες τα ξερόφυλλα το πρωτοβρόχι. Στο νέο σου θλιβερό σκοποτραγούδισμα που μελετάς πικρή να ψάλεις, η στάλα το ψυχάλισμα που θε να βάλεις, να μοιάζει αρματωμένους καβαλάριδες που τα μεσάνυχτα περνάνε ξυπνώντας τα έρματα πλακόστρωτα και πάνε, πάνε. Μα ουδέ τα σιμοκούδουνα με τα χρυσά του σύστρα σαν τη δική σου τη φωνή δεν έχουν γλυκό και λαδίστρα. Από ποια βάθη ανέβασες με μαρμαρένια την ψυχή μου σκάλα κι ήρθε και σε ένα απόκλονο κρεμάστηκε σαν στάλα. Στο ηλιόβολο το απόβροχο και τρέμει και απαχνάντη φαντάζει μες στην πρόφαντη αντιλιά περλάντη. Μάθε τον πόνο το γερό
βουβός στα δόντια σου να αλέθεις. Χύνε της λύθης το νερό μες στο τρελό κρασί της μέθης. Θα πάει κι αυτό μια ομορφιά και πριν να γύρει ακόμα ο χρόνος έχει ο Θεός τα 7 καρφιά θε να μας βάλει ο νέος ο πόνος. Όριζε μοίρα τον μοιρό εσύ που χνέθεις και ξεχνέθεις. Χύνε της λύθης το νερό μες στο τρελό κρασί της μέθης. Με κατάλυσαν τα πάθη του σώματος και της ψυχής μου. Ποια δροσιά, ποιο νερό, ποιο βοτάνι θα γιάνει τον πυρετό της κεφαλής μου. Με τα δυο χέρια μου βαστώ την κεφαλή να μη μου φύγει ο νους μου. Μου συντρίψαν με μια σιδερένια βαριά τις κλείδωσες και τους αρμούς μου. Περήφανο πικρό χαμόγελο σβήσε από τα χείλη μου. Να πω του κόσμου με συντριβή και με ταπείνωση τα πάθη της ψυχής του σώματός μου. Ούτε γελώ, ούτε κλαίω. Αδιάφορα είτε ακλουθώ ένα γάμο, είτε ξόδι. Και με τη λύπη ή τη χαρά συντρόφισα, όπου με πάει πάω το πόδι. Φωτιά σβησμένη, ξάναψε, πάρε ένα γέρα και κάμε πάλι γύρω σου τη νύχτα μέρα. Κάψε ξερά, κάν και χλωρά κι άνοιξε δρόμο και διώξε μπρος της σκοτεινιάς το μαύρο τρόμο που φούντωσε με σελογκά και σε ρουμάνια και στείλωσε τη δόξα σου με περηφάνεια. Σκευρώσαν ήδη πως τριγκά τριζοβολούν οι αρμοί σου. Ώρα την ώρα οι γόφοι σου θα ξεκλειδώσουν λες, μα εσύ ταξίδια μελετάς στους δρόμους της αβής σου, ενώ οι παλιές στο σώμα σου κουφοδρομούν πληγές. Στείλα τα μάτια στ' άνοιγμα του λιμανιού η γοργόνα κρατάει ψυχή ακατάλητη μες στο φθαρτό κορμί. Στα πελαγοδρομίσματα και στον αιώνιο αγώνα τη μαθημένη νιώθοντας να τη φτερώνει ορμή. Ω αλήθεια, αντί αναγέλασμα της άστεργης σου μοίρας να ρεύεις σκέλεθρο αχαμνό στην άκρη ενός γυαλού κι αν είναι γραφτό σου να σε πιει του πέλαου ο καταποτήρας, πάρε ένα επίδρομο στερνό για κάπου πάντα αλλού. Εμείς κρασί, εμείς ρακί δεν ήπιαμε. Εγώ πιωτό δεν ήπιαμε μεθύσου. Σαν τι μας έχουν κάνει μαγιοβότανα και μας ξελόγιασαν τώρα προς πίσω. Στο δρόμο μας κοιτάζουνε παράξενα τα ζώα σαν να ξέρουν κι αυτά κάτι. Τα βρέφη που ψευδάτρε κλείζουνε κουνούν την κεφαλή γνώση γιωμάτη. Πες τους, αγάπη, να το ξέρουνε. Μην κακοβάζει ο νους τους άλλα ντάλα. Εμείς κρασί, εμείς πιωτό δεν ήπιαμε άλλο από μέλι και από γάλα. Ένας ιερός και ολόφαντος γιομίζει λυρισμό στην πλάση. Βαθιά τραγούδια οι θάλασσες, πυκνά τραγούδια λένε τα δάση. Απ' τα πετροθεμέλιωτα βουνά ψηλοί ανεβαίνουν ύμνοι κι οι ποταμοί στα πόδια τους ριάζονται και λαρώνει η λίμνη. Τα ψυχωμένα κι άψυχα όλα εναρμόνια έχει ταιριάσει. Ο ένας ιερός που ολόφαντα γιομίζει λυρισμό στην πλάση. Μια λύπη είναι στη θάλασσα απλωμένη και μια στον ουρανό και ανάμεσά τους στέκεται ή πηγαίνει το καράβι αργά το σκοτεινό. Άσπρος ο ήλιος κι είναι μαύρη η μέρα.
στο κύμα η καταχνιά ψηλώνει, χαμηλώνει, απλώνει πέρα και χωνεύει με στάδια του πανιά. Κλητή, θλιφτής του καραβιού την πλώρα, η γοργόνα αναμετρά τη άβυσσο στα μάκρη. Πού θε η μπόρα θα ξεσπάσει, που η καρδιά μου λαχταρά.

σε μια γωνιά παραρριχτός, με μια πέτρα προς κέφαλο και πτώμα μες στην αγκάλι της νυχτός, ψυχή και σώμα κοιμήσουν αχαρί στον ύπνο. Ίσκυ βαργή τα κρίματα και μαύρη νύχτα, βουβή νύχτα, χωνεύει τα σβησμένα βήματα που φεύγανε κι σκύλα η έγνοια δεν αλήχτα για να χαρεί στον ύπνο. Κοιμήσου να χαρεί στον ύπνο, κοιμήσου όσο που ζεις. Θυμήσου θα πεθάνεις και πια δε θα χαρείς τον ύπνο ουδέ τον ξυπνό.

καλοφοράει τα ξόμπια της η νύχτα η ξελογιάστρα. Γυρνάει τον εφταπάρθενο χορό και την εξάστρα και στον προσήλιακο ουρανό το άστρο της μέρας φέρνει. Μα εγώ τον ύπνο μου ζητώ και ο ύπνος δε με παίρνει. Ω εσύ, στερνέ μου λογισμέ, που τους παλιούς μου πνίγεις και στο κατόφλι μου έρχεσαι μόλις με ειδείς να φύγεις. Ω εσύ, σκοπαία τραγούδιστε, που πριν σε κελαϊδίσω από τα σπάργαρνα γυρνάς στα σαβανά σου πίσω. Στου νου το ζαλοφρόντισμα του νυχτοστρατοκόπου σαν πεταλούδες χνουδωτές με τριγυρνάτε. Μα όπου λαχταριστά το χέρι μου για να σας πιάσω απλώθω, νεκρό φοβούμαι μην τον βρω και το στερνό μου πόθο.

Ιωάννου Γρυπάρη από το ερωτικό βιβλίο του Τρίφωνος και της Χρυσόφριδης 1900-1909.

σαν παραμύθι. Συ που έχεις κάλλη για πρικιά και χάρες για αντιπρίκια, για να πατείς να ανθίζουνε και τάδροσα χαλίκια, μα που για μέ μονάχα ίσκιον βαρύνε σκόρπισε θανάτου η εμορφιά σου. Άκουσε κάτι που θα πω γερτό στα γονατά σου, σαν παραμύθι τάχα. Της λίμνης η νεράιδα, ξωθιά μαρμαροστήθα, που είχε της μαύρης κόλασης στα μαύρα μάτια σπίθα, γυναίκια ρούχα εντύθη. Περνά από το δάσος το υγρό, που τραγουδάει ο Γκιόνης, και σαν εσέ πεντάμορφη, αγάπη μου, θυμώνεις, το λέει το παραμύθι. Ήρθε στην κρίνα του χωριού και κάθισε και αρχίζει τα ολόσγουρά της να τραβάει μαλλιά και να ξεσκίζει το κρινομαγουλό της. Και κλαίει τον αρεβόνα της, πως έπεσε και χάθη στου πηγαδιού τα νύλιαγα και στοιχειωμένα βάθη και τρέμει το γονιό της. Παίρνουν διαβάτες γνωστικοί, τη βλέπουν και τραβούνε, κάπου με δυο γλυκόλογα τη ζαχαρογελούνε και από εδώ πάνε κι άλλοι. Περνά και ο νιός τραγουδιστής, μοναχογιός της χείρας, κυλάρφανο, χλωμό παιδί, που είχε πρικιό της μοίρας, μόνο καρδιά μεγάλη. Λαμπάδα εμπρός τα κάλλη σου και τη ζωή μου ανάβω, πάρε με πάντα και έχε με της ομορφιά σου σκλάβο και δούλο της αγάπης. Τον αρεβόνα πόχασες, κι ας είναι κι άλλου, βγάζω. Στα στοιχειωμένα τα νερά, αν είναι, δεν τρομάζω. Η δράκος, η αράπης. Δεν το είπε, δεν τα πόσωσε, τον δένει από τη μέση και στο πηγάδι το βαθύ. Πες μου κερά, σ' αρέσει ή ως εδώ να μείνω. Βλέπω τον ύπνο μήνυμα στα μάτια σου να στέλνει. Μη τον εδιώχνεις. Πιότερο, τι τάχανα σε μέλη, για μένα ή για εκείνο.

Τρίφων και Χρυσόφριδη. Τα τρία τα αδέρφια εμέρασαν και πήραν, καθένας χωριστά και από ένα δρόμο. Ο πρώτος της δουλειάς, ο άλλος της μοίρας, και της αγάπης ο στερνός πήρε το δρόμο. Εγώ είμαι ο Τρίφων, ο στερνός που πήρα της αγάπης το δρόμο. Μαζεύει ο πρώτος χεροπάλαμα τα σίμι και το μάλαμα. Σκορπάει στη στράτα ο άλλος χεροπάλαμα τα σίμι και το μάλαμα. Και ο Τρίφων ο στερνός σκορπάει τραγούδια και μαζεύει λουλούδια. Και κάτω από τα λουλούδια οχές, δεντρογαλιές, μια αρμαθιά δένουν φιλιές, και τα πουλιά απ' τις φωλιές το κελαϊδούνε. Το πως μερώνουν κι όχεντρες σαν αγαπούνε. Και ο Τρίφων ο στερνός σκορπάει τραγούδια και μαζεύει λουλούδια. Κάπου απαντάει το γέρο του παππούλη, που μεροφάγει μεροδούλη, ξεφάντωσε όλα του τα νιάτα και γύριζε απ' την ίδια στράτα και του ακλουθούσανε πολλοί, μούλες και μούλοι. Ώρες καλές τα νύψη μου, αμετάνιωτος να γύρεις σαν και μένα πάλι πίσω. Με την ευχή σου γέρο, τη Χρυσόφριδη θα πάω να κυνηγήσω. Ώρες καλές τα νύψη μου, μανάνιωσες που δεν τροπιάζεις τη γενιά σου. Με την ευχή σου γέρο, τη Χρυσόφριδη θα πάω να ξελογιάσω. Και από το ηλιοστάσιο στο ηλιοτρόπι, χώρες περνάει, παίρνουνε τόπι. Και από το ηλιοτρόπι ως το ηλιοστάσι, προβαίνει δίχως να αποστάσει. Τα στήθια δεν του καίει η αλήθεια. Βρίσκει τα θάνατο νερό, ένα καιρό και μια φορά στα παραμύθια. Και κάπου μια νυχτιά, κι ήταν η λιόκριση του φεγγαριού, τη βρίσκει που τον ανάμενη Χρυσόφριδη στην κρουσταλένια της αγάπης βρίσει. Κι ο νους του δεν ταράχτη, που λάμπαν τα ξανθά της σαν χρυσόνεμα στο ελεφαντένιο αδράχτη. Χαρά στον ερωτόκριτο, τον άξιο αρχάβλη, που σέρνει αγάπες πίσω του κοπάδια με τα γλυκά τραγούδια του και το σουράβλι και με τα αβάσκαντα γλυκά του μάτια, που στοίχημα θέ να του βάλω. Αν μ' αποστάσεις το χορό, με παίρνει σκλάβα, κι αν σ' αποστάσω λάλημα, σε παίρνω σκλάβο. Εγώ είμαι ο Τρίφων, δόξα μου, που πήρα τη Χρυσόφριδη σκλάβα.

υποπραγματευτής. Ήρθε από την πόλη νιός πραγματευτής, με διαλεχτή πραμάτια, μασιμικά και χρυσικά και με γλυκά και μαύρα μάτια. Κοινιές ποθοπλαντάζουν του χωριού, στις πόρτες και στα παρεθύρια, κι οι παντρεμένες ξενυχτάν για τα σμιχτά γραφτά του φρύδια. Τρίζωστη ζώνη ολόχρυση φορεί σε δαχτυλίδι μέση, και πια η ωραία η χείρα δέβαστα. Πραγματευτή, πολύ μ'

Σου φέρνω την τιμή και παίρνω την πραμάτια. Τραβάει ταχιά στην όρια τη σπηλιά και στου μεσημεριού τη στάλα. Φτάνει στην όρια τη σπηλιά σε μούλα χρυσοκάπουλη καβάλα. Δένει τη μούλα στην ξινομιλιά που ισκιώνει εμπρό στο σπήλιο. Στα μάτια του που τον πλανάν βάζει συχνά το χέρι αντίλιο και τρώει και τρώει τη στράτα του χωριού. Δε φαίνεται κι ουδέ γρικέται και μπαίνει μέσα στη σπηλιά και αποκοιμιέται. Μέσα στη στοιχειωμένη τη σπηλιά που αποσταμένος γέρνει, ύπνος της φέρνει, ύπνος της παίρνει. Νεράιδες περδικώς τυθεστητές και μαρμαροτραχύλες, ανίσκιο τα κορμιά, αδιανά, διανέματα και ανατριχύλες. Στις κομποτές πλεξούδες τον φορούν νεραϊδογνέματα και πολυτρίχια και έχουνε κρίνους δάχτυλα και έχουν ροδόφυλλα για νύχια και έχουνε χρυσομέταξα μαλλιά και λιώμαυρες λαμπίθρες, τέτοιες με μέλι σύγκυρο μεστές, οι ιβλέες και ρήθρες. Και μια, η εξωτέρα η παγανή, παγάνα του θανάτου, χτυπάει το νιό πραγματευτή και παίρνει τα συλλογικά του. Τώρα στη χώρα ο νιός πραγματευτής κλαίει και λέει πάλι εκείνο. Ένα μου κόστισε φιλί κι όπου έβρω δυο, τι δίνω, τη ζώνη, πόπλεξε η καλή, ω ένα φιλί, η αρεβωνιαστικιά μου. Με πλάνεσε μια ξωτικιά στην ξενιτιά και πήρε τα συλλογικά μου.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο.
2: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της, θα ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του έργου «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» του Λιούις Κάρολ. Στο ρόλο της Αλίκης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Αλίκη ή Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ραδιοφωνική παραγωγή Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Μουσική επιμέλεια Ιφηγένεια Ευθυμιάτου. Σκηνοθεσία του έργου για το ραδιόφωνο Γιώργου Θεοδοσιάδη.

0: Η Αλίκη, ένα μικρό χαριτωμένο κορίτσι, αποκοιμισμένη βαθιά βλέπει στο όνειρό της ένα σωρό παράξενα πράγματα. Τα ζώα, τα πουλιά, τα τραπουλόχαρα παίρνουν όλα ανθρώπινη μορφή. Ζουν και κινούνται, μιλούν, γελούν και κλαίνε όπως ακριβώς και στη ζωή. Όλα αυτά σχεδόν δεν ξαφνιάζουν καθόλου την Αλίκη που με το έξυπνο μυαλό της ξέρει να αντιμετωπίσει με θάρρος κάθε αξιοπερίεργο που συναντά. Ένα μωρό που κρατάει στα χέρια της μεταμορφώνεται με μαγικό τρόπο σε γουρουνάκι. Η βασίλισσα της Κούπας που έχει καλέσει πολλούς για το παιχνίδι του κροκέ προστάζει τους ακολούθους της, τα τραπουλόχαρτα, να αποκεφαλίσουν όποιον της φέρνει αντίρρηση. Όμως η Αλίκη τίποτα δεν φοβάται και τίποτα δεν την επηρεάζει. Γίνεται φίλη με όλους. Με την παράξενη δούκισσα, αλλά και με την σκληρόκαρδη όσο και φαντασιόπληκτη βασίλισσα της Τράπουλας. Η μικρή μας ηρωίδα έχει τις πιο απίθανες συνομιλίες με το δεινόσαυρο και το ψαρονέφρι. Και κάποια στιγμή στον ύπνο της πάντα παρευρίσκεται και στο δικαστήριο. Εκεί δικάζεται ο Φάντης που κατηγορείται ότι έφαγε τα γλυκίσματα της βασίλισσας. Πρόκειται για παροδία δίκης. Με το παιδιάστικο μυαλό της η Αλίκη έτσι πιστεύει πως δικάζονται οι κατηγορούμενοι στα δικαστήρια. Αυτή τη στιγμή ο Κήρυκας μόλις τέλειωσε τη δημόσια ανάγνωση ενός ποίηματος που υποτίθεται ότι έγραψε ο κατηγορούμενος Φάντης Κούπα. Το ποίημα είναι τελείως ασυνάρτητο, αλλά παρόλα αυτά το ακροατήριο ενθουσιάστηκε. Ο βασιλιάς που προεδρεύει του δικαστηρίου λέει:
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο της υποθέσεως. Γι' αυτό παρακαλώ τους αξιοτίμους κυρίους ενόλκους τώρα.
2: Λοιπόν, όποιος κατάλαβε αυτό το ποίημα και μπορεί να μας το εξηγήσει, εγώ θα του δώσω ένα τάλιρο. Καλά, αυτό είναι ανόητο. Ανόητο από την αρχή ως το τέλος.
3: Η Δεσποινής πιστεύει ότι το ποίημα είναι ανόητο από την αρχή ως το τέλος.
2: Μάλιστα.
3: Η παρατήρηση αυτή κατεκορήθη στα πρακτικά της μεγαλειότατε.
1: Αν το ποίημα είναι όντως ανόητο και δεν έχει καμιά άλλη ορική σημασία, γλιτώνουμε από μεγάλο κόπο. Δεν θα κουράσουμε το μυαλό μας να το εξηγήσουμε. Βεβαίως ακόμα. Για δώστε μου το χειρόγραφο, παρακαλώ. Μια στιγμή να βάλω τα φαρδιά μου με το γυάλια. Να, εδώ, αυτό το σημείο είναι ύποπτο. Μοιάζει να έχει κάποια κρυφή σημασία. Να κολυμπάει δεν ξέρει. Όμως πρόσθεσε εκείνη βιαστικά. Εσύ τι λες, κατηγορούμενε? Ξέρεις να κολυμπάς?
4: Πώς σας φαίνομαι? Μοιάζω να ξέρω.
1: Καλά, καλά, δεν ξέρεις. Ας το δεχτούμε αυτό. Όσο γι' αυτό είναι αλήθεια. Αυτό θα το διαπιστώσουν οι άνοργοι. Ένα της έδωσα, του δώσαν δυο. Εδώ εννοεί τα γλυκά της βασίλισσας, ξέρετε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ένα πήρε, δύο έδωσε και ούτω καθεξής.
2: Με συγχωρείτε, μεγαλειότατε. Το ποίημα λέει ξεκάθαρα παρακάτω. Εσύ τα πήρες από αυτόν και εσύ ήταν πρώτα δικά μου.
1: Αυτό λέω κι εγώ, Δεσποινής. Δικό του, δικό τους, δικό μας, δικό σας. Ήταν φαύλος κύκλος. Είναι ολοφάνερο πως ο Φάντης είναι ο ένοχος. Άλλωστε το λέει παρακάτω. Προσέξτε. Εκείνη. Εκείνη δεν το ήξερε αυτό. Το ήξερες, αγαπητή μου σύζυγος. Για τα γλυκά θέλω να πω. Το ήξερες πως έκαναν φτερά?
5: Ποτέ. Πού να το ξέρω? Αν το ήξερα.
1: Ακούτε? Είναι φανερό. Το ήξερε. Δεν το ήξερε. Αν το ήξερε, θα το ήξερε. Και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Μη γελάτε, παρακαλώ. Μη γελάτε. Δεν προσπαθώ να κάνω λογοπαίγνια.
2: Όλα αυτά είναι ψέματα.
1: Πώς είπατε, Δεσποινής? Εσείς τι γνωρίζετε για την υπόθεση?
2: Εγώ τίποτα δεν γνωρίζω.
5: Τίποτα, τίποτα απολύτως.
2: Τίποτα απολύτως.
1: Αμα τότε αυτό είναι σημαντικό. Η δήλωση έχει μεγάλη σημασία.
3: Θα θέλατε να πείτε μάλλον πως είναι εντελώς ασήμαντο, μεγαλειότατε. Πως δεν έχει καμιά σημασία.
1: Ακριβώς, καμιά σημασία. Αυτή τη σημασία όμως είχαν τα λόγια μου. Σημαντικό, ασήμαντο. Ασήμαντο, σημαντικό, σημαντικό, ασήμαντο. Τραλαλα, τραλαλο, τραλαλα. Ασήμαντη η δήλωση, μάλιστα αυτή είναι η λέξη. Τη βρήκα επιτέλους. Προχωρούμε στην εξέταση της υποθέσεως, κύριε.
5: Όχι, όχι, μεγαλειότατη σύζυγέ μου. Η καταδίκη πρώτα και ύστερα η εξέταση της υποθέσεως.
2: Μα Θεέ μου, τι ανοησίες. Πώς χάνουν τον καιρό τους έτσι? Μα, Μα έτσι γίνεται λοιπόν στα δικαστήρια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διεξάγεται μια δίκη. Μα αν καταδικαστεί πρώτο άνθρωπος, τι χρειάζεται ύστερα η εξέταση της υποθέσεως?
5: Κλείσε το στόμα σου, μικρή ανεδεστάτη, πριν το κλείσω εγώ.
2: Δεν το κλείνω, δεν το κλείνω, δεν το κλείνω, δεν το κλείνω.
5: Πάρτε τη στο κεφάλι, γρήγορα πάρτε τη στο κεφάλι.
6: Πάρτε τη στο κεφάλι, πάρτε τη στο κεφάλι.
2: Κάντε τα χέρια σας, κάντε, μη μαγίζετε.
6: Μη,
2: δεν σας φοβάμαι. Λογαριάζει εσάς. Εσείς είστε μόνο τροπουλόχερτα. Το βλέπω. Ποιο σας λογαριάζει εσάς? Κάτω τα χέρια σας! Κάτω! Να φύγω, Θεέ μου. Να φύγω από εδώ μέσα. Να το βάλω στα πόδια.

0: Θεέ μου, Θεούλη μου, ακόμα τρέχω. Ας σταματήσω λίγο. Έσκασα από το τρέξιμο, Θεέ μου. Αχ, πού είμαι? Τι είναι αυτό? Τι παράξενο. Η γη είναι χωρισμένη σε τετραγωνάκια. Όλο τετραγωνάκια ως πέρα. Μοιάζει με ένα πελώριο ταμπλό για σκάκι. Αυτός ο τόπος σαν σκάκι είναι. Ευτυχώς που υπάρχει και ένα δέντρο εκεί δεξιά. Μόνο που στο σκάκι δεν υπάρχουν δέντρα. Κάποιος έρχεται. Μια κυρία ντυμένη με κατακόκκινο φόρεμα με ταξωτό. Αχού, βασίλισσα θα είναι κι αυτή, δίχως άλλο. Βασίλισσα είναι κι αυτή. Βασίλισσα είναι και να μου το θυμάστε.
1: Ποια είσαι εσύ? Από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις? Σήκωσε το κεφάλι σου ψηλά και κοίταξέ με. Μίλησε καθαρά, παιδί μου, και μη στριφογυρνάς τα δάχτυλά σου.
0: Θα προσπαθήσω, κυρία, να ακολουθήσω τις οδηγίες σας. Έχασα το δρόμο μου, ξέρετε, και...
1: Δεν ξέρω τι θα πει αυτό, ούτε ποιος είναι ο δρόμος σου. Γιατί όλοι οι δρόμοι εδώ γύρω είναι δικοί μου. Γιατί ήρθες όμως ως εδώ? Για πες μου. Κάνε μια υπόκληση και σκέψου τι θα πεις. Με την υπόκληση κερδίζεις χρόνο.
0: Καλή ιδέα. Αν καμιά φορά αργήσω να πάω στο σπίτι για το φαγητό, ώστε να βρω καμιά δικαιολογία, θα υποκλίνομαι. Μια φορά, δύο φορές, όλο υποκλήσεις. Και δώσ' το υποκλήσεις. Θα το δοκιμάσω.
1: Έλα, έλα. Πέρασαν δύο ολόκληρα λεπτά. Καιρός να απαντήσεις. Εμπρός. Όταν μιλάς, να ανοίγεις πιο πολύ το στόμα σου. Και πριν αρχίσεις τη φράση, να προσθέτεις τη λέξη μεγαλειοτάτη. Ακούς?
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν το είπα εγώ. Κι άλλη μεγαλειοτάτη. Λοιπόν, ήθελα να επισκεφθώ τον κήπο σας, μεγαλειοτάτη. Και ήρθα.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Αν και δεν νομίζω ότι είναι καθαυτό κήπος, αν το συγκρίνεις με άλλους κήπους, ο δικός μου είναι ξερότοπος.
0: Κι ήθελα, ξέρετε, να βρω το δρόμο που οδηγεί στην κορφή του λόφου. Να, εκείνο του λόφου που φαίνεται εκεί στο βάθος.
1: Λόφο το λες αυτό?
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα δεν θα είδες λόφους. Αν έβλεπες ποτέ, αυτόν θα τον ονόμαζες κοιλάδο.
0: Α, αδύνατον. Δεν θα μπορούσα να κάνω ένα τόσο χοντρό λάθος. Ένας λόφος, όπως ξέρετε, δεν γίνεται ποτέ κοιλάδα. Πώς θα έλεγε... Θέλω να πω, πώς θα έλεγα εγώ τέτοιες ανοησίες?
1: Έχω ακούσει τόσες ανοησίες στη ζωή μου. Που μα την αλήθεια, αυτή είναι η μικρότερη. Άλλωστε και τα λεξικά. Τα περισσότερα έχουν λανθασμένες λέξεις.
0: Λοιπόν, τι να σας πω. Αυτός εδώ ο τόπος είναι χωρισμένος σε τετράγωνα, όπως ένα πελώριο ταμπλό για σκάκι. Φαίνεται χωρίς άλλο πως όλο τον κόσμο παίζεται μια μεγάλη και επικίνδυνη παρτίδα σκάκι. Αν υπάρχει κόσμος δηλαδή και δεν είναι της φαντασίας μας. Αχ, τι να σας πω. Ωραίο πράγμα το σκάκι. Τι τα θέλετε? Πως θα ήθελα να περνά κι εγώ μέρος σε αυτή τη μεγάλη παρτίδα και εσύ ήμουν ένα απλό πιονάκι. Αν και εδώ που τα λέμε από πιόνι, θα προτιμούσα να ήμουν κι εγώ βασίλισσα.
1: Η επιθυμία σου μπορεί να εκπληρωθεί, μικρούλα μου. Για το πιόνι, θέλω να πω. Μπορείς να γίνεις το πιόνι της Λευκής Βασίλισσας, αν θέλεις, γιατί η Λίλη που είναι μαζί της είναι πολύ μικρή για σκάκι. Και πρώτα-πρώτα, μην απογοητεύεσαι καθόλου. Στη θέση που στέκεις τώρα, είσαι κιόλας στο δεύτερο τετράγωνο. Όταν φτάσεις στο 8ο, θα είσαι βασίλισσα. Και τώρα, έλα μαζί μου. Πιάσε με από το χέρι, ναι, και τρέχα μόλι σου τη δύναμη.
0: Πάμε.
1: Να δω πώς θα τα καταφέρεις με το τρέξιμο. Έτοιμη?
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Γρήγορα. Πιο γρήγορα. Τρέχα, μικρούλα μου. Δεν βλέπεις πως τρέχω εγώ? Πιο γρήγορα, είπα. Πιο γρήγορα.
0: Πώς τρυφογυρίζουν έτσι τα πράγματα. Μοιάζουν σε να με κυνηγούν. Το δέντρο τρέχει μαζί μου. Και τρέχω μόνο εγώ. Και κυνηγημένη ακίνητα.
1: Τρέχα! Πιο γρήγορα. Ω, μα εσύ περπατάς. Δεν τρέχεις. Γρήγορα. Γρήγορα.
0: Μα πού πάμε, πού πάμε. Φτάσαμε στο 8ο τετράγωνο.
1: Τώρα. Να τα κι άλλο. Το έχουμε περάσει δυο φορές. Γρήγορα. Γρήγορα, σου λέω. Ακόμα πιο γρήγορα. Ξεκουράσου λίγο. Έλα, λαχάνιασες, μικρούλα μου, λαχάνιασες.
0: Μου φαίνεται σαν να μην έτρεξα καθόλου. Σαν να είμαστε καλά και περίκαλα κάτω από το δέντρο όλη αυτή την ώρα. Τίποτα δεν άλλαξε. Όλα είναι στη θέση τους.
1: Πώς ήταν δυνατόν να αλλάξει? Έτσι αλλάζουν τα πράγματα στη φύση.
0: Να σας πω, στη δική μου την πατρίδα, όταν τρέξεις τόσο γρήγορα και τόση ώρα, σίγουρα φεύγεις από εκεί που ήσουν και βρίσκεσαι κάπου αλλού.
1: Πολύ αργοκίνητοι θα είστε στον τόπο σας.
2: Αντίθετα, εδώ σε εμάς τρέχεις με όλη τη δύναμη για να βρεθείς στο ίδιο μέρος που ήσουν. Αν θέλεις δηλαδή να πας κάπου αλλού, θα πρέπει να διπλασιάσεις την ταχύτητά σου, να τρέξεις δυο φορές πιο γρήγορα από όσο τρέξαμε.
0: Ας λείπει το Βίσνο. Καλά είμαι εδώ που βρίσκομαι. Μόνο που ζεσταίνομαι και διψάω.
1: Δεν έχω τίποτα δροσιστικό να σου δώσω.
2: Θέλεις μόνο κανένα μπισκοτάκι? Να, πάρε ένα. Αν και τα μπισκότα δεν κόβουν τη δίψα.
1: Εγώ τώρα θα μετρήσω τα τετράγωνα ακριβώς. Έχω μαζί μου ένα μέτρο. Μια στιγμή. 1, 2 γιάρδες. Ναι, τόσο.
2: Να δούμε πόσες γιάρδες πάνω κάτω απέχει το 8ο τετράγωνο. Που όταν βρεθείς εκεί θα είσαι βασίλισσα.
1: Θα σου δώσω εγώ τις κατάλληλες οδηγίες. Θέλεις κι άλλο μπισκότο? Να, έχω κι άλλο ένα στην τσέπη μου.
0: Όχι, ευχαριστώ.
2: Σου πέρασε η δίψα?
0: Ένα μου
1: λοιπόν,
0: φτάνει.
1: Λοιπόν, 1, 2, 3 γιάρδες. Θα το ξαναμετρήσω να είμαι σίγουρη. Όταν φτάσω στις 4 γιάρδες θα σε χαιρετήσω. Και στις 5 θα φύγω.
2: Λοιπόν, κοίταξε εδώ. Με την πρώτη κίνηση το πιόνι πηδάει 2 τετράγωνα. Έτσι θα βρεθείς αμέσως στο 3ο τετράγωνο.
1: Νομίζω πως θα πας με τρένο.
2: Κι ύστερα θα πας στο 4ο. Το τετράγωνο αυτό ανήκει στον Τουιλί και στον Τουίλα.
1: Όσο για το 5ο τετράγωνο,
2: αυτό είναι γεμάτο νερό. Το 6ο είναι του Χάμπτι Ντάμπτι και...
1: Α, δεν λες τίποτα.
0: Εγώ, τι να πω. Ακούω.
1: Άκουσε, μικρούλα μου. Νομίζω πως κάτι έπρεπε να πεις για την καλοσύνη μου να σου δείξω τον τρόπο να γίνεις βασίλισσα. Να μου πεις ευχαριστώ, μεγαλειοτάτη, είστε πολύ καλοί. Τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι το είπες. Ξαναγυρίζουμε τώρα στα μεγάλα αυτά τετράγωνα, εδώ ολόγυρα που θυμίζουν ένα μεπελώριο ταμπλό για σκάκι.
2: Το 7ο τετράγωνο είναι μια πυκνή δασώδης περιοχή. Δάσος πέρα ως πέρα.
1: Κάποιος από τους υπότες του βασιλιά θα σε βγάλει από το δάσος και θα σου δείξει το δρόμο.
2: Και επιτέλους, να, φτάνουμε στο πολυπόθητο 8ο τετράγωνο. Εκεί θα γίνεις βασίλισσα, συνάδελφός μου. Θα είμαστε βασίλισσες και οι δυο μας.
1: Και θα περνούμε υπέροχα, όλο αστεία και διασκεδάσεις. Άκουσε, και όταν θυμάσαι κάτι στη γλώσσα σου, θα το λες γαλλικά.
2: Να περπατάς στις μύτες των ποθιών και να θυμάσαι πάντα ποια είσαι.
1: Και τότε θα γίνεις τέλεια βασίλισσα.
0: Έφυγε τρέχοντας η κόκκινη βασίλισσα. Χάθηκε σαν καπνός. Τι γρήγορα που τρέχει, Θεέ μου.
1: Αντίο, μικρούλα. Αντίο. Και το νου σου.
0: Άχου. Έφυγε. Να, και τώρα σε ετοιμαστώ για το ταξίδι στα διάφορα τετράγωνα. Είναι μεγάλο ταξίδι. Δεν είναι αστείο και χρειάζεται θάρρος. Πολύ θάρρος. Στο 8ο τετράγωνο όμως, σαν θα φτάσω εκεί, θα είμαι κι εγώ βασίλισσα.

0: Είσαστε τόσο παράξενα. Άλλο ένα κι αυτό. Βρίσκομαι στο τρένο. Η αμαξοστοιχεία τρέχει. Και στο βαγόνι μου είναι ένας κύριος που φοράει μια φορεσιά από κάτασπρο χαρτί. Και κάθεται στο απέναντι κάθισμα με μια κατσίκα. Μάλιστα, μια κατσίκα. Από τα άλλα βαγόνια ακούγονται φωνές από τους ταξιδιώτες. Πολλές φωνές. Φαίνεται πως θα έχει πολύ κόσμο το τρένο. Ταξιδεύω για το τέταρτο τετράγωνο, μάλλον. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Τα εισιτήριά σας, παρακαλώ! Τα εισιτήριά σας! Δεσποινής, ακούς! Εσένα λέω! Τα εισιτήριά σου, παρακαλώ, και γρήγορα!
2: Δείξε το εισιτήριό σου, παιδί μου. Μην τον καθυστερείς. Είναι ο επιθεωρητής. Ο καιρός του είναι πολύτιμος.
3: Ο καιρός του είναι πολύτιμος. Κάθε στιγμή γι' αυτόν αξίζει 1000 λίρες.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, ψάχνουμε παντού. Ξέρετε, πολύ φοβάμαι πως δεν έχω εισιτήριο. Στο σταθμό όταν πήρα το τρένο, δεν είχε εκδοτήρια. Ναι, δεν έκοβαν εισιτήρια εκεί.
3: Α, ναι, έχει δίκιο το κορίτσι. Σε εκείνο το σταθμό δεν κόβουν εισιτήρια στη χώρα εκείνη.
2: Το κάθε τετραγωνικό μέτρο αξίζει 1000 λίρες.
1: Δεν ακούω εγώ τέτοια. Το εισιτήριο σου γρήγορα. Δεν να σου λείπουν οι δικαιολογίες. Ας το σταθμό, όπως λες, δεν έκοβες εισιτήρια. Έπρεπε να αγοράσει εισιτήριο από τον οδηγό του τρένου.
3: Τον οδηγό του τρένου, ο καπνός της μηχανής του μόνο
2: αξίζει 1000 λίρες. Κάθε δαχτυλίδι από τον καπνό.
0: Όχι, όχι, περιττό να συνεχίσουμε, κύριε. Δεν με καταλαβαίνετε. Γιατί να χάνουμε τα λόγια μας.
3: Πολύ σωστά, μη βγάλεις λέξη. Πιο καλά. Και μην ξεχνάς πως
2: κάθε λέξη αξίζει 1000 λίρες.
0: Όλα δηλαδή τόσο αξίζουν. 1000 λίρες. Σίγουρα απόψε στον ύπνο μου θα τις ονειρευτώ αυτές τις 1000 λίρες. Δεν χωράει αμφιβολία.
1: Μου φαίνεται όμως να εισπυρείς πως έκανες λάθος στο τρένο. Δεν είναι αυτό που έπρεπε να πάρεις για να φτάσεις στον προορισμό σου.
4: Ένα τόσο μικρό κορίτσι σαν και σένα, σίγουρα θα έπρεπε να ξέρει που πηγαίνει. Ακόμα κι αν δεν θυμάται το όνομά του. Δεν είναι έτσι? Η μικρή δεν ξέρει το όνομά της.
3: Έπρεπε να βρει τα εκδοτήρια στο σταθμό κι ας μην ξέρει καλά την αλφαβήτα.
2: Έτσι τώρα θα πάει πίσω μαζί με τις αποσκευές.
3: Αλλάζουμε μηχανή. Το τρένο αλλάζει μηχανή.
0: Τι είναι αυτό? Γιατί σφυρίζει τόσο δυνατά το τρένο?
4: Θα περάσουμε ένα ποτάμι. Γι' αυτό, μικρούλα μου. Είναι κάπως επικίνδυνο.
0: Δεν μου λέτε, θα φτάσουμε όμως στο τέταρτο τετράγωνο. Δεν είναι έτσι?
4: Και βέβαια θα φτάσουμε.
0: Τότε θαυμάσια. Είμαι ήσυχη. Ας περάσουμε ποτάμια και ωκεανούς. Εδώ είμαστε. Αυτό πρέπει να είναι το τέταρτο τετράγωνο. Για να δω. Κάτω από ένα δέντρο στέκονται δύο περίεργοι χοντρούλιδες. Ο ένας κρατάει τον άλλον από το λαιμό. Α, είναι ο Τουιλί και ο Τουιλά. Έχουν και εντυμένα τα ονόματά τους στις μπλούζες τους. Τι παράξενα ανθρωπάκια. Νοστιμούλιδες είναι. Ολόφτιστοι. Όμοι, σαν δυο σταγόνες νερό. Τραλαλά! Τουιλί, Τουιλά!
5: Τι έπαθες, μικρούλα, και φωνάζεις? Μήπως μας πέρασες για κερένιες κούκλες? Αν αυτό φαντάστηκες, τότε πρέπει να πληρώσεις εισιτήριο. Τις κούκλες για να τις χαζέψουν τις πληρώνουν, ακόμα κι όταν είναι στη βιτρίνα. Τίποτα δεν χαζεύεις, τζάμπα.
6: Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη. Αν νομίζεις πως είμαστε πλάσματα ζωντανά και όχι κούκλες, τότε μην ξέβας να ακούσουμε τι θα μας πεις.
0: Με συγχωρείτε, φίλοι μου. Με συγχωρείτε πολύ.
5: Μαντεύω τη σκέψη σου. Αλλά στο λέω να το ξέρεις. Κάνεις λάθος πέρα για πέρα.
6: Υπάρχει όμως και αντίθετη άποψη. Αν αυτή είναι η σκέψη σου, μπορείς να κάνεις λάθος. Αν κάνεις λάθος. Μα αν πάλι δεν είναι, τότε σίγουρα δεν κάνεις λάθος.
2: Ψέματα! Αυτό θα έρθει η λογική.
0: Πολλά λες, μικρούλι μου του Ηλί, και χωνάεις και δυνατά. Εγώ, για να ξέρεις, ψάχνω το δρόμο μου μέσα σε αυτό το δάσος. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να βγω από εδώ μέσα. Και από αυτό μονάχα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αυτό μονάχα αποσχολεί τη σκέψη μου. Όσο πάει και σκοτεινιάζει, πώς φοβάμαι. Ω Θεέ μου, πέστε μου, ποιο μονοπάτι πρέπει να ακολουθήσω. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Αχ, δεν μιλάνε. Χοντρομπαλάδες είναι και οι δυο. Λες κι είναι δυο δίδυμα αδελφάκια, μαθητούδια. Ει, εσένα λέω του Ηλά. Ποιο δρόμο πρέπει να πάρω?
5: Δεν έχω ιδέα.
0: Εσύ τι λες του Ηλί?
2: Το αντίθετο, όπως πάντα.
0: Αχ, πέστε μου, σας παρακαλώ. Πέστε μου, είναι ανάγκη.
5: Πρώτα απ' όλα, άρχισε στραβά, μικρούλα. Όταν ανταμώνεις δύο αγνώστους, τους πλησιάζεις, τους δίνεις το χέρι, προχωρείς τις συστάσεις. Χαιροπολί και τα λοιπά και τα λοιπά,
0: ναι,
5: και τα λοιπά.
0: Έχετε δίκιο, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Μπορούμε εύκολα να συστηθούμε, να σφίξουμε τα χέρια και τώρα ακόμα. Λοιπόν, χαιροπολί του Ηλί, χαιροπολί του Ηλά. Ενθουσιασμένη με τη γνωριμία σας. Πώς είστε? Μήπως είστε κάπως κουρασμένοι?
5: Εγώ καθόλου. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου, μικρή.
2: Κι εγώ σε ευχαριστώ για τη λεπτότητά σου, μικρούλα. Με σκλαβόγηση. Παίρνουν μου τώρα, σ' αρέσουν τα πείματα?
0: Ω, ναι, πώς. Και βέβαια, μερικά που...
2: Και ποια μερικά? Εσύ τι λες του Ηλά, ποιο ποίημα λες να τις πούμε?
5: Να πούμε τη Φώκια και τον Ξυνουργό. Αυτό είναι το πιο μεγάλο ποίημα. Του Ηλί.
0: Ακούστε, ακούστε. Αν είναι πολύ μεγάλο, θα αργήσω, ξέρετε, καλή μου φίλη, και θα βραδιάσει. Και είναι αδύνατο να περιμένω. Πέστε μου καλύτερα, ποιο μονοπάτι να πάρω?
2: Δεν θα αργήσει, δεν θα αργήσει. Θα τα ακούσει πρώτα.
0: Καλά, καλά, ας είναι, αφού επιμένετε.

0: Φώκαμε τον ξυλουργό πιασμένη χέρι-χέρι. Στην παραλία βάδιζα στην άμμο.
1: Κι απελπισμένη
0: σκέφτονταν την κρίση.

0: στρίδια! Στρίδια, ελάτε να μας βοηθήσετε! Ελάτε! Παρακαλούσε η Φώκια. Θα περπατήσουμε και θα μιλήσουμε ευχάριστα εδώ που σπάει το αλμυρό το κύμα!
1: Συνέχισε, λέγε παρακάτω.
0: Το πρώτο στρίδι, το μεγαλύτερο, αρνήθηκε κινώντας το κεφάλι.
1: Τέσσερα στρίδια πιο μικρά τρέξανε να βοηθήσουν. Άστραφταν πεντακάθαρα φρεσκοπλημένα. Τέσσερα άλλα στρίδια ακολούθησαν. Κι ύστερα κι άλλα τέσσερα. Ρίχτηκαν όλα στη δουλειά να διάσουν την άμμο.
0: Κάποια στιγμή η Φώκια και ο Ξυλουργός ξαπόστασαν στο βράχο. Και στα στριδάκια όρθια ολόγυρα περίμεναν στη σειρά. Η ώρα έφτασε, μίλησε τότε η Φώκια. Να κουβεντιάσουμε για πράγματα πολλά. Για καράβια και παπούτσια. Για τα λάχανα, τα βουνοκέρια και του βασιλιάδε.
1: Να βρούμε γιατί βράζει η θάλασσα καυτή. Κι αν τα γουρούνια βγάζουν φτερά.
0: Ναι. Μα πρώτα ένα φραντζολάκι ψωμί αν βρούμε. Αυτό χρειαζόμαστε. Ψωμί, αλάτι και πιπέρι.
2: Μα και στρίδια.
1: Δε θα μας φας εμάς. Δεν είναι πρέπον, φώναξαν τα στρίδια. Εμείς τρέξαμε πρόθυμα κοντά σας για να σας βοηθήσουμε.
0: Περίφημη βραδιά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τη θέα υπέροχη ολόγυρα, είπε τότε η Φώκια.
1: Αδύνατο, αδύνατο να σας κάνουμε τέτοιο κακό. Θα τα ντροπή εσείς που τρέξατε κοντά μας τόσο άκαρδα να φαγωθείτε.
0: Ο Ξυλουργός δεν μιλούσε. Μα η Φώκια έκλαιγε για την τύχη των μικρών στριδιών.
1: Και τότε πρότεινε ο Ξυλουργός όλοι τους πίσω να γυρίσουν. Τα στρίδια δεν απάντησαν, ψήθυρος δεν ακούστηκε.
0: Ψήθυρος δεν ακούστηκε από τα στρίδια. Πώς να ακουστεί αφού τα είχαν φάει όλα.
3: Αχου, η καημένη Φώκια. Αυτή ήταν πιο καλή από τον Ξυλουργό. Εκείνη τουλάχιστον τα λυπήθηκε τα κακόμοιρα τα στρίδια.
0: Κι όμως, μικρούλα μου, η Φώκια καταβρόχθησε περισσότερο από τον Ξυλουργό, βέβαια. Προσποιήθηκε πως έκλαψε και πίσω από το μαντίλι που έβγαλε για να σφουγγίσει τα μάτια της κατάπινε δυο τα στρίδια. Έτσι ο Ξυλουργός δεν μπορούσε να μετρήσει πόσα έτρωγε η συντρόφισά του.
3: Α, έσχος. Το καημενούλης ο Ξυλουργός ήταν η πιο καλός. Α, τον συμπαθώ, αφού δεν έφαγε τόσα στρίδια σαν την παλιοφώκια.
1: Ένιωσου και έφαγε και εκείνος όσα μπόρεσε.
3: Τότε τι να σου πω, ήταν και οι δυο τους παλιοχαρακτήρες.
0: Καλά, ας ήταν ό,τι ήθελα.
1: Δεν μου λες, μικρούλα,
3: ναι.
1: Αυτό το βλέπεις?
3: Ναι, το βλέπω, είναι μια παλιωροκάνα. Ένας κροταλίας. Όχι, ο κροταλίας είναι φίδι. Είναι μια παλιωροκάνα χαλασμένη.
1: Καλά, το βλέπω, είναι χαλασμένη βέβαια. Όμως...
3: Γιατί θυμώνεις? Δεν πρέπει να θυμώνεις για μια παλιωροκάνα.
1: Είναι καινούρια, γι' αυτό θυμώνω. Καινούρια, χτες την αγόρασα. Την καλή μου τη ροκάνα, ολοκένουρια. Και τώρα θα χτυπηθούμε με τον αδερφούλη μου τον Τουιλί. Εκείνος με μια ομπρέλα και εγώ με τη ροκάνα. Είσαι σύμφωνος του Ηλί?
0: Σύμφωνος. Φτάνει η μικρή να μας ετοιμάσει την παλέστρα και χτυπιόμαστε όσο θέλει.
1: Ναι, τότε λοιπόν, βιάσου μικρούλα, δέσε τα σκοινιά.
0: Θα πάμε.
3: Ως που να ετοιμαστούν, γιατί πάλι θα ξημερωθούμε. Υδρώνουν και ξεϊδρώνουν οι χοντρούλιδες.
1: Έλα, δέσε μου γρήγορα το σκοινί στο λαιμό, να μην σου κόψω το κεφάλι. Α, είναι το φοβερότερο που μπορείς να πάθεις σε έναν αγώνα. Σε μια πάλι, να σου κόψουν το κεφάλι. Ψέματα. Είμαι χλωμός, για πες μου.
3: Είσαι λιγάκι, όσο να είναι η συγκίνηση.
1: Κι όμως, είμαι πολύ γενναίος, ξέρεις. Σήμερα έχω πονοκέφαλο.
0: Κι εγώ έχω πονόδοντο, Τουιλά, είμαι χειρότερα από σένα.
3: Τότε, παιδιά μου, καλύτερα είναι να μην παλέψετε σήμερα, αφού έχετε τέτοια χάλια.
1: Τι λες, καλέ, τι λες, πρέπει να ξυπνήσουν λίγο τα αίματα. Α, βέβαια, αλλά να μην ξεθεωθούμε κιόλας. Τουιλί, τι ώρα είναι?
3: Είναι 5:30. Αλλά γιατί ρωτάς όλο τον Τουιλί?
1: Τότε, αδερφούλη μου, ας παλέψουμε ως τις 6. Και στις 6 παίρνουμε το δίπλο.
0: Πολύ καλά! Η μικρή θα μας παρακολουθεί σαν διατητής. Μόνο μη μας πλησιάζεις, μην έρχεσαι πολύ κοντά, μη σε πάρουν τα σκάκια. Ξέρεις, εγώ τα χτυπάω, δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου.
1: Κι εγώ χτυπάω, ό,τι να είναι κι ας το βλέπω.
3: Κι όλος αυτός ο καυγάς άρχισε για μια παλιά ροκάνα. Για φαντάσου.
1: Για μια καινούρια ροκάνα. Στο ξαναλέω, αν δεν ήταν καινούρια, δεν θα μένιαζε και τόσο.
3: Αχ, φίλη μου, αργό, μου κάνετε πολύ κακό.
0: Αντί για το σπαθί, η ομπρέλα. Η ομπρέλα δεν κόβει, αλλά βγάζει μάτια. Φυλάξου, Τουιλά.
4: Αρχίζουμε!
1: Έλα, κυρί! Από εδώ! Έλα, τι μας! Ω, σιγά, κυρί! Έλα!
4: Συγγνώμη,
1: έλα! Δώστε! Έλα!
3: Εμείστε!
1: Ο υδρότας τρέχει ποτάμι.
3: Φτάνει, φτάνει τώρα η πάλι. Είσαστε ισόπελοι. Άλλη φορά τα ξαναλέμε. Αχ, πρέπει να βγω από αυτό το δάσος. Δεν με σκέπτεστε καθόλου. Σκοτίνιασε πια. Λέτε να βρέξει.
4: Μπα, δεν πιστεύω. Αλλά κι αν βρέξει, μη σε νοιάζει. Τι την έχουμε τη μεγάλη την ομπρέλα. Κάτω από εδώ δεν πάει να βρέξει όσο θέλει.
3: Ναι, όμως πάλι θα βρέξει έξω από την ομπρέλα.
4: Φυσικά, όταν η βροχή επιμένει, επιμένει φοβερά. Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη, ξέρεις. Έλα, πάμε, Τουιλά. Αυτή η μικρή δεν μας καταλαβαίνει. Πάμε να φάμε. Γεια σου, μικρούλα.
3: Γεια σας. Γεια σας, χοντρούλινες. Χοντροπαλάδες, γεια σας.

0: Μα τι ερημιά είναι αυτή η ολογυρά μου. Και φυσάει ένας δυνατός αέρας.
1: Κουράγιο, μικρούλα μου. Κουράγιο, Αλίκη. Σε λίγο θα έχεις κατακτήσει άλλο ένα τετράγωνο. Πρόσεχε όμως. Πρόσεχε.
0: Ακόμα θυμάμαι τους δίδυμους χοντρούλιδες, τον Τουιλί και του Ιλά. Τι είναι αυτό? Ένα σάλι. Ένα γυναικείο σάλι που το πήρε ο άνεμος. Πάλι καλά που βρέθηκε εδώ για να το πιάσω. Ποιανείς να είναι άραγε αυτό το σάλι? Μα ποια είναι αυτή η γυναίκα? Μοιάζει σαν να την πήρε και αυτήν ο άνεμος και την έφερε κοντά μου. Οχου, φαίνεται πολύ φοβισμένη. Κουνάει τα χέρια της απελπισμένα. Φοράει ένα κάτασπρο ωραίο φόρεμα.
2: Ψωμί και βούτυρο. Ψωμί και βούτυρο. Ψωμί και βούτυρο.
0: Μήπως είστε η Λευκή Βασίλισσα, κυρία?
3: Ναι, ναι, αυτή είναι. Έχει πολύ καιρό να ακούσει τον τίτλο της. Ασυγύριστη και αχτένιστη, οι άνθρωποι δεν την αναγνωρίζουν.
0: Μήπως μπορείτε να μου πείτε, μεγαλειοτάτη, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω και ύστερα σας συγυρίζω?
2: Ποιος σου είπε πως θέλω να με συγυρίσεις, μικρούλα μου? 2 ώρες τώρα έκανα την τουαλέτα μου. Αρκετά.
0: Εμένα μου λες, γι' αυτό έχεις αυτά τα χάλια. Αχτένιστη, χωρίς ζώνη στο φουστάνι. Τα έχει όλα άνω κάτω. Και το φόρεμά της είναι γεμάτο καρφίτσες. Αυτό το σάλι είναι σίγουρα δικό σας. Να σας το φορέσω όμορφα-όμορφα στους ώμους σας. Θέλετε?
2: Είναι δύσκολο. Ποτέ δεν καταφέρω να το ισιώσω, ξέρεις. Είναι ζώρικο σάλι. Το καρφιτσώνω, το ξανακαρφιτσώνω. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Αυτό πάντα ξεφεύγει.
0: Μα το καρφιτσώνετε από τη μια μεριά, μεγαλειοτάτη. Πώς να ισιώσει? Και τα μαλλιά σας. Αχ, τα μαλλιά σας είναι πολύ ακατάστατα. Θεέ μου, Θεέ μου. Σε φοβερή κατάσταση βρίσκονται.
2: Αχ, ναι, μπερδεύτηκε η βούρτσα στα μαλλιά μου. Και χτες έχασα τη χτένα μου.
0: Μια στιγμή την έβγαλα τη βούρτσα και έβγαλα και κάμποσες καρφίτσες από το φόρεμά σας. Έτσι. Τώρα είσαστε πιο συγυρισμένοι. Θα έπρεπε όμως να έχετε στην υπηρεσία σας και μια καμαριέρα. Δεν νομίζετε?
2: Δέχεσαι να γίνεις καμαριέρα μου, μικρούλα μου? Με τα χαρά θα σε είχα κοντά μου. Θα σου δίνω 2 πεντάρες τη βδομάδα και μαρμελάδα μέρα παραμέρα.
0: Μα δεν έχω καμιά διάθεση να με πάρετε στην υπηρεσία σας, μεγαλειοτάτη. Και ούτε σκοτίζομαι για μαρμελάδα.
2: Πρόκειται για πρώτη τάξεως μαρμελάδα.
0: Πάντως σήμερα δεν έχω όρεξη για μαρμελάδα με κανέναν τρόπο.
2: Και να είχες όρεξη, παιδί μου, σήμερα δεν έχω μαρμελάδα. Δεν είναι η μέρα. Ο κανονισμός λέει πάντα μαρμελάδα αύριο και μαρμελάδα χθες, μα ποτέ μαρμελάδα σήμερα.
0: Κάποτε θα είναι και μαρμελάδα σήμερα. Δεν είναι δυνατόν?
2: Αποκλείεται. Είπαμε μαρμελάδα μέρα παραμέρα. Σήμερα, ξέρεις, δεν είναι μέρα παραμέρα.
0: Οχου, δεν σας καταλαβαίνω. Όλα αυτά είναι φοβερά μπερδεμένα.
2: Όταν ζει κανείς το παρελθόν, στην αρχή σας τίζει λίγο.
0: Όταν ζει κανείς το παρελθόν... Πρώτη φορά ακούω τέτοιο πράγμα.
2: Έχει όμως ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτό το πράγμα. Βάζει σε λειτουργία τη μνήμη σου σε 2 κατευθύνσεις.
0: Η δική μου μνήμη λειτουργεί μόνο προς μία κατεύθυνση. Και προπάντων δεν μπορώ να θυμηθώ ότι ακόμα δεν έχει συμβεί.
2: Θα έχεις πολύ αδύνατη μνήμη που θυμάται μόνο τα περασμένα και όχι τα μελούμενα, παιδί μου.
0: Εσείς ποια πράγματα θυμάστε καλύτερα, τα περασμένα ή τα μελούμενα?
2: Εκείνα που θα γίνουν τη μεθεπομένη εβδομάδα. Κοίταξε τώρα. Έχω ένα μεγάλο κομμάτι λευκοπλάστη.
0: Ναι.
2: Το κολλάω στο δάχτυλό μου.
0: Μάλιστα.
2: Ο αγγελιοφόρος του βασιλιά έρχεται κιόλας.
0: Πούντος.
2: Νάτος. Όλα αυτά θα γίνουν. Δεν έγιναν ακόμα. Γιατί αν ο αγγελιοφόρος είναι φυλακή, τιμωρήθηκε. Κι όμως η δίκη του θα γίνει μόλις την άλλη Τετάρτη. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πρώτα σε φυλακίζουν και ύστερα σε τιμωρούν για το έγκλημά σου.
0: Μα...
2: Το έγκλημα είναι πάντα τελευταίο.
0: Καλά. Και αν ο άνθρωπος δεν έκανε το έγκλημα, τι θα γίνει τότε?
2: Τίποτα. Τόσο το καλύτερο. Ποτέ να μην το κάνει. Δεν είναι έτσι?
0: Και βέβαια. Τόσο το καλύτερο, μεγαλειοτάτη. Για το έγκλημα. Όχι όμως και για την τιμωρία. Ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς θα τιμωρηθεί.
2: Σε αυτό κάνεις λάθος, μικρή μου. Δεν μου λες? Τιμωρήθηκες ποτέ?
0: Ω, ναι, αλλά μόνο για σφαλματάκια που είχα κάνει. Δηλαδή για τις αταξίες μου.
2: Και φυσικά διορθώθηκες, έγινες καλύτερη. Δεν είναι έτσι?
0: Ναι, ναι, αλλά σας λέω πως εγώ τις είχα κάνει τις αταξίες. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα.
2: Αν όμως δεν τις έκανες καθόλου θα ήταν ακόμα καλύτερα. Πολύ, πολύ καλύτερα.
0: Κάπου υπάρχει κάποιο λάθος.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι το πάθατε? Δάχτυλό μου τρέχει αίμα. Κοίταξε.
0: Μα τι πάθατε? Πώς το τρυπήσατε το δάχτυλό σας?
2: Ακόμα δεν το τρύπησα, μικρή μου, αλλά θα το τρυπήσω.
0: Και πότε παρακαλώ, πότε παρακαλώ θα το τρυπήσετε?
2: Όταν θα καρφιτσώνω το σάλι μου στους ώμους μου. Θα ανοίξει η μεγάλη καρφίτσα και θα με τρυπήσει. Αχνάτη, νάτη, άνοιξε!
0: Προσέξτε, προσέξτε, μην την κρατάτε ανοιχτή. Τώρα θα τρυπηθείτε στα αλήθεια.
2: Να το λοιπόν, το βλέπεις που έγινε? Γι' αυτό έτρεχε προκαταβολικό στο αίμα από το δαχτυλό μου, γιατί θα το τρυπούσα. Έτσι γίνονται τα πράγματα εδώ πέρα.
0: Και δεν μου λέτε, τώρα γιατί δεν ξεφωνίζετε πια?
2: Γιατί ξεφώνησα κιόλας από πριν. Δεν μ' άκουσες? Γιατί να ξανακλάψω και να επαναλάβω πάλι τα ίδια? Θα είναι ανώφελο.
0: Χαίρομαι που τώρα τουλάχιστον δεν πονάτε, που το παίρνετε πιο επιπόλαια το ζήτημα. Μα θερό βραδιάζει. Χου, σκοτεινιάζει πια.
2: Είπες πως χαίρεσαι, μικρούλα μου? Αχ, μακάρι κι εγώ να μπορούσα να χαρώ. Πάντα ξεχνάω τον κανόνα της χαράς. Όλο μου ξεφεύγει. Εσύ στα αλήθεια πρέπει να είσαι πολύ ευχαριστημένη που ζεις αυτό το δάσος και μπορείς και χαίρεσαι όποτε σου αρέσει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Είμαι όμως και τόσο μόνη. Τόσο μακριά από τους δικούς μου, από το σπίτι μου.
2: Έλα, έλα τώρα, μη δακρύζεις. Τι είναι αυτά? Ξεχνάς πως είσαι πια μεγάλο κορίτσι? Ξεχνάς πόσο περπάτησες σήμερα όλη μέρα? Ξεχνάς τι ώρα είναι? Κάνε ό,τι άλλο θέλεις. Αλλά έλα, έλα, μην κλαις.
0: Μα πώς μπορεί κανείς να πάψει να κλαίει με τον... Το να μην ξεχνάει το ένα και το άλλο.
2: Κι όμως αυτό είναι ο μόνος τρόπος. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις δυο δουλειές την ίδια ώρα? Ας θυμηθούμε την ηλικία σου για να αρχίσουμε. Πόσων χρονών είσαι?
0: Είμαι 14 και μισό ακριβώς.
2: Αυτό το ακριβώς δεν χρειάζεται, παιδί μου. Σε πιστεύω. Τώρα θα πιστέψεις κι εσύ κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι 101 χρονών, 5 μηνών και μιας ημέρας.
0: Μπα, δεν το πιστεύω.
2: Αλήθεια? Μα γιατί? Προσπάθησε να το πιστέψεις. Έλα, έλα, κάνε μια προσπάθεια. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Έλα και κλείσε τα μάτια σου.
0: Τα έκανα όλα, μεγαλειοτάτη, αλλά είναι ανώφελο. Όσο και αν προσπαθήσω, δεν μπορώ να πιστέψω απίθανα πράγματα. Αυτά είναι παραμύθια.
2: Γιατί απλούστατα δεν έχει συνηθίσει. Χρειάζεται ειδική εξάσκηση. Να, εγώ στην ηλικία σου έκανα τέτοια εξάσκηση. Μισή ώρα κάθε ημέρα μάθαινα να πιστεύω στα παραμύθια. Καμιά φορά τα κατάφερα να πιστεύω 6 απίθανα πράγματα συγχρόνως πριν από το πρόγευμα. Αχ, ο αέρας μου πήρε πάλι το σάλι μου. Ευτυχώς το πιάσα. Τώρα θα το καρφιτσώσω μόνη μου. Θα δεις πώς θα τα καταφέρω.
0: Αυτό θα πει πως το δάχτυλό σας πάει καλύτερα. Δεν είναι έτσι?
2: Α, πολύ πολύ καλύτερα.
4: Γι' αυτού μεγαλειώτης ο βασιλιάς.
2: Μα να, έρχεται ο υψηλός σύζυγός μου, ο λευκός βασιλιάς.
5: Ποιο είναι αυτό το πλάσμα, αγαπητή μου?
2: Είναι ένα κορίτσι, μεγαλειότατε. Το βρήκα τώρα μόλις, εδώ στην ερημιά. Είναι ζωντανό και χαρούμενο.
5: Α, ναι, ναι, ναι, αλήθεια, είναι ζωντανό.
2: Και βέβαια, μιλάει.
5: Τότε μίλησε, παιδί μου, να σ' ακούσω.
0: Μάλιστα. Τι να πω, η βασίλισσα μου διηγότανε κάτι για την παιδική της ηλικία και εσείς μας διακόψετε.
5: Αχα, τότε συνεχίστε.
0: Ο περίτω, συνεχίζουμε άλλη φορά, μεγαλειότατε.
5: Τότε έλα μαζί μας, είσαι καλεσμένη στο παλάτι, στο πρόγευμα.
0: Στο βασιλικό πρόγευμα?
2: Ναι, ναι, μικρούλα μου, θα έχουμε ωραίο φαγητό.
0: Τι φαγητό?
5: Σούπα από χελώνα.
0: Πάλι. Στη χώρα των θαυμάτων τρώνε σούπα από χελώνα και στο παλάτι ακόμα. Μα δεν μου λέτε, μήπως υπάρχουν άγρια θηρία εδώ γύρω?
5: Όχι, όχι, γιατί?
0: Γιατί ακούω κάτι σαν μουγκριτό.
5: Α, δεν είναι τίποτα. Ο βασιλιάς της Κούπας ροχαλίζει στο πλαϊνό παλάτι.
1: Ναι, ξεφυσάει σαν φώκια.
5: Το βλέπεις το παλάτι?
0: Ναι, ναι.
5: Τι όνειρο λες να βλέπει ο βασιλιάς?
0: Ποιος ξέρει.
5: Εσένα βλέπεις το όνειρό του, μικρούλα μου. Εσένα. Αν έπαβε να σε ονειρεύεται, ξέρεις που θα βρισκόσουν ξαφνικά?
0: Μα ναι, εδώ που είμαι τώρα.
5: Κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν θα ήσουν πουθενά αφού ζεις μόνος το όνειρό του.
1: Κι αν ξύπναγε ο βασιλιάς, εσύ θα έσβηνε σαν το κερί. Πουφ, μια και έξω.
0: Μα δεν θα έσβηνα καθόλου. Αν εγώ είμαι στο όνειρο του βασιλιά της Κούπας, εσύ τι είσαι, δεν μου λες?
5: Ο λευκός βασιλιάς, δεν στο είπα.
0: Ω, πολύ καλά, μη φωνάζεις μεγαλειότατε. Θα ξυπνήσει τον άλλο μεγαλειότατο από εκεί που κοιμάται και ροχαλίζει.
5: Εσύ είσαι το όνειρό του, δεν είπαμε? Τι σε νοιάζει αν ξυπνήσει? Δεν είσαι πραγματικό κορίτσι, αλλά ένα όνειρο. Το ξέρεις πολύ καλά.
0: Όχι, είμαι πραγματικό κορίτσι.
1: Άδικα βάζεις τα κλάματα για να με πείσεις. Μα γιατί κλαις?
0: Ναι, αν δεν ήμουν ένα πραγματικό πλάσμα, πώς θα έκλαιγα?
1: Μήπως φαντάζεσαι πως αυτά είναι αληθινά δάκρυα?
0: Δεν ξέρω. Αρχίζω όμως, αρχίζω να φοβάμαι. Αν είμαι εγώ μόνο το όνειρο του βασιλιά, τι θα πω γίνω όταν ξυπνήσει? Τι θα πω γίνω?
1: Μη φοβάσαι, μικρούλα μου, μη φοβάσαι. Πρέπει να είσαι γενναία για να γίνεις βασίλισσα. Πολύ γενναία.

0: Βρέθηκα πάλι έτσι ξαφνικά, μπροστά από ένα μαγαζί. Για, από τη βιτρίνα βλέπω μέσα. Σε μια γωνιά είναι καθισμένο σε μια πολυθρόνα ένα αρνί. Τι κάνει? Πλέκει. Άχου, με είδε. Φοράει κάτι πελώρια ματογιάλια. Ας πω στο μαγαζί. Τι χάνω?
1: Θέλετε να αγοράσετε τίποτα δεσπίνες?
0: Δεν ξέρω ακόμα. Ας ρίξω πρώτα μια ματιά ολόγυρα. Μου επιτρέπετε?
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε απέναντι, στα ράφια. Δεξιά και αριστερά, αν θέλετε. Όχι όμως ολόγυρα. Αυτό είναι αδύνατο. Εκτός αν έχετε μάτια και στην πλάτη.
0: Ου, στριφογυρίζω. Στριφογυρίζω και μαζί μου όλα στριφογυρίζουν μέσα σε αυτό το μαγαζί.
1: Φτάνει, δεν μου λες. Κορίτσι, ζυζίσβουρα. Ζαλίστηκα. Άψε να στριφογυρίζεις έτσι, αντρελή.
0: Μα πώς μπορείς και πλέκεις, καλό μου αρνί, με τόσες βελόνες? Τόσες βελόνες δεν έχει ούτως καντζόχυρος. Βλέπω κι άλλες βελόνες. Κι άλλες, κι άλλες, κι άλλες. Πληθαίνουν κάθε στιγμή.
1: Τι θέλεις να αγοράσεις επιτέλους, δεν μου λες?
0: Να αγοράσω? Ξέχασα. Α, ναι, θέλω να αγοράσω ένα αυγό, παρακαλώ. Πόσο τα πουλάτε?
1: 5 πεντάρες το ένα. 2 πεντάρες τα δύο.
0: Ώστε τα δύο αυγά είναι φθηνότερα από το ένα.
1: Αν αγοράσεις δύο, πρέπει να τα ρουφήξεις και τα δύο την ίδια ώρα. Γι' αυτό, κατάλαβες?
0: Μάλιστα. Τότε δώστε μου μόνο ένα, παρακαλώ. Μπορεί να είναι και μπαγιάτικα, δηλαδή, ποιος ξέρει.
1: Πάρε τα αυγό μονάκι σου, κοριτσάκι μου, από το ράφι. Δεν συνήθισα να δίνω τα πράγματα στα χέρια, γιατί να τους κακομαθαίνω τους πελάτες.
0: Μα καλά, είναι μεγάλος σκόπος, δηλαδή, να εξυπηρετείς τον κόσμο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αχού! Αχ, μου έφυγε το αυγό. Πετάγεται στον αέρα. Αχ, πώς να το πιάσω τώρα? Ει, στάσου! Στάσου, αυγουλάκι μου! Έλα, μη φεύγεις τώρα. Στάσου, στάσου! Πάει. Παράξενο το μαγαζί. Παράξενο και το αυγό και το αρνί. Αλλά αυτό το αυγό είναι ακόμα πιο παράξενο που το έβαλε στα πόδια. Μα θα το πιάσω. Πού θα μου πάει? Θα το πιάσω.

0: Το πιάσα το αυγό. Έφτασα κοντά του. Μα τι είναι αυτό? Μεγαλώνει. Παίρνει σχήμα ανθρώπου. Δεν είναι πια αυγό. Να το κεφάλι του. Μεγάλο και αστείο που είναι. Αν πεις η κοιλιά του. Καλέ είναι ο Χάμπτι Ντάμπτι. Ένα σωρό φορές είδα τη φωτογραφία του σε παιδικά βιβλία. Πόσο μοιάζει με αυγό. Για δες τον, σκαρφάλωσε σε εκείνο το ψηλό, το στενό μαντρότυχο και στρογγυλοκάθισε κιόλας.
1: Δεν τρέπεσαι να λες πως μοιάζω με αυγό? Είναι πολύ προσβλητικό για μένα, πάρα πολύ προσβλητικό.
0: Το είπα πως μοιάζετε με αυγό, κυρία μου, δεν τα αρνιέμαι. Αλλά μήπως τα αυγά είναι άσχημα? Μερικά είναι τόσο νόστιμα, ξέρετε.
1: Τέλος πάντων, τι δύσκολο που είναι να πάψει κανείς να είναι παιδί, να αποκτήσει μυαλό και να σοβαρευτεί.
0: Δεν φταίω εγώ, κύριε, αλλά το παιδικό τραγουδάκι που μιλάει για σας. Ο Χάμπτι Ντάμπτι καθόταν ψηλά στον τοίχο, έφαγε τούμπα από ψηλά. Όλοι οι πότες του βασιλιά, με όλα τα άρματα και τα λογά τους, δεν μπόρεσαν το Χάμπτι Ντάμπτι να στεριώσουν ξανά. Είναι κάπως αφελές το τραγουδάκι, αλλά πολύ νόστιμο.
1: Να λείπουν οι φλιαρίες. Πες μου καλύτερα το όνομά σου και τι γυρεύεις εδώ που ήρθες.
0: Με λένε Αλίκη και...
1: Κατάλαβα.
0: Τι κατάλαβες?
1: Πολύ ανόητο όνομα, μα την αλήθεια. Τι θα πει Αλίκη?
0: Είναι ένα όνομα, τίποτα άλλο. Πρέπει δηλαδή να έχει κάποια σημασία, καλά και σώτη.
1: Και βέβαια πρέπει. Το όνομά μου έχει κάποια σχέση με το σχήμα του κοριού μου. Και είναι ωραίο, χαριτωμένο σχήμα. Με το όνομά σου όμως, μιας και δεν σημαίνει τίποτα, μπορείς να πάρεις όποιο σχήμα θέλεις.
0: Δεν μου λες, γιατί κάθεσαι εδώ ολομόναχος, Χάμπτι Ντάμπτι?
1: Γιατί δεν έχω κανένα συντροφιά, μικρούλα μου. Λες να μην είχα έτοιμη την απάντηση? Κάνε μου άλλη ερώτηση, εμπρός, κάνε μου.
0: Ακού, δεν μου λες, δεν σου φαίνεται ότι θα είσαι πιο ασφαλισμένος να πατάς γερά στη γη? Αυτός ο τείχος εκεί πάνω που σκαρφάλωσες είναι πολύ στενός.
1: Τι εύκολες ερωτήσεις που κάνεις. Σίγουρα δεν θα είμαι πιο ασφαλισμένος αν πατώ στη γη. Αν τύχει και πέσω από εδώ πάνω που δεν το πολύ πιστεύω, αν πέσω, λέω, ο βασιλιάς μου υποσχέθηκε. Έλα τώρα, άδικα κάνεις το χρώμα σου. Δεν το φανταζόσουν ποτέ πως θα σε αποστόμωνα με αυτόν τον τρόπο, ε? Ο βασιλιάς που λες, μου υποσχέθηκε ο ίδιος με το στόμα του, μου είπε.
0: Όμως σου είπε πως θα στείλει όλους τους υπότες και τα λογά του για να σε σώσουν.
1: Ναι, πού το ξέρεις, ε? Κρυφά ακούγες πίσω από τις πόρτες.
0: Όχι!
1: Πίσω από τα δέντρα, μέσα από τις καμινάδες.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν θα μπορούσες ποτέ να το μάθεις, δεν είναι έτσι?
0: Όχι.
1: Είναι πολύ κακό αυτό, μάλιστα.
0: Μα σου λέω, δεν κρυφά ακούγα καθόλου, Χάμπτι Ντάμπτι. Διάβασα την ιστορία σου σε ένα παιδικό βιβλίο που είχε και ένα παράξενο αστείο σκίτσο σου. Χάμπτι Ντάμπτι, ο άνθρωπος αυγό. Αλήθεια, Χάμπτι Ντάμπτι, τι όμορφη ζώνη που φοράς. Μοιάζει λίγο με γραβάτα, θαρώ. Όχι, ζώνη είναι. Ζώνη, με συγχωρείς. Αχού, δεν έπρεπε να δείξω τέτοιο ζήτημα. Τόσο χοντρός που είναι σε όλο του το σώμα. Μπορεί τάχα κανείς να ξεχωρίσει τη μέση του από το λαιμό του.
1: Για να σου πω, κοπέλα μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω πως μπορείς να με κοροϊδεύεις. Είναι μεγάλη προσβολή για μένα να μην ξεχωρίζεις τη γραβάτα από τη ζώνη μου. Τα ακούς?
0: Μάλιστα, το ξέρω, είμαι εντελώς ανόητη και ανήξερη. Συγχώρεσέ με, Χάμπτι Ντάμπτι.
1: Καλά, ας είναι. Αν θέλεις λοιπόν να ξέρεις, είναι γραβάτα. Δώρο από το Λευκό Βασιλιά και τη Λευκή Βασίλισσα. Ορίστε, είσαι ευχαριστημένη που το έμαθες τώρα.
0: Ναι, ώστε δώρο βασιλικό, ε? Αλήθεια?
1: Ασφαλώς μου τα χάρισαν. Ήταν ένα δώρο, όχι για γενέθλια, βέβαια.
0: Πώς είπες, δεν άκουσα, με συγχωρείς.
1: Παρακαλώ.
0: Τι είδος είναι το δώρο που δεν είναι για γενέθλια, δεν μου λες?
1: Το δώρο που σου χαρίζουν όταν δεν έχεις τα γενέθλιά σου. Τι άλλο, μικρούλα μου?
0: Να σου πω, εγώ προτιμώ τα δώρα για τα γενέθλια.
1: Δεν ξέρεις τι λες, αγαπητή μου. Πόσες μέρες έχει ο χρόνος?
0: Έχει 365.
1: Και πόσες φορές γιορτάζεις τα γενέθλιά σου?
0: Μια φορά το χρόνο.
1: Αν αφαιρέσεις μια μέρα από τις 365, πόσες μένουν?
0: 364, φυσικά.
1: Πάρε καλύτερα χαρτί και μολύβι για να το καταλάβεις, έχεις?
0: Ναι.
1: Κάνε λοιπόν το λογαριασμό. Για δώσε μου να δω.
0: Κρατάς ανάποδα το χαρτί, Χάμπτι Ντάμπτι. Τι να δεις?
1: Έχεις δίκιο. Λέω κι εγώ, γιατί χορεύουν έτσι οι αριθμοί? Πολύ καλά. Είναι σωστός λογαριασμός, αν και του ρίξα μόνο μια πρόχειρη ματιά.
2: Έχουμε και λέμε 364 ολόκληρες μέρες μπορείς να δέχεσαι δώρα που δεν είναι για γενέθλια και μόνο μία μέρα δώρα για τα γενέθλιά σου. Κατάλαβες τη διαφορά? Συντριπτικό δεν είναι?
0: Τι θα πει συντριπτικό?
2: Θα σου εξηγήσω. Συντριπτικό επιχείρημα, δηλαδή ακατανίκητο. Αυτή η διαφορά με τις μέρες θέλω να πω.
0: Οχου, δεν έβρισκες καλύτερη λέξη, Χάμπτι Ντάμπτι? Αυτή δεν μ' αρέσει.
2: Εμένα όμως μ' αρέσει. Εγώ διαλέγω τις λέξεις που μπορούν να αποδώσουν τα σωστά νοήματα. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Το σωστό νόημα.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο να σημαίνουν οι λέξεις τόσο διαφορετικά πράγματα. Δεν νομίζεις?
2: Όταν εγώ το θέλω όλα είναι εύκολα, μικρούλα μου. Οι λέξεις παίρνω ό,τι νόημα εγώ προστάξω. Εγώ το αφεντικό. Κανείς δεν παραβαίνει τις διαταγές μου. Είμαι απολυταρχικός.
0: Τότε σίγουρα θα είσαι λεξικό για να εξηγείς έτσι έξυπνα όλες τις λέξεις. Δεν μου λες, μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις ένα ποίημα που το λένε τζαμπεργόγκι?
2: Α, να σου πω, δυσκολεύομαι με τα ποίηματα. Αλλά μπορώ βέβαια να θυμηθώ τους στίχους σαν τον καθένα.
0: Δεν είναι ανάγκη να κάνεις τέτοια προσπάθεια, Χάμπτι Ντάμπτι.
2: Δεν πειράζει. Θα σου πω ένα ποιηματάκι που θα σε διασκεδάσει.
0: Τότε θα σ' ακούσω. Σε ευχαριστώ.
2: Παρήγγειλα κάποτε στα ψάρια. Τα μάτια μου λαχταρίσαν να σας δουν. Αδύνατο να πίντησαν εκείνα.
0: Πολύ δύσκολο ποίημα και πολύ μπερδεμένο.
2: Είναι πολύ απλό. Άκουσε παρακάτω. Τα ψάρια είχαν κοιμηθεί. Πήγα να τα ξυπνήσω. Κανείς δεν μου άνοιξε. Κανείς δεν μ' άκουσε. Μάτια όλα. Κάθε προσπάθεια μια καταδίκη ήταν γραφτή.
0: Και παρακάτω δεν έχει άλλο?
2: Όχι, αυτό είναι όλο. Γεια σου, μικρούλα, γεια σου, μικρούλα.
0: Καλά λέω εγώ ότι οι ποιητές δεν ξέρουν τι γράφουν. Ποίημα ήταν αυτό η σαχλαμάρα. Και αυτός ο Χάμπτι Ντάμπτι, τι χαζός που είναι. Πολύ χαζός, μα εντελώς χαζός. Απογοητευτικός. Απογοητευτικότατος.

0: Να είμαι πάλι στο δάσος. Πω, και σε πολύ πυκνό δάσος αυτή τη φορά. Αχ, πως φοβάμαι. Αχ, αυτά τα δέντρα είναι τόσο ψηλά και τόσο... Ένα άλογο έρχεται τρέχοντας από πέρα. Για να δω. Το καβαλάει ένα σιπότης. Τον κακομύρι. Φαίνεται πως δεν ξέρει η πασία. Υδροκοπάει πάνω στο άλογο. Με το στανιό κρατιέται ο καημένος πάνω στη ράχη του. Έπεσε φαρδής πλατής από το άλογο στο χώμα. Να σας βοηθήσω, κύριε υπότι μου. Να σας βγάλω το κράνος σας. Θα σας βαραίνει σίγουρα.
1: Ευχαριστώ, Δεσποινής. Τώρα να σένω πιο ελεύθερα. Τι κοιτάζετε έτσι παράξενα? Το κουτάκι που έχω κρεμάσει από τους ώμους μου τώρα είναι άδειο και το κρέμασα από την ανάποδη. Σας αρέσει? Είναι δική μου εφεύρεση. Σε αυτό το μικρό κουτί φυλάω τα ρούχα μου και το κολατσιό μου. Τώρα που κρέμεται από την ανάποδη, δεν το πειράζει η βροχή, δεν βρέχεται.
0: Να σας πω, έτσι όμως ό,τι και αν βάλετε μέσα θα πέσει. Το ξέρετε πως το καλυμμάτιο είναι ανοιχτό?
1: Αλήθεια.

0: λόγου σας δεν είναι Κυψέλη?
1: Α, ναι, ναι, Κυψέλη είναι και πρώτης τάξεως μάλιστα. Αλλά δεν την πλησίασε ούτε μια μέλισσα ως τώρα. Εκείνο το άλλο είναι φάκα για τα ποντίκια. Τα ποντίκια φοβίζουν τις μέλισσες και δεν έρχονται. Ή οι μέλισσες φοβίζουν τα ποντίκια. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Δεν ξέρω όμως ποιο.
0: Εγώ τώρα μάλιστα σας ρωτούσα τι τη χρειάζεται αυτή τη φάκα. Πού να βρεθούν τα ποντίκια στη ράχη του αλόγου?
1: Είναι βέβαια κάπως δύσκολο. Αν όμως έρθουν, δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο να χοροπηδούν απάνω μας. Πρέπει κανείς να φροντίζει για όλα εν καιρός. Γι' αυτό βλέπετε φόρεσα σωσόνια στο αλογό μου.
0: Αλήθεια, αλήθεια το βλέπω. Και τι παράξενα καλτσάκια. Μα δεν μου λέτε, τι του χρειάζονται?
1: Είμαι πάντα προνοητικός, όπως σας είπα. Το προστατεύουν από τους καρχαρίες. Α, δεν έχετε ιδέα τι άσχημα που δαγκάνουν. Είναι και αυτά δική μου εφεύρεση. Και τώρα, αν θέλετε δεσποινείς, βοηθήστε με να ανέβω στο άλογο. Ώρα να πηγαίνω. Καλό μου άλογο, μη φεύγεις. Θα ανέβω οπωσδήποτε, έστω και με την ανεμόσκαλα.
0: Έχετε?
1: Βέβαια, έχω την ανεμόσκαλα καλού κακού πάντα μαζί μου. Να που μου χρειάστηκε. Να το, στρογγυλοκάτσε στη σέλα. Ευχαριστώ, δεσποινής. Δέστε την ανεμόσκαλα στο πλάι. Ευχαριστώ. Δεν μου λέτε.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέτε. Είναι καλά δεμένα με την κορδέλα τα μαλλιά σας?
0: Τα μαλλιά μου? Ναι, μάλλον.
1: Δεν νομίζω πως η κορδέλα φτάνει. Εδώ στο δάσος φυσάει δυνατός αέρας. Δυνατός σαν τον αδιάβολο.
0: Δεν μου λέτε, μήπως κάνετε καμία εφεύρεση για να μην παίρνει ο αέρας τα μαλλιά?
1: Όχι ακόμα. Βρήκα όμως τον τρόπο να μην πέφτουν τα μαλλιά στα μάτια.
0: Θέλω πολύ να τον ακούσω. Φαίνεται πως είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, παίρνετε ένα ίσιο ξύλο και το τυλίγετε όπως τυλίγουμε το μαλλί.
0: Μάλιστα.
1: Τα μαλλιά πέφτουν στα μάτια λόγω του νόμου της βαρύτητος. Όλα τα πράγματα πέφτουν προς τα κάτω και προς τα πάνω. Με το ίσιο ξύλο όμως όλα διορθώνονται. Είναι μια νέα εφεύρεση. Δοκιμάστε την και θα με θυμηθείτε. Και τώρα φεύγω, δεσποινής, φεύγω. Το άλογο μου με έριξε, παλικά μου.
0: Δεσποινίσα.
1: Ευχαριστώ, δεσποινίσα. Σας βάζω σε κόπο. Σε πάρα πολύ κόπο.
0: Μα δεν βεριέστε, δεν είναι κανένας κόπος. Μόνο φοβάμαι. Ξέρετε, φοβάμαι πως δεν έχετε εξασκηθεί αρκετά στην υπασία.
1: Μα τι σας κάνει να σκέπτεστε τέτοιο πράγμα?
0: Να σας πω, αν είσαστε καλός υπέας, δεν θα πέφτατε τόσο συχνά. Έτσι λέω εγώ.
1: Είμαι πρώτης τάξεως υπέας, δεσποινής μου. Πρώτης τάξεως. Η μεγάλη τέχνη στην υπασία, ξέρετε, είναι να κρατάς την ισορροπία σου. Πάλι έπεσα. Έπεσα πάλι.
0: Είστε απελπισία, καλέ μου υπότη. Καλύτερα να μην ξαναδοκιμάστε. Πάρτε ένα ξύλινο αλογάκι με ρόδες και κάντε τη δουλειά σας. Είναι προτιμότερο.
1: Λέτε να το καταφέρω με το ξύλινο άλογο?
0: Μάλλον.
1: Τότε θα φροντίσω να αγοράσω 1, 2, 3 ξύλινα αλογάκια.
0: Κι
1: όμως ξέρετε ότι είμαι στα ίχνη μιας νέας εφευρέσεως. Θα βρω τον τρόπο πως να πηδάω με το αλογό μου διάφορα εμπόδια χωρίς να πέφτω.
0: Δηλαδή τι θα κάνετε?
1: Η μόνη δυσκολία είναι τα πόδια. Το κεφάλι ποτέ δεν παθαίνει τίποτα. Είναι ψηλά εκείνο. Αν βάλει κανείς το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, δεν θα έχει κανένα φόβο όταν πηδάει ένα εμπόδιο. Ψεύεται, δεσποινής.
0: Σωστά, αλλά νομίζω πως θα είναι κάπως δύσκολο για την ισορροπία.
1: Δύσκολο ίσως, όχι όμως και ακατόρθωτο.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Υπότη.
1: Ναι, τι να σας πω.
0: Και το κράνος είναι δική σας εφεύρεση? Είναι πολύ παράξενο.
1: Έχω εφεύρει πολύ όμορφα κράνη, μόνο που δεν είναι εύκολο να τα φορέσεις. Και δύσκολα βγαίνουν από το κεφάλι. Και τώρα μια δοκιμή. Το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. 1, 2, ωραία.
0: Καλέ, πώς μπορείτε και μιλάτε με το κεφάλι κάτω?
1: Είναι πολύ εύκολο. Το μυαλό μου εργάζεται πάντα όπου και αν βρίσκεται το κεφάλι μου. Όσο πιο κάτω είναι το κεφάλι, τόσο πιο πολλές ιδέες κατεβάζει. Εντάξει, τελείωσε η δοκιμή. Κάποτε λοιπόν ανακάλυψε ένα νέο είδος πουτίνγκας καταπληκτικής. Ψινότανε στο αψεσβήσε.
0: Αυτό θα ήταν σπουδαίο, αλήθεια. Τότε θα ψινότανε σε 2-3 ώρες, σαν όλες τις πουτίνγκες. Κατάλαβα.
1: Όχι και σε 2-3 ώρες, τι διάβολο.
0: Τότε σε 2-3 μέρες θα ήταν έτοιμη τουλάχιστον για το γεύμα.
1: Δεν

0: καταλαβαίνετε, μα ψινότανε στο αψεσβήσε, γιατί δεν ψινότανε καθόλου. Δεν ψινότανε ποτέ. Σπουδαί, εφεύρεση, σας λέω, σπουδαιοτάτη.
1: Και δεν μου λέτε, μήπως θυμάστε τουλάχιστον τα υλικά αυτής της καταπληκτικής πουτίνγκας. Από τι ήταν φτιαγμένη?
0: Από στυπόχαρτο, νομίζω.
1: Στυπόχαρτο?
0: Βεβαίως.
1: Ουφ, φοβερό.
0: Έτσι νομίζετε. Ακούστε όμως το μείγμα. Μια δόση στυπόχαρτο ανακατεμένη με μπόλικο μπαρούτι και βουλοκαίρι. Και τώρα πια Δεσποινής, πρέπει να φεύγω. Μου φαίνεστε όμως θλιμμένοι, ε? Έτσι μου φαίνεστε. Θέλετε μήπως να σας πω κανένα ποίημα πριν φύγω?
1: Αν είναι μικρό, ναι. Αλλιώτικα να μου λείπει.
0: Όχι, όχι. Είναι μεγάλο, αλλά πολύ όμορφο. Όποιος το ακούει, δακρύζει.
1: Τι?
0: Ή δεν δακρύζει, απλούστατα. Το ποίημα λέγεται «Ένας εκατόχρονος γέρος». Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρος. Χρόνια αποκοιμιότανε τα καλοκαίρια μες στη ζέστη. Μα δεν με προσέχετε, νομίζω.
1: Πώς. Αποκοιμιότανε στη ζέστη, είπατε, και εγώ κοντεύω να αποκοιμηθώ. Δεν ξέρετε γιατί τα ποίηματα μου φέρνουν έτσι μια νύστα.
0: Κι εγώ έλεγα πως θα σας φέρνουν δάκρυα. Πολλά δάκρυα. Ας είναι, δεν πειράζει. Σας το λέω άλλη φορά. Ας φεύγω. Θα μου κουνάτε το μαντήλι από μακριά, ώσπου να βγω στο ξέφωτο. Θα μου δίνετε θάρρος. Δεν είναι έτσι, Δεσποινή?
1: Και βέβαια, θα σας κοιτάζω ώσπου να χαθείτε πέρα εκεί με τα λόγό σας. Ευχαριστώ για τη συντροφιά σας, καλέ μου υπότη. Και ξέρετε κάτι? Να, μου αρέσουν τα ποίηματα.
0: Μακάρι. Αλλά δεν σας φέρνουν δάκρυα, πολλά δάκρυα, όπως φανταζόμουν για σας. Μια ευαίσθητη κοπέλα. Χαίρετε, Δεσποινή.
1: Μια στιγμή να στερεώσω την ανεμόσκαλα να ανεβείτε. Εντάξει.
0: Οπα. Να το. Ευχαριστώ, Δεσποινή. Ευχαριστώ. Αντίο, Δεσποινή.
1: Αντίο. Προσοχή στον δρόμο. Καλό. Αντίο. Έφυγε. Ο καημενούλης ήταν τόσο καλός και ας μην είχε ιδέα που είπα εσύ. Και τώρα εμπρός, Αλίκη. Νομίζω πως πλησιάζει το σκοπό σου. Φτάνω στο 8ο τετράγωνο. Και τότε θα είμαι πια βασίλισσα.

0: αυτά που μου ζελίζουν τα μάτια. Τι μεγάλο δωμάτιο. Θα είναι σίγουρα η αίθουσα του θρόνου. Μα πού κάθομαι? Στο θρόνο? Ανάμεσα στη λευκή βασίλισσα και στην κόκκινη βασίλισσα. Γύρω στο λαιμό μου ένα κολλί από μαργαριτάρια. Πω. Μα έγινε λοιπόν βασίλισσα. Κάτι μου βαραίνει το κεφάλι. Μα ποιος μου έβαλε τόσο βαρύ πράγμα στο κεφάλι χωρίς να το καταλάβω? Είναι το βασιλικό στέμα. Ποτέ δεν το φανταζόμουν πως θα γινόμουν τόσο γρήγορα βασίλισσα. Είμαι βασίλισσα. Ο Θεέ μου, θα συνηθίσω με τον καιρό. Τώρα μου έρχεται τρέλα. Όλα κανείς τα συνηθίζει με τον καιρό. Με συγχωρείτε, μεγαλειοτάτη. Είστε η κόκκινη βασίλισσα, δεν είναι έτσι? Μου λέτε, παρακαλώ.
1: Να μιλάς μόνον όταν σου απευθύνουν το λόγο.
0: Αν υπακούαμε όλοι σε αυτόν τον κανόνα, και αν μιλούσαμε μόνο όταν μας μιλούσαν, και περίμενε ο ένας να μιλήσει ο άλλος, τότε κανείς δεν θα μιλούσε.
1: Κουταμάρες. Δεν καταλαβαίνεις, λοιπόν, παιδί μου.
0: Μα αν είμαι στα αλήθεια βασίλισσα.
1: Τι θα πει πάλι αυτό? Με ποιο δικαίωμα ονομάζεις τον εαυτό σου βασίλισσα? Δεν θα πάρεις ποτέ αυτό το τίτλο αν δεν περάσεις πρώτα τις εξετάσεις. Γι' αυτό ας αρχίσουμε το γρηγορότερο.
0: Με παρεξηγήσετε. Δεν είπα πως είμαι βασίλισσα. Είπα αν είμαι.
2: Δεν είπε μόνο αυτό. Είπε πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα.
1: Είναι αλήθεια, παιδί μου. Γι' αυτό να είσαι πάντα ειλικρινής. Να σκέπτεσαι πριν μιλήσεις. Αχ. Κι ύστερα αυτό που λες να το γράφεις.
0: Έχετε το λόγο μου πως δεν ήθελα εγώ.
1: Να το πάλι. Δεν ήθελες και δεν ήθελες.
0: Ναι, δεν ήθελα.
1: Όποιος δεν θέλει τίποτα, πάβει και να ζει. Όλοι κάτι θέλουν. Και εσύ σαν παιδί πρέπει να θέλεις τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έλα. Μην τα αρνιέσαι τώρα. Είναι ανώφελο.
0: Μα δεν τα αρνήθηκα. Σας είπα ναι, μεγαλειοτάτη.
1: Μα και να ήθελες να το αρνηθείς, παιδί μου, δεν είναι δυνατόν. Αυτό θέλω να πω. Κατάλαβες?
2: Νομίζω, αγαπητή μου κόκκινη βασίλισσα, πως η μικρή από εδώ κάτι θα ήθελε να αρνηθεί βέβαια, αλλά δεν ξέρει τι.
1: Κακό αυτό, πολύ κακό. Τέλος πάντων. Αγαπητή Λευκή Βασίλισσα, έχω την τιμή να σας καλέσω το απόγευμα στη δεξίωση της Αλίκης.
2: Είσαι και εσύ καλεσμένη, μικρή μου.
0: Α, δεν το ήξερα πως έχω δεξίωση. Αλλά αφού θα γίνει, νομίζω πως πρέπει εγώ να καλέσω τον κόσμο, γιατί εγώ είμαι η Αλίκη.
1: Σου δώσαμε την ευκαιρία να το κάνεις, αλλά φαίνεται πως δεν έμαθες καλούς τρόπους. Δεν είναι έτσι? Δεν πήρες αρκετά μαθήματα καλής συμπεριφοράς.
0: Να σας πω, δεν μαθαίνει κανείς τους καλούς τρόπους από τα μαθήματα. Τα μαθήματα σου μαθαίνουν να κάνεις προσθέσεις, αφαιρέσεις και κάτι τέτοια.
2: Πολύ ωραία. Ξέρεις πρόσθεση? Πόσο κάνουν ένα και ένα και ένα και ένα και ένα και ένα?
0: Αχ, δεν ξέρω, μπερδεύτηκα.
1: Αυτό θα πει πως δεν ξέρεις πρόσθεση. Ξέρεις τουλάχιστον αφαίρεση? Πόσα κάνουν 9 από 8?
0: 9. Μα για σταθείτε. 9 από 8 δεν αφαιρούνται. Αλλά ξέρω πάλι, δεν ξέρω.
2: Ξέρω εγώ. Μα δεν ξέρεις ούτε αφαίρεση. Μήπως ξέρεις διαίρεση? Διαίρεσέ μου μια φραντζόλα με ένα μαχαίρι. Τι θα μείνει?
0: Θα μείνει
1: ψωμί και βούτυρο βέβαια. Για να δοκιμάσουμε μια άλλη πράξη αφαιρέσεως. Αν αφαιρέσεις ένα κόκαλο που τρώει ένα σκύλος, τι θα μείνει?
0: Φυσικά όχι το κόκαλο, αφού θα το αφαιρέσω. Και δεν θα μείνει ούτε ο σκύλος, γιατί θα ορμήσει να με δαγκώσει. Και δεν θα μείνω ούτε εγώ.
1: Τότε λοιπόν δεν θα μείνει τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Λάθος, όπως πάντα. Θα μείνει η νευρική διάθεση του σκύλου που του πήρε το κόκαλο.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ απλό. Ο σκύλος θα χάσει την υπομονή του και θα θυμώσει. Δεν είναι έτσι?
0: Ναι, μάλλον.
1: Ώστε λοιπόν κι αν φύγει ο σκύλος, θα μείνει η διάθεσή του.
0: Μπορεί όμως, μπορεί ο σκύλος ή η διάθεσή του να πάρουν διαφορετικούς δρόμους. Αχ, Θεέ μου, τι ανοησίες μου τζαπουνάνε τόση ώρα.
2: Μηδέν στην πρόσθεση.
1: Μηδέν.
0: Εσείς είστε γεροί στους αριθμούς, νομίζετε?
2: Ξέρω να κάνω πρόσθεση αν μου δώσεις τον καιρό. Αλλά δεν ξέρω με κανένα τρόπο αφαίρεση.
1: Αλίκη, θα ξέρεις βέβαια το αλφάβητο, ε? Α, β, γ.
0: Και βέβαια, το αλφάβητο δεν ξέρω.
2: Κι εγώ το ξέρω. Θα το λέμε πολλές φορές μαζί οι δυο μας. Και θα σου πω και ένα μυστικό. Μπορώ και διαβάζω λέξεις που έχουν μόνον ένα γράμμα. Δεν είναι καταπληκτικό? Μα μην απογοητεύεσαι όμως, αγαπητή μου. Θα το μάθεις κι εσύ αυτό με τον καιρό.
1: Ξέρεις τουλάχιστον να απαντάς σε χρήσιμες ερωτήσεις?
0: Ξέρω.
1: Ας πούμε, πώς γίνεται το ψωμί? Για πες μου.
0: Α, αυτό είναι πολύ εύκολο. Παίρνεις πρώτα το αλεύρι.
1: Ναι, και πού θα το βρεις το αλεύρι? Στα δάση?
0: Να σας πω που θα το βρω. Το αλεύρι φυτρώνει στη γη. Όχι, μάλλον το στάρι.
2: Σε ποια γη? Στη γη των προγόνων σου? Παραλείπεις πολλά πράγματα, μικρούλα μου.
1: Αγαπητή Λευκή Βασίλισσα, κάνε της λίγο αέρα με τη βεντάλια. Θα έχει ανάψει από την πολλή σκέψη. Εντάξει, συνήλθε. Για πες μας τώρα, Λίκη, ξέρεις ξένες γλώσσες? Πώς λέμε γαλλικά το Άμστραντάμ?
0: Μα αυτό δεν είναι λέξη.
2: Και ποιος σου είπε πως είναι?
0: Αν μου εξηγήσετε τι θα πει Άμστραντάμ, τότε θα σας το πω και θα σας το μεταφράσω γαλλικά στο πικεφί.
1: Οι βασίλισσες ποτέ δεν κάνουνε παζάρια.
0: Μακάρι να μην κάνουν και ερωτήσεις.
2: Ας μην τσακωνόμαστε τώρα και ας μην χαλάμε τις καρδιές μας. Πες μου τώρα, ποια αιτία προκαλεί την αστραπή?
0: Ποια αιτία? Η βροντή. Όχι. Ήθελα να πω το αντίθετο.
1: Τώρα είναι πολύ αργά για να το διορθώσεις. Όταν λες κάτι, να το λες υπεύθυνα και να αναλαμβάνεις τις ευθύνες.
2: Αχ, αλήθεια! Τώρα που μιλάμε για αστραπές, θυμήθηκα λοιπόν ένα μπουμπουνιτό που έκανε την περασμένη Τρίτη μια κοσμοχαλασιά. Μια από τις πολλές Τρίτες, θέλω να πω.
0: Μα δεν είναι δα και τόσες πολλές στον τόπο το δικό μου. Εμείς στον τόπο μας έχουμε μία Τρίτη κάθε εβδομάδα.
1: Για φαντάσου!
2: Ακού πράγματα!
1: Τόσο τσιγκούνιδες είσαστε δηλαδή στον τόπο σας? Σε εμάς εδώ, στη χώρα των θαυμάτων, ξημερώνει και βραδιάζει 2 και 3 φορές την ημέρα. Κι έτσι έχουμε πολλά μερόνυχτα μέσα στην ίδια μέρα. Και καμιά φορά το χειμώνα έχουμε και 5 νύχτες μαζεμένες. Έτσι, για περισσότερη ζεστασιά.
0: Α, δηλαδή οι 5 νύχτες ζεσταίνουν περισσότερο από τη μία?
1: Βέβαια! 5 φορές περισσότερο.
0: Θα μπορούσε όμως να είναι και 5 φορές πιο κρύες αυτές οι νύχτες. Έτσι δεν είναι?
2: Μα ναι, βέβαια. 5 φορές πιο ζεστές ή 5 φορές πιο κρύες. Ένα, όπως εγώ είμαι 5 φορές πιο πλούσια από σένα και 5 φορές πιο έξυπνη. Θεέ μου, τι θύελα έκανε εκείνη την Τρίτη, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Πού να το φανταστώ, αγαπητή μου, είναι αδύνατο.
2: Ξεκόλλησε η μισή στέγη του σπιτιού και βροντούσε, όλο βροντούσε. Οι βροντές μπαίναν από το παράθυρο και τα αναποδογύριζαν όλα. Τραπέζια, καρέκλες. Αχ, τρόμαξα τόσο πολύ που ξέχασα ως και το όνομά μου. Μας ακούς, μικρούλα?
0: Πώς δεν σας ακούω, είμαι όλα αυτιά. Σας ακούω, σας ακούω, σας ακούω.

0: Έχουν συνέδριο οι βασίλισσες?
1: Ναι, δεν βλέπεις? Είναι η κόκκινη βασίλισσα του σκακιού, η λευκή βασίλισσα και ένα κοριτσάκι μαζί τους. Σε λίγο θα έρθει και η βασίλισσα Κούπα και όλη η συντροφιά, ο Φάντης, ο Ρήγας και οι υπόλοιποι.
2: Η μικρούλα είναι η Αλίκη. Ναι, ναι, αυτή είναι. Βρίσκεται στον κόσμο των ονείρων της, στον όμορφο κόσμο της, των παραμυθιών και των θαυμάτων. Ζει το όνειρό της, το ωραιότερο της όνειρο. Άκου την τι λέει.
3: Κρατάω σκύπτρο στο χέρι. Φοράω στέμα στο κεφάλι. Καλώ όλους που κατοικούν στη χώρα των θαυμάτων, όποιοι κι αν είναι, να τιμήσουν το βασιλικό πρόγευμα. Να παρακαθίσουν στο γεύμα μαζί με την κόκκινη βασίλισσα, τη λευκή βασίλισσα και μαζί με μένα.
1: Η μικρούλα είναι κιόλας έτοιμη για το ξεφάντωμα. Γρήγορα θα γεμίσουν τα ποτήρια τους οι ξένοι στο τραπέζι, όσο πιο γρήγορα μπορούν. Και στο τραπέζι τι φαγιά και τι γλυκίσματα. Κουμπιά και πίτουρα.
0: Κουμπιά και πίτουρα. Γατάκια στον καφέ και ποντικάκια για το τσάι. Καλωσορίζουν τη βασίλισσα Αλίκη. 6-7-38, 6-8-40
1: και 6-9-68. Τώρα η Αλίκη θα μιλήσει.
3: Πλησιάστε, μα πλησιάστε πλάσματα της χώρας των θαυμάτων. Είναι μεγάλη τιμή για σας που με βλέπετε. Μεγάλη χαρά για σας να μ' ακούτε. Και υψηλό προνόμιο να παρακαθίσετε στο πρόγευμα με την κόκκινη βασίλισσα, τη λευκή βασίλισσα και μαζί με μένα.
0: Την άκουσες? Είναι ξέχυλα τα ποτήρια των καλεσμένων, βλέπεις? Ξέχυλα με σιρόπι και μελάνι κι άλλα αναψυκτικά. Μιλόκρασο με άμμο, χρυσόμαλο με το κρασί. Όλοι καλωσορίζουν την Αλίκη. Πόσες φορές?
1: 9, 9. 109.
2: Πάψε τώρα, πάψε. Ησύχασε να τις ακούσουμε, καημένε. Να ακούσουμε τις βασίλισσες.

0: Λοιπόν, αγαπητή μου Λευκή Βασίλισσα, η μικρούλα φίλη μας η Αλίκη είναι καλό κορίτσι, αλλά της ξεφεύγουν μερικές ανοησίες χωρίς να το θέλει. Συγχωρέστε την, μην την παρεξηγείτε. Το καημένο, έτσι την παθαίνει πάντα, γιατί δεν έχει καλή ανατροφή. Έχει όμως αξιοθαύμαστη ψυχραιμία. Ποτέ της δεν ευριάζει, με τίποτα και με κανένα. Χαϊδέψτε την απαλά στο κεφάλι και θα το χαρεί πολύ. Φτιάξτε τη στα μαλλιά της κατσαρά με τσιμπιδάκια, τυλίχτε τη σε χαρτάκια και θα είναι ενθουσιασμένη, τρελή από χαρά.
1: Αχ, ναι, αλήθεια αγαπητή μου. Τότε με εκείνη τη φοβερή θύελα ήρθε στο σπίτι και ο Χάμπτη Ντάμπτη.
0: Τι ήθελε?
1: Θα σου πω. Πλησίασε στην πόρτα και κρατούσε ένα εργαλείο από αυτά που ανοίγουν τα μπουκάλια. Μας είπε πως γύρευε κανένα υποπόταμο. Όπως καταλαβαίνεις, εμείς δεν είχαμε κανένα υποπόταμο εκείνο το πρωί στο σπίτι.
2: Με συγχωρείτε, δηλαδή άλλες φορές είχατε?
1: Ναι, βέβαια, τις Πέμπτες μόνο. Ένα υποπόταμο κάθε Πέμπτη.
2: Εγώ ξέρω τι ήθελε ο Χάμπτη Ντάμπτη. Ήθελε να τιμωρήσει τα ψάρια και γι' αυτό...
1: Μα έκανε τέτοια κοσμοχαλασιά εκείνη τη μέρα. Τέτοια κοσμοχαλασιά.
2: Μας το είπατε, μεγαλειοτάτη. Ήταν τέτοια η θύελα που ξεχάσατε και το όνομά σας από την τρομάρα σας. Να σας πω όμως κάτι. Εγώ σε μια τέτοια κοσμοχαλασιά δεν θα προσπαθούσα να θυμηθώ ποτέ το όνομά μου. Τι χρειάζονται τα ονόματα σε τέτοιες ώρες? Είναι εντελώς ανώφελο.
1: Πώς νύσταξα. Θα κουμπίσω το κεφάλι μου στον ώμο σου, μικρούλα.
0: Η καημένη η Λευκή Βασίλισσα είναι τόσο κουρασμένη. Χτένισέ τη τα μαλλιά, δάνησέ τη τη σκούφια που φορά στον ύπνο και πες της ένα γλυκό νανούρισμα. Έλα, Αλίκη.
2: Μα δεν έχω μαζί μου σκούφια του ύπνου, μεγαλειοτάτη. Αλλά ευχαρίστως να τη χτενίσω τα μαλλιά, μόλι μου την καρδιά. Όσο για το γλυκό νανούρισμα, δεν έχω ιδέα, ξέρετε.
0: Καλά, όμως... μικρή μου.
2: Ναι.
0: Ας είναι. Το αναλαμβάνω εγώ το νανούρισμα.

0: Γιορτή. Νάνι, ένας υπνάκος ελαφρύς. Κι ύστερα από τη γιορτή θα πάμε στο χορό. Η κόκκινη βασίλισσα, η λευκή βασίλισσα, οι τρεις μαζί.
1: Αυτό είναι το νανούρισμα, Αλίκη. Τώρα έμαθες τα λόγια. Θα κουμπίσω κι εγώ το κεφάλι μου στον άλλο σου τον ώμο και θα μου το τραγουδήσεις. Θα με νανουρίσεις γλυκά, γλυκά. Για την ίσταξα κι εγώ.
2: Ωραία δουλειά. Αποκοιμηθήκανε και οι δυο βασίλισσες και ροχαλίζουνε κιόλας. Αχ, τι να κάνω τώρα. Ει, ξυπνήστε καλές μου. Ξυπνήστε. Αχ, είσαστε βαριές σαν το μολύβι. Πρώτη φορά θα έτυχε σίγουρα σε ένα κοριτσάκι σαν και εμένα να σηκώνει στους ώμους του δυο κοιμισμένες βασίλισσες. Α, καλέ, αυτές μείνανε ξερές με το πρώτο. Όχι, όχι, σίγουρα αυτό δεν ξανάγινε ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία της Αγγλίας. Και αυτό γιατί στην Αγγλία βασίλευε πάντα μία βασίλισσα. Ποτέ δεν υπήρχαν δύο βασίλισσες συγχρόνως. Βέβαια, στη χώρα μας έχουμε πάντα μόνο μία βασίλισσα. Μία βασίλισσα κάθε φορά. Μόνο μία. Μπα, μπα, να και ένας παλιός φίλος. Το άσπρο λαγουδάκι. Ει, λαγουδάκι.
3: Να πάρει οργή, να πάρει οργή. Θα αργήσουμε πάλι, θα αργήσουμε.
2: Θα αργήσουμε, μα πού έχουμε να πάμε, καλό μου λαγουδάκι. Για πού? Για πού θα αργήσουμε?
3: Για το βασιλικό συμπόσιο.
2: Συμπόσιο? Τι συμπόσιο είπες?
3: Το συμπόσιο σου, μικρούλα. Βασίλισσα δεν είσαι?

0: βασιλικό συμπόσιο αρχίζει. Στο γεύμα και στη δεξίωση των ανακτόρων θα παραστούν όλα οι υψηλές προσωπικότητες, όπως η Δούκισσα, ο Φάντης, ο Μαρτιάτικος Λαγός, ο Εξοχότατος Κάμπιας, ο Νισταλαίος Ποντικός και πλήθος άλλοι.
1: Την δεξίωση θα τιμήσουν δια της παρουσίας των βεβαίως και οι εμεγαλειότητές των. Η Βασίλισσα Κούπα, η Κόκκινη Βασίλισσα, η Λευκή Βασίλισσα και...
2: Μια νέα μικρή βασίλισσα, πολύ μυαλωμένη όμως, η Βασίλισσα Αλή. Αυτή θα είναι η τετάρτη εστεμένη του γεύματος.
0: Αργότερα, κατά τα επιδόρπια, θα προσέλθουν ο βασιλιάς Κούπα και μπορεί ο Λευκός Βασιλιάς. Ακόμα δεν έχω θετικές πληροφορίες.
1: Τι δεξίωση, τι γλέντι θα γίνει. Μα νομίζω πως οι ξένοι άρχισαν κιόλας να έρχονται.
0: Έρχονται.
1: Πρώτος έφτασε ο εξοχότατος κύριος Κάμπιας.

0: Τι φώτα εδώ με έχει ακαλέ. Γυαλίζομαι να τα βλέπω. Λιγότερα φώτα παρακαλώ. Πρέπει το φως να ταιριάζει με το χρώμα της κάπας μου. Λιγότερα φώτα. Εσείς εκεί, χαμηλώστε τα φώτα. Δεν ακούτε.
1: Δεν τον πειράζουνε τα φώτα.
0: Ώστε πραγματικά βρίσκομαι στο παλάτι. Και δεν το πίστευα. Ήρθα. Ξέρετε γιατί ήρθα.
1: Γιατί ήρθατε, κύριε Κάπια. Γιατί θα πήρατε την πρόσκληση δίχως άλλο, έτσι.
0: Ήρθα για να δω μια μικρή παλιά μου φίλη. Και επιτέλους τα κατάφερε. Την Αλίκη. Έγινε λοιπόν βασίλισσα και τη συμβούλεψα κάποτε νομίλιο να έχει υπομονή και να μην ρωτάει πολλά, γιατί τίποτα δεν έχει σημασία από όσα γίνονται. Μα τίποτα. Τη βασίλισσα, τι κάμπια, τι Αλίκη. Φαίνεται πως άκουσε τη συμβουλή μου. Μα πού είναι?
1: Εκεί στο βάθος. Δέχεται τα δώρα για τη στέψη της. Και δεν είναι δώρα για γενέθλια. Φανταστείτε λοιπόν.
0: Πάω κοντά της.

0: E voi mi microlali, mi agagliottati se la napò, sin caritiria ti ingarviamo.
1: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Κάμπια. Καλώς ήρθατε που ήρθατε στη δεξίωσή μου.
0: Βλέπω, με θυμάσαι, ε? Συναντηθήκαμε κάποτε που γύρευε στο δρόμο για έναν όμορφο κήπο. Τι έγινε, τον βρήκες?
1: Ναι, βέβαια. Βρήκα τον κήπο και έφτασα και στο 8ο τετράγωνο και έγινε βασίλισσα.
0: Μα, δεν μου λες αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πόσο χρόνον είσαι? Μου του είχες ξαναπεί, αν δεν κάνω λάθος, μα το ξέχασα.
1: 14.5 ακριβώς.
0: Α, αδύνατον. Δεν μου είπες πως ήσουν τόσο τότε?
1: Πόσο σας είπα δηλαδή πως είμαι? Μα για τα χρόνια μου με ρωτάτε, κύριε Κάμπια, ή για τίποτα άλλο?
0: Μα νομίζω για τα χρόνια σου. Αν σε ρωτούσα για τίποτα άλλο, θα στο έλεγα, διάβολε. Ας είναι 14 χρονών, είπες, ε? Πολύ άχαρη ηλικία. Να ήσουν τουλάχιστον 7. Κάτι πάει και έρχεται. Αλλά στις 7 τα μικρά κορίτσια πλαγιάζουν το κρεβατάκι τους. Πώς θα ήσουν λοιπόν 7? Τώρα είναι η ώρα 10 πάνω κάτω. Δεν είναι εκεί? Στις 10 δεν αρχίζουν πάντα τα γεύματα και οι επίσημες δεξιώσεις? Θα σε συμβούλευα λοιπόν, μικρή μου.
1: Ακούστε, σε ζητήματα ηλικίας ποτέ δεν ζητάω συμβουλές από κανέναν, κύριε Κάμπια.
0: Είσαι λοιπόν τόσο εγωίστρια μόλο που έγινες βασίλισσα?
1: Θέλω να πω πως έτσι κι αλλιώς κανείς μεγαλώνει. Γι' αυτό τι χρειάζονται συμβουλές? Μπορείς να αποφύγεις να μεγαλώσεις? Δεν μπορείς. Πάει, τέλειωσε. Αυτό είναι. Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να μεγαλώνει.
0: Ο άνθρωπος, ναι. Οι άνθρωποι όμως και αυτοί γεννήθηκαν για να μεγαλώνουν. Το σκέφτηκες ποτέ αυτό? Α, ναι. Συ δεν ήσουν μία, αλλά πολλές. Θα μπορούσες ίσως να μείνεις 7 χρονών, αλλά στις 7 ξέχασα. Πας για ύπνο.
1: Α, μα ποτέ μου δεν κοιμήθηκα εγώ με τις κότες. Όχι.
2: Έχω νέα! Σπουδαία νέα!
3: Σαν τι νέα, κυρλαγέ?
2: Χτυπιούνται πάλι, άρχισε ο πόλεμος, πολεμούν!
3: Πάλι? Μα ποιοι πολεμούν, για πες μου, και τι γυρεύουν?
2: Πολεμάει το λιοντάρι και ο Ρινόκερος, διάβολε! Πολεμάνε για το στέμμα! Θέλουνε να πάρουνε το θρόνο από το βασιλιά Κούκα!
3: Φοβερό! Αυτό πρέπει να το μάθει ο βασιλιάς τώρα μόλις έρθει.
4: Να το πληροφορήσουν αμέσως για τη νέα συμπλοκή.
2: Το ξέρει, το πληροφόρησε, νένια σου. Και είπε μόλι του την απάθεια. Το ξέρω πως πολεμούν για το θρόνο μου, γιατί άλλο θα πολεμούσαν. Είναι πάντα η ίδια ιστορία. Και έφυγε τρέχοντας να παρακολουθήσει τον αγώνα πάλι.
3: Το λιοντάρι και ο Ρινόκερος. Πω.
5: Το λιοντάρι και ο Ρινόκερος. Φοβερό.
3: Μανά, έρχεται κιόλας ο βασιλιάς Κούπα. Προσοχή, πλησιάζει τη βασίλισσα Αλίκη.
6: Τι θα γίνει πάλι απόψε εδώ? Καινούρια δίκη για τα γλυκίσματα της γυναίκας μου που χάθηκαν.
1: Όχι, μεγαλειότατε, παρακαλώ. Απόψε έχουμε διασκέδαση, γιορτή. Με την αδειά σας. Όχι δίκη, προς Θεού που βρισκόμαστε. Είσαστε στο παλάτι και όχι στο δικαστήριο. Δεν το βλέπετε?
6: Το βλέπω, δυστυχώς το βλέπω. Εγώ τα βαριέμαι τα παλάτια, μικρούλα μου, και προτιμώ τα δικαστήρια για αλλαγή.
1: Σύμφωνη. Αλλά έχω κι εγώ κάποιο λόγο σε βασίλισσα που είμαι. Και απαγορεύω στο εξής τις δίκες. Η απόψινη βραδιά είναι προς τιμή μου, ξέρετε.
6: Έχεις την τιμητική σου? Πολύ ωραία. Πόσα θα εισπράξεις?
1: Μα στις γιορτές ξοδεύουν, δεν εισπράττουν, μεγαλειότατε. Πα. Τι συμφεροντολόγος που είναι αυτός ο βασιλιάς? Όλα τα χρήματα έχει στο νου του. Δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του τα οικονομικά του κράτους ούτε για μια στιγμή. Είναι φοβερός πια.
6: Κι όμως ο Φάντης Κούπα έκλεψε τα γλυκίσματα και το ξέρεις. Η ενοχή του απεδείχθη πλήρως.
1: Μάλιστα, στο κάτω-κάτω καλά έκανε ο άνθρωπος.
6: Ναι.
1: Θα τα λιγούρεψε και τα φάγει. Ωχ, αδέρφε. Και αν ήμουν πάλι στο δικαστήριο, θα το φώναζαν να τα ακούσουν οι ένορκοι. Μερικοί θα προσπαθούσαν να με χειροκροτήσουν. Αλλά τότε
6: θα σάρπαζε κάποιος και θα σε τύλιγε στο σακί για να πάψεις.
1: Δηλαδή θα προσπαθούσε να καταπνίξει το θόρυβο.
6: Μέστε.
1: Κατάλαβα. Το είχα διαβάσει στις εφημερίδες. Μόνο που δεν ήξερα με ποιο τρόπο γίνεται. Ναι. Δεν ήξερα πως σε τυλίγουν στο σακί για να μην φωνάζεις. Πόσα πράγματα μαθαίνει κανείς.
6: Εσύ, μικρούλα μου, δεν ξέρεις τίποτα. Και απορώ πως έγινες βασίλισσα. Πώς σου φόρεσαν το στέμμα στο κεφάλι? Ξέρεις πώς φτιάχνονται τα γλυκίσματα?
1: Μάλιστα, όταν δεν ψήνονται πετυχαίνουν πάντα. Έτσι μου είπε ο καημένος ο υπότης.
6: Ανοησίες! Φώναξε το μάγειρό σου.
1: Το μάγειρό μου?
6: Βέβαια, το μάγειρο των βασιλικών ανακτόρων.
1: Ξέρετε, νομίζω πως έχει άδεια.
6: Άδεια?
1: Μάλιστα.
6: Να του ανακαλέσεις την άδεια γρήγορα. Χτύψε παλαμάκια, βασίλισσα Αλίκη, και θα τρέξει.

0: ορισμού σα, μεγαλειοτάτη. Διατάξτε, διατάξτε.
1: Ρώτησε τον μεγαλειοτάτη.
2: Μάλιστα. Για πες μου, μάγειρε, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτιάξει κανείς ένα γλύκισμα?
0: Βάζετε πρώτα μπόλικο πιπέρι.
2: Και ύστερα το σιρόπι.
0: Βέβαια, το σιρόπι ύστερα, μην τα βάλω.
2: Να και η Βασίλισσα Κούπα.
0: Η Βασίλισσα Κούπα.
2: Πότε ήρθε? Αχού, και φαίνεται νευριασμένη, πολύ νευριασμένη. Ναι, σου πάτε. Καλώς ορίσατε, μεγαλειοτάτη. Περάστε, περάστε.
3: Πάρτε το κεφάλι γρήγορα, παιδί μου, αυτού του ανόητου μάγειρα. Ακόμα δεν διέταξες να τον αποκεφαλίσουν. Και είσαι και Βασίλισσα. Κάθεσε και ακούς τέτοιες χαζομάρες. Γλυκό γίνεται ποτέ χωρίς ποντικό φάρμακο? Πάρτε του το κεφάλι γρήγορα.
2: Σιγά, σιγά. Ο καημένος δεν φταίει, μεγαλειοτάτη.
0: Λεύτε.
2: Είναι πρωτάρης και έχει άδεια. Ας αναβάλουμε τον αποκεφαλισμό του για άλλη φορά. Ναι. Θέλετε? Απόψε άλλωστε είναι γιορτή.
3: Ναι, αλλά κάποιο κεφάλι όμως πρέπει να πέσει οπωσδήποτε. Ας είναι το δικό σου. Πάρτε τη στο κεφάλι.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαι η Μαρία Στιούαρτ, μεγαλειοτάτη. Μόνο εκείνη αποκεφαλίστηκε μόνο που ήταν η Βασίλισσα. Δεν είμαι η Στιούαρτ εγώ.
3: Ούτε εγώ η Ελισάβετ ανόητη. Ησύχασε, ησύχασε. Θα αποκεφαλίσω με το λαγό.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Και γίνεται περίφημο στη Χάδο. Αυτό το ξέρω θετικά. Πολύ
1: καλά,
0: θετικά.
1: Καλά, καλά, φτάνει. Αρκετά. Αυτό και εμείς το ξέρουμε. Πήγαινε τώρα, μάγειρα.
0: Μάλιστα, μεγαλειότατε.
1: Κοντεύει να με πιάσει πονοκέφαλος με αυτή τη φασαρία εδώ μέσα. Πάντα παθαίνω πονοκέφαλο όταν είμαι στο δικαστήριο.
2: Μα είσαστε στο παλάτι, μεγαλειότατε. Και τώρα θα καθίσουμε στο τραπέζι για το γεύμα.
1: Μπα, είσαι σίγουρη?
2: Εντελώς σίγουρη.
1: Τότε σύμφωνα με το βασιλικό πρωτόκολλο άρθρων 42, όσοι έχουν ανάστημα ένα μίλι πρέπει να μην καθίσουν στο τραπέζι και να φύγουν αμέσως από τη δεξίωση.
2: Μα αφού εγώ δεν είμαι ψηλή ένα μίλι, μεγαλειότατε, πώς θα φύγουν οι ξένοι?
3: Εσύ, είσαι ένα μίλι. Βέβαια. Είσαι. Για να μην σου πω δύο.
2: Όχι, μήπως θέλετε να πείτε πως είμαι 2 μίλια μακριά από το τραπέζι? Δεν είναι τόσο, είναι κάπου 100 βήματα από εδώ.
1: Είσαι 2 μίλια ψηλή, φτάνει πια.
2: Ωραία, αφού το θέλετε είμαι.
1: Βέβαια.
2: Αλλά ό,τι και να είμαι δεν θα φύγω. Γιατί εγώ δίνω τη δεξίωση. Κι άλλωστε να σας πω, είμαι βέβαιη πως αυτό το άρθρο δεν υπήρχε στο πρωτόκολλο. Τώρα το προσθέσατε. Βέβαια, τώρα.
1: Δεν ξέρεις τι λες. Είναι το παλαιότερο άρθρο.
2: Ωραία, αν ήταν τόσο παλιό έπρεπε να μην υπάρχει. Τώρα όλα έχουν αλλάξει, όλα τα άρθρα στα πρωτόκολλα. Οι βασίλισσες, επιτέλους, είχαν αργήσει και θα κρύωνε η σούπα, όχι για τίποτα άλλο.
4: Με συγχωρείς, αγαπητή μου, που άργησα.
5: Και μένα να με συγχωρείς, Αλίκη. Χτενιζόμουνα και...
4: Σίγουρα θα χάσαμε τη σούπα και το ψάρι.
5: Δεν είναι έτσι?
2: Όχι, όχι, καθόλου δεν χάσατε τίποτα. Γιατί ακόμα δεν καθίσαμε στο τραπέζι.
5: Πολύ ωραία. Μα δεν μου λες, θα καθίσουνε στο τραπέζι και όλα αυτά τα πουλιά? Οι βάτραχοι, οι κάμπιες και τα ποντίκια.
2: Βέβαια, όλα. Τους κάλεσα γιατί σε όλο το ταξίδι μου στη χώρα των θαυμάτων ήταν η παρέα μου, μεγαλειοτάτη. Με συντρόφεψαν, με συμβούλεψαν, με βοήθησαν. Όλοι τους μου παραστάθηκαν με το δικό τους τρόπο.
5: Ωραία, τότε πάμε για το γεύμα. Ας μην αργούμε περισσότερο, γιατί έχω μια πείνα.
3: Γιατί αργούμε, αλήθεια, ποιος φταίει?
1: Ο μάγειρος, αγαπητή μου, ο μάγειρος, ποιος
3: άλλος? Ο μάγειρος, πάρτε του το κεφάλι γρήγορα.

0: Σε παρακαλώ, καμαριέρη, σέρβιρε το κρέας. Ένα μπούτι από αρνί για τη βασίλισσα Αλίκη. Εμπρός, Αλίκη, δεν τρως καθόλου. Ντρέπεσαι?
1: Όχι, όχι, μεγαλειοτάτη, αλλά θυμήθηκα ένα αρνί που γνώρισα κάποτε. Μιλούσε και...
0: Και σου φαίνεται παράξενο? Και βέβαια θα μιλούσε. Μουγκό θα ήτανε. Λοιπόν, πάρε το μπουτάκι, Αλίκη.
2: Μπουτάκι, πάρε το, Αλίκη.
1: Εσείς δεν θέλετε λίγο να σας δώσω ένα κομματάκι?
0: Αστειεύεσαι. Και βέβαια όχι. Το πρωτόκολλο το απαγορεύει να κόβεις από το πιάτο σου ένα κομμάτι κρέας και να τον προσφέρεις στον άλλον.
3: Τι θα έλεγε το καημένο το αρνί αν άκουγε πως το διαθέτεις έτσι το μπουτάκι του?
4: Θα σας πω εγώ τι θα έλεγε. Θα έλεγε τι ανέδεια. Θα ήθελες, Αλίκη, να σου έκοβα κι εγώ ένα κομμάτι να το δώσω στη Λευκή Βασίλισσα? Απίθανο πλάσμα!
2: Νομίζω πως πρέπει να απαντήσεις στον λαγό. Η ευγένεια το καλεί σε ένα βασιλικό τραπέζι να μην δέχεσαι να σε προσβάλλουν. Μίλησε λοιπόν, μην αφήνεις όλο τους άλλους να μιλούν. Τι έπαθες?
5: Κατάπια τη γλώσσα τη σίγουρα. Μα γιατί στενοχωριέστε για το αρνί? Πάρτε του το κεφάλι να ησυχάσω.
6: Αγαπητή μου σύζυγος, αυτή τη φορά σε πρόλαβαν. Το αρνί είναι αποκεφαλισμένο. Δεν το βλέπεις ολόκληρο στην πιατέλα.
7: Αλλά αυτό είναι ψητό με πατάτες, δεν είναι αρνί?
0: Ψητό? Μήπως είναι ψαρονέφρι?
1: Αδύνατον, αδύνατον. Το ψαρονέφρι είναι ζώο.
2: Ζώο? Τι αστείο. Ακουζώ. Μεγαλειοτάτη, ποιοι είναι εκείνοι οι δύο χοντρούλιδες που κάθονται απέναντι και όλο υδρώνουν πιάνοντας το πιρούνι?
1: Μα δεν τους ξέρεις καλά μου, ποντικάκι.
2: Όχι.
1: Είναι του Ηλί και του Ηλά.
2: Α, αυτοί είναι. Ναι. Α, πώς άλλαξαν έτσι?
1: Είναι σαν παχές γάτες. Δεν σου φαίνεται? Δεν μοιάζουν με γάτες?
2: Όχι,
1: με συγχωρείς, το ξέχασα. Αυτό απαγορεύεται και από το πρωτόκολλο. Να μιλάς για γάτες μπροστά σε ποντίκια. Αχ, με συγχωρείς, καλό μου ποντικάκι. Είμαι αφηρημένη. Πρώτη μου φορά δέχτηκα τόσο πολύ κόσμο, βλέπεις.
0: Πάρτε την πιατέλα με το κρέας. Θα φάμε όλοι μας την ώρα στη συζήτηση και στο τέλος θα μείνουμε νηστικοί.
1: Δεν τρώμε πουτίνγκα, λέω εγώ. Αυτή μια φορά δεν είναι ζωντανή και έτσι δεν θα έχουμε μπελάδες.
4: Λάθος, η πουτίνγκα είναι κορίτσα.
1: Μεγαλειοτάτη, να σας σερβίρω λίγη.
0: Ναι, αλλά λίγη. Πάρε κι εσύ, μικρή μου. Εσένα σου ταιριάζει πιο πολύ. Αφού είναι και εκείνη κορίτσι, θα παίζετε σκηνάκι και θα κάνετε καλή συντροφιά.
5: Πάρτε τη στο κεφάλι!
6: Μα η πουτίνγκα δεν έχει κεφάλι, αγαπητή μου!
5: Ναι, αλήθεια, ξέχασα. Αφού είναι κορίτσι, πώς να έχει?
2: Έλα, Λίκη, πάρε πουτίνγκα!
0: Πουτίνγκα! Πάρε την, Αλίκη. Σηκώστε την πουτίνγκα αρκετά. Και τώρα θα πιούμε όλοι στην υγεία της νεοτάτης βασίλισσας
8: Αλίκη.
0: Στην υγεία της μεγαλειότητος της βασίλισσας Αλίκη. Πρέπει να τους ευχαριστήσεις, Αλίκη, με ένα ωραίο ξάστερο λόγο, να ανταποδώσεις την τιμή.
1: Δηλαδή, θα εκφωνήσω το λόγο του θρόνου?
2: Όχι, Αλίκη, το λόγο της πολυθρόνας. Το ίδιο κάνει.
1: Μάλιστα. Όχι, ξέχασα τα χειρόγραφα.
2: Καλά. Τότε σε λίγο θα σε βοηθήσουμε εμείς και όλες οι βασίλισσες θα σου ψιθυρίσουμε τα λόγια στα αυτή.
5: Όχι εγώ. Εγώ ποτέ δεν κάνω τον υποβολέα.
0: Καλά. Τότε ας αρχίσουν τα νούμερα, οι επαγγελίες και τα τραγούδια. Κι ύστερα χορός. Ο λαγός θα χορέψει με την μπάπια και το ποντίκι με το χελιδονόψαρο. Και πρώτα τα ποίηματα. Ποιος θα αρχίσει?
6: Εγώ. Και παρακαλώ το ακροατήριο να ησυχάσει. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρος. Χρόνια που κοιμιότανε τα καλοκαίρια μέσα στη ζέστη. Μια μέρα που τον ρώτησα πώς ζει, μου είπε σαν ριάκι. Έτσι ζω. Γυρεύω πεταλούδες μες στις παπαρούνες και ύστερα κορδέλες. Τις πουλάω και ζω. Τις πουλώ σε στεριανούς μα και σε θαλασσινούς που με τα καράβια ταξιδεύουνε μες στη φουρτούνα. Έτσι ζω και ψωμοζώ. Έτσι κερδίζω το ψωμάκι. Αν ήμουνα πράσινο γενής, θα ήταν πιο καλά, το ξέρω. Μα δεν ήταν τυχερό. Αυτά κι άλλα έκανε ο γέρος για να ζήσει. Πουλούσε γέφυρες, προκάνες, ξωτικά, κι όμως έζησε καλά και εμείς...
0: Ωραία, μπράβο.
1: Κρατάω σκύπτρο, φοράω στέμα. Καλώ όλους αυτούς που κατοικούν στη χώρα των θαυμάτων να τιμήσουν το γεύμα μας. Να φάνε με την κόκκινη βασίλισσα, τη βασίλισσα Κούπα, τη λευκή βασίλισσα και εμένα.
0: Όλοι σε τίμησαν, Αλίκη. Ο Φάντης Κούπα, το Πέντε Κούπα, το Τρία Σπαθί, όλα τα τραπουλόχαρτα. Ακόμα και το ψαρονέφρι. Δεν τους βλέπεις?
1: Βλέπω.
4: Ξέχυλα τα ποτήρια, γρήγορα. Γεμίστε το τραπέζι με κουμπιά.
8: Κουμπιά και πίτουρα.
7: Βάλτε γατάκια στον καφέ.
4: Ποντίκια μέσα στο τσάι.
7: Και χαιρετίστε την Αλίκη 6-7, 48 φορές.
1: Ω, πλάσματά μου της χώρας των θαυμάτων. Πλησιάστε, ελάτε. Είναι μεγάλη τιμή για σας να με θεωρείτε. Μεγάλη χαρά να με ακούτε. Και υψηλό προνόμιο να παρακαθίσετε στο γεύμα της κόκκινης βασίλισσας, της λευκής
4: και της Αλίκης.
0: Νάκη δούκισα. Ο Χάμπτη Ντάμπτη και ο Υπότης. Ο Υπότης τρέχει πάνω στάλο.
1: Αλήθεια, και δεν πέφτει. Μπράβο Υπότη. Ποιος ροχαλίζει?
2: Ο βασιλιάς Κούπα αποκοιμήθηκε όπως πάντα.
1: Αποκοιμήθηκε? Οχου, κακό σημάδι. Τώρα έγινε πάλι το όνειρό του. Είμαι μόνο το όνειρό του. Κι αν ξυπνήσει απότομα, θυμάστε μεγαλειοτάτη, θυμάστε τύπο άντρα σας, ο λευκός βασιλιάς. Ξέρετε τι θα συμβεί αν ξυπνήσει ο βασιλιάς Κούπα?
2: Τότε θα σβήσεις, Αλίκη. Θα σβήσεις σαν το κερί. Πουφ! Μια και έξω. Αχ, και θα είναι φοβερό.
4: Ξέχυλε τα ποτήρια σας με σιρόπι και μελάνι και ό,τι άλλο αναψυκτικό.
8: Μιλόκρασο με άμμο, χρυσόμαλο με το κρασί. Καλώς ορίστε τη βασίλισσα Λύκη. 9-9, 109 φορές.
7: 9-9, 109 φορές. Δείτε τη βασίλισσα Λύκη.
2: Αχ, τι φοβερό.
1: Μα τι είναι, τι πάθατε μεγαλειοτάτη?
2: Ξυπνάει ο βασιλιάς Κούπα. Σεισμός! Αλίκη, σεισμός!
3: Σεισμός!
2: Αλίκη! Αλίκη! Αλίκη! Αλίκη! Κάτι θα συμβεί! Έφυγε η στέγη του παλατιού! Σβήσανε όλα τα φώτα! Όλα χάθηκαν από μπροστά μας! Τα γλυκά, τα πιάτα, τα ποντίκια, όλα. Αλίκη, όλα σβήνουν. Θα σβήσεις κι εσύ σε λίγο.
1: Φτάνει πια. Αυτό είναι φιάλτης, δεν είναι διασκέδαση. Φτάνει, δεν ακούτε. Φτάνει, θα σβήσω. Τι σας νοιάζει εσάς? Μα πριν σβήσω, θα σας συγκυρίσω όλες. Όλες τις βασίλισσες, μία-μία. Θα σας σβήσω εγώ εσάς. Ναι, εσάς. Εσένα πρώτα, κόκκινη βασίλισσα. Εσένα που μου χάλεσες επίτηδες την όμορφη βραδιά. Θα σε κάνω

0: ήταν όλο αυτό? Η χώρα των θαυμάτων, τα ζώα, τα πουλιά, οι βασίλισσες. Όνειρο, όνειρο βέβαια. Και μου φάνηκε πως έκανα ολόκληρο ταξίδι. Αποκοιμήθηκα βαριά εδώ στην πολυθρόνα, κρατώντας τη μαύρη μου γατούλα, τη Κίτη μου στην αγκαλιά μου. Μα τι ζωντανά που ήταν όλα. Μα ήταν τόσο ζωντανά που θαρώ πως όταν μεγαλώσω θα γράψω ένα βιβλίο για να το μάθει όλος ο κόσμος. Θα είναι το μεγαλύτερο και ωραιότερο παραμύθι που γράφτηκε ποτέ. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Τι τρομάρα πήρα όταν έσβηνα σαν το κερί. Και τι κακή και ανυπόφορη η βασίλισσα της Κούπας. Αυτή δεν άφηνε κεφάλι για κεφάλι εκεί κάτω στη χώρα των θαυμάτων. Αμ' το ψαρονέφρι, ο Κάμπιας, ο Λαγός, ο Χάμπτη Ντάμπτη. Τι μπορεί να δει κανείς τον ύπνο του Θεέ μου. Τώρα νομίζω πως αν κλείσω πάλι τα μάτια μου θα ξανακούσω τη φωνή του λαγού.
1: Αργήσαμε, Αλίκη, αργήσαμε και η κυρία Δούκισσα θα βάλει τις φωνές. Το όνειρό σου τέλειωσε, Αλίκη. Αλίκη, ξύπνησες. Ξύπνησες, δεν το βλέπεις?
0: Καλό μου λαγουδάκι, το βλέπω. Αλλά να σου πω εγώ...
2: Να μην πεις τίποτα πια, Λίκη. Το έργο τέλειωσε. Δεν το κατάλαβες ακόμα?
0: Πώς, καλέ μου Κάμπια. Το κατάλαβα. Να, έπαψα να μιλάω. Δεν μιλάω πια. Δεν μιλάω. Δεν μιλάω. Δεν μιλάω.

Lewis Carroll, «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». Αλίκη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έλαβαν επίσης μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες. Νίκος Παπαναστασίου, Λουίζα Ποδηματά, Αγνή Βλάχου, Γιώργος Πλούτης, Ολυμπία Παπαδούκα, Σπύρος Ολύμπιος, Νίκος Φιλιππόπουλος, Τάκης Γαλανός, Κρινιό Παπά και Αθηνά Μιχαηλίδου. Ραδιοφωνική παραγωγή Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Επιλογή μουσικής Ιφηγένειας Ευθυμιάτου. Τεχνική επιμέλεια Ανδρέα Λάμπρου. Σκηνοθεσία του έργου για το ραδιόφωνο Γιώργου Θεοδοσιάδη.

0: Ακούτε τρίτο. Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδου. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπίδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

Η πιο αφοπλιστική απάντηση στο κοινότοπο ερώτημα «Γιατί γράφετε» είναι νομίζω του Ζενέ. Γράφω για να βγω από τη φυλακή. Ο Θανατοπινίτης γράφτηκε το 1942 στη φυλακή. Τυπώθηκε με δικά του έξοδα και με το όνομα της φυλακής στο εξώφυλλο. Ποίημα σημαδιακό, αφού χάρη σε αυτό ο Ζενέ γνώρισε το Ζαν Κοκτό, που τον έφερε σε επαφή με τους λογοτεχνικούς κύκλους του Παρισιού και τον βοήθησε να κλείσει τους λογαριασμούς του με τη δικαιοσύνη και τις φυλακές. Η καινοφανής γραφή του Ζενέ προκάλεσε θόρυβο και έντονες συζητήσεις στο χώρο της διανόησης και της λογοτεχνίας, καθώς έφερνε μια μεγάλη ανατροπή στην κρατούσα ηθική, στο κοινωνικό κατεστημένο και τις συμβατικές συμπεριφορές που στραγγαλίζουν τις προσωπικές επιλογές και τη διαφορετικότητα. Ο Ζενέ οδηγεί το λόγο στην ύβρη χωρίς να φοβάται την έμεση. Ίσως μάλιστα και να την επιδιώκει, επιζητώντας τον εξαγνισμό και την κάθαρση. Προσπαθεί με μια νέα αισθητική να δημιουργήσει μια δική του ηθική. Τους υπανθρώπους και τους απόβλητους τους αναδεικνύει με τη γραφή του σε υπεράνθρωπους και αγίους. Το δράμα της έκφρασης άλλοι το αντιμετωπίζουν με τραυλίσματα. Ο Ζενέ γεγονεί τη φωνή. Ο Ζενέ δεν υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη, στην οποία άλλωστε δεν πιστεύει. Αντιστέκεται και αντιμάχεται την αδικία της εξουσίας. Αποκαλύπτει και καταγγέλει την αμαρτία της εξουσίας. Ο Σάρτρ τον χαρακτηρίζει άγιο στην εμβληματική μελέτη του «Άγιο Ζενέ, κομμωδός και μάρτυρας». Νομίζω ότι το έργο του Ζενέ αφήνει πολλά περιθώρια να τον θεωρήσουμε σαλό άγιο, καθώς ο ίδιος και οι ήρωές του διαθέτουν πολλά από τα ιδιώματα που αποδίδει στους Αποστόλους του Ιησού ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ένα κείμενο όπου πρωτοεντοπίζονται στοιχεία της σαλότητας. Δοκόγαρ ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξε ενός επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο, ημείς μωρή δια Χριστών, ημείς ασθενείς, ημείς άτιμοι, άχρη τη άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Ο Θανατοπινίτης περιέχει εν σπέρματι όλα τα θεματικά και μορφολογικά στοιχεία που συναντούμε στα μυθιστορήματα του Ζενέ και ιδιαίτερα στο Θαύμα του Ρόδου. Πρόκειται για μια πολυφωνική ποιητική σύνθεση. Ο Θανατοπινίτης Μωρίς Πιλόρς πλαισιώνεται από ολόκληρη χωρία προσώπων που εμπλουτίζουν την πλοκή του ποίηματος και δημιουργούν μια μοναδική τοιχογραφία από δολοφόνους, εραστές, φυλακισμένους, κατάδικους από τη Γουιάννα, τους οποίους εξιδανικεύει και τους οδηγεί αγέροχους προς το θάνατο. Ένα παραλήρημα ακραίου ερωτισμού, μέσα από το οποίο προσπαθεί να εξορκίσει το θάνατο. Το ανδρικό σώμα μεγαλύνεται, εξιδανικεύεται και αποθεώνεται. Ανάλογος είναι και ο έρωτας που εμπνέει. Ένας έρωτας που μετεωρίζεται ανάμεσα στο πραγματικό και στο φανταστικό. Ένας παραστρατημένος άγγελος χάρη στη μοναδική γοητεία του σώματος και της ψυχής, χάρη στην παραφορά του πάθους του, αξιώνεται το προνόμιο ενός μοναδικού θανάτου. Σε μια παράλληλη πορεία, ο θάνατος τροφοδοτεί τον έρωτα και ο έρωτας το θάνατο. Όπως τα περισσότερα έργα του Ζενέ, στο Θανατοπινίτη υπάρχει διάχυτη μια μυθική χλωρίδα.
Δάφνες, πασχαλιές, βιολέτες, φτέρες, ρεζεντά και πάνω απ' όλα τα ρόδα, τα πιο αγαπημένα άνθη του Ζενέ, που το όνομά του παραπέμπει στο άνθος του Σπάρτου. Μια ατμόσφαιρα που ανεβάζει το λυρισμό στα όρια του σπαραγμού. Η ποίηση του θανάτου συναντά την ποίηση του μεγαλείου.

Το τραγούδι που σκίζει τα σκοτάδια του κόσμου. Τραγούδι του άκαμπτου κορμιού σε μια κρεμάλα. Το μαγεμένο κάλεσμα του ερωτευμένου κλέφτη. Σωσίβιος τον ύπνο του ζητάει απελπισμένος ένας δεκαεξάρης. Κανένας ναύτης δεν του ρίχνει. Όρθιο στέκει ένα παιδί στον τοίχο και ένα άλλο αποκοιμήθηκε γέρνοντας στα δεμένα πόδια του. Για ενός ωραίου αδιάφορου τα γαλανά τα μάτια, ενός που δεν κατάλαβε πόσο τον αγαπούσα, στη γόνδολά της σκότωσα μια ανάγνωστη ερωμένη, πανέμορφη, με λάτρευε ακόμα και νεκρή. Όταν θα είσαι έτοιμος για φόνο και οπλισμένος με μάσκα απάνθρωπη, ξανθά μαλλιά για κράνος, στον ξέφερενο τρελό ρυθμό που παίζουν τα βιολιά, μια πλούσια κατάσφαξε που σε έβαλε στο μάτι. Βράχος από γρανίτι μαύρο, με το χέρι στο γοφό, άκου στο μάλινο χαλί το βήμα του, βαρύ. Το άσπυλό του σώμα στον ήλιο προχωρεί και θα σε φέρει ήσυχα στην άκρη της πηγής του.

Ακούστε με, κυρία μου. Εδώ πεθαίνουμε όλοι. Η έπαυλη πια στήχιωσε. Η φυλακή μας τρέμει. Βοήθεια, χανόμαστε. Πάρτε μας να σωθούμε στα ουράνια σας δώματα, κυρία Σπλαχνική. Τον ήλιο κάλεσε να έρθει να με παρηγορήσει. Το δίμιο αποκοίμησε, σφάξε τους πετινούς. Το πρωινό με ένα χαμόγελο στυφό πίσω από το τζάμι. Είναι σχολείο η φυλακή, θανάτου, θλιβερό. Άφησε με τα δόντια σου του λύκου το χαμόγελο πάνω στον απροστάτευτο λαιμό μου που με ελαφρό κι όμως βαρύ σαν γκυλοτίνα χέρι τον χαϊδεύω κάτω από το γιακά. Μα η καρδιά σου δεν ακούει.

Μια γόπα μουσκεμένη φτάνει για να μας τη σπάσει. Πάνω από τις πετρωμένες φτέρες, μόνος ο πιο μικρός που σε λιγνούς γοφούς στηρίζει το κορμί του, προσμένει ασάλευτος νυμφίο να τον στέψουν. Κι ο σκληροτράχυλος ληστής με τα πελώρια μπράτσα θα υποκληθεί μπροστά σε αυτό το τρυφερό χαμίνι. Ένας καυγάς καταλαγιάζει, βγαίνει το φεγγάρι και η μυστήρια μαύρη σημαία κυματίζει. Πώς σε τυλίγουνε οι δαντελένιες σου κινήσεις? Καπνίζεις γέρνοντας τη φοινικιά την τροπαλή, κι όσο ο καπνός μες το λαρίνγκι σου κατρακυλάει, όλοι κατάδικοι σε τελετουργικό χορό φτάνουν αμίλητοι και σοβαροί, ένας-ένας. Ρουφάνε από το στόμα σου μια τζούρα ευωδιαστή, μια τζούρα μόνο, όχι δυο, από το συννεφάκι που τους προσφέρει η γλώσσα σου. Τι θρίαμβος είσαι! Θεότητα δυσίωνη, αόρατη, πρηχτή, ατάραχος σαν κοφτερό ατσάλι λάμπης απάνω στην αιώρα αυτή που τραγουδάει, δοσμένος στον εαυτό σου, άγγελε θανάτου. Η τρυφερή ψυχή σου πέρα από τα βουνά ακολουθεί τη μαγική διαδρομή ενός που από το κάτεργο ξεφεύγει ως τα βάθη της κοιλάδας. Νεκρός, με σφαίρα στην καρδιά, και δε σε σκέφτεται άλλο πια.

Αν ζενέ, ο θανατοπινίτης. Κείμενο, Χριστόφορος Λιοντάκης. Ο ανατρεπτικός λόγος του Ζαν Ζενέ, ο θανατοπινίτης, στα όρια της Ύβρης. Μετάφραση, Χριστόφορος Λιοντάκης, εκδόσεις του 21ου.

ήταν η καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο και στο πρώτο μέρος ενός αφιερώματος στην Gavotte, τον παλιό γαλλικό παραδοσιακό χορό και την εξέλιξή του μέσα από τα ανάκτορα και τα σαλόνια του μπαρόκ, τις αίθουσες συναυλιών και τα μπαλέτα του 20ου αιώνα. Η Gavotte ή η Gavotta είναι παλιός γαλλικός παραδοσιακός χορός που χορεύεται σε μια ανοιχτή σειρά, έχει δύσιμο ρυθμό, ούτε πολύ αργό ούτε πολύ γρήγορο και εύθυμο χαρακτήρα. Πολλές εκδοχές έχουν προταθεί για την ετυμολογία της λέξης Gavotte. Η επικρατέστερη λέει πως το όνομα προέρχεται από τους Gavot, τους κατοίκους των βουνών της Προβυγγίας. Το χαρακτηριστικό της Gavotte είναι ότι συνήθως είναι στα 4 τέταρτα και αρχίζει από τη μέση του μέτρου, αρχίζει δηλαδή στο 3. Έτσι μέχρι να φτάσουμε στο πρώτο ολοκληρωμένο μέτρο δημιουργείται μια διπλή άρση, που συχνά είναι και λίγο διασταλμένη, σαν παρατεταμένη προσμονή. Πάρτε για παράδειγμα το ρυθμό της πολύ γνωστής Gavotte Rondo για σόλο βιολί του Bach, που πάει περίπου έτσι στο ρυθμό. Παμ, παμ, παμ, παπαπαμ, παμ, παμ. Το 17ο αιώνα η Gavotte από την Ήπεθρο μετακομίζει στα σαλόνια της γαλλικής αριστοκρατίας, χορεύεται σε ζεύγη και γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής στην αυλή του Λουδοβίκου του 14ου. Τότε είναι που η Gavotte παίρνει τη θέση της και στις σουίτες μπαλέτου των Γάλλων αυλικών συνθετών, του Lully και του Rameau. Να εδώ μια μικρή Gavotte του Jean-Baptiste Lully από την κομμωδία μπαλέτο «Le Bourgeois Gentilhomme», που στη γλώσσα μας έχει επικρατήσει όχι πολύ εύστοχα ως ο άρχοντο χωριάτης. Αλλά μάλλον έπρεπε να λέγεται ο άρχοντο αστός. Το έργο ανέβηκε το 1670 σε κείμενο του Μολιέρου και μουσική του Lully.

Ήταν μια γκαβότ από το μπαλέτο κομμωδία του Jean-Baptiste Lully και του Μολιέρου Le Bourgeois Gentilhomme. Έπαιξε η La Petite Bande υπό τον Gustave Leonhardt. Από την εποχή του Lully, η γαλλική οπέρα καθιέρωσε την παράδοση να περιλαμβάνει πάντα εκτεταμένα μπαλέτα. Η παράδοση αυτή παρέμεινε απαράβατη έως και τον 19ο αιώνα. Και γι' αυτό θα δείτε ότι ακόμα και μη Γάλλοι ρομαντικοί συνθέτες που ήθελαν να συνθέσουν μια μεγάλη όπερα για το παρισινό κοινό, ήταν υποχρεωμένοι να εντάξουν και ένα μπαλέτο στο έργο τους. Να εδώ μια γκαβότ από την τελευταία όπερα του Jean-Philippe Rameau, «Le Boreade», «Τα τέκνα του Βορέα», ένα σχεδόν αιώνα μετά τον αρχοντοχωριάτη του Lully.

Το Ensemble Παλαιάς Μουσικής Les Musiciens du Louvre υπό τον Μαρκ Μινκόφσκι έπαιξαν την Gavotte για τις ώρες και τους ζέφυρους από την όπερα του Jean-Philippe Rameau Les Boréades, τα τέκνα του Βορέα. Σύντομα από τις σκηνές των μεγάλων ανακτόρων, οι χοροί έγιναν σουίτες για πληκτροφόρα και διείσδυσαν στα ιδιαίτερα διαμερίσματα και τα μπουντουάρ της αριστοκρατίας και των ευγενών κυριών που ασκούνταν στις τέχνες κάθε είδους. Μεταξύ αυτών καθιερώθηκε στην Σουίτα και η Γκαβότ, κάπου ανάμεσα στη Σαραμπάντ και τη Ζιγ. Εμπνεόμενος από τους Γάλλους προκατόχους του, ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ γράφει τις δικές του γαλλικές σουίτες για πληκτροφόρο. Μια πολύ γνωστή Γκαβότ βρίσκεται στην πέμπτη από αυτές. Ας την ακούσουμε με τον Γκλεν Γκούλτ στο πιάνο.

Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το Διαχρονικό Διαδίκτυο. Είμαι η Λένια Ζαφυροπούλου και απόψε κάνουμε μία περιήγηση στην ιστορία του παλιού παραδοσιακού γαλλικού χορού Gavotte. Αφού στο ύστερο μπαρόκ η Gavotte τελικά εκτοπίστηκε από άλλους χορούς και τον 19ο αιώνα σχεδόν ξεχάστηκε, την επανέφεραν με χαρά στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα οι νεοκλασικοί μοντερνιστές. Μεταξύ αυτών και ο Σεργέη Προκόφιεφ, που τόσο πολύ του άρεσε να φλερτάρει με τον μπαρόκ. Το 1913, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Οδείο της Πετρούπολης, γράφει τα 10 κομμάτια του για πιάνο, όπως 12. Πρόκειται για μινιατούρες που αναφέρονται και στην μπαρόκ σουίτα και στις μικρές φόρμες δωματίου του 19ου αιώνα. Και το δεύτερο μέρος του έργου είναι μια Gavotte.

ήταν η Gavotte από τα 10 κομμάτια όπως 12 του Σεργέη Προκόφιεφ. Ακούσαμε τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο. 3 χρόνια μετά το όπους 12, το 1916, ο Προκόφιεφ αρχίζει να γράφει την πρώτη του συμφωνία, που με πολύ χιούμορ την ονομάζει «Κλασική Συμφωνία». Σε τούτο το έργο, ο Προκόφιεφ παραφράζει την ελαφριά φόρμα που η συμφωνία είχε ακόμα στα χέρια του Χάιντν και του Μότσαρτ. Λέγεται πως ο Προκόφιεφ συνέλαβε την ιδέα για αυτό το εμβληματικό έργο του ήπιου μοντερνισμού τον καιρό που σπούδαζε διεύθυνση ορχήστρας στο Οδείο της Πετρούπολης και ο καθηγητής τον δίδασκε πώς να διευθύνει συμφωνίες του Χάιντν. Και η κλασική συμφωνία δηλώνει ευθαρσώς την καταγωγή της και περιλαμβάνει και μια γκαβότ, όπου είναι σαν η τονικότητα του Χάιντν να ξεστρατίζει συνεχώς και να μας κλείνει το μάτι, γνέφοντάς μας να την ακολουθήσουμε στα στριφογυριστά, λίγο πιο παράφωνα μονοπάτια που θα πάρει τελικά ο 20ος αιώνας.

Από ιστορική ηχογράφηση με την NBC Symphony Orchestra και τον Αρτούρο Τοσκανίνη, ακούσαμε την Καβότ από την πρώτη κλασική συμφωνία του Σεργέη Προκόφιεφ. Και μια που ανοίξαμε το κεφάλαιο των νεοκλασικών, να εδώ μια Καβότ γραμμένη ακόμα 4 χρόνια μετά την κλασική συμφωνία του Προκόφιεφ, το 1920. Με παραγγελία του μεγάλου ιμπρεσάριου Σεργέη Διάγκηλεφ, ο Ίγκορ Στραβίνσκι γράφει το μπαλέτο Πουλτσινέλα, με αναφορές στην κομμέντια Ντελάρτε και τον Μπαρόκ. Το λιμπρέτο του μπαλέτου προέρχεται από μια λαϊκή ιταλική κομμωδία του 1700 με πρωταγωνιστή τον Πουλτσινέλα, τον αστείο χαρακτήρα της κομμέντια. Τις μελωδίες του έργου ο Διάγκηλεφ τις είχε βρει σε παλιά βιβλία. Και τότε ακόμα οι μελωδίες αυτές αποδίδονταν στον προοραχαμένο μεγάλο συνθέτη του Μπαρόκ, Περγκολέζη. Σήμερα ξέρουμε πως είναι πλαστές, αλλά αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Το μπαλέτο πρωτοανέβηκε τελικά στο Παρίσι, υπό τη διεύθυνση του Ernest Ansermet, σε λιμπρέτο και χορογραφία του Leonid Machin και σκηνικά και κοστούμια του Pablo Picasso. Dream Team. Η Καβότ του Στραβίνσκι εδώ δεν έχει την παραδοσιακή διπλή άρση. Αρχίζει ήρεμα από το πρώτο τέταρτο.

ήταν η Chamber Orchestra of Europe και ο Αλεξάνδερ Γιάνιτσεκ στην Gavotte από το μπαλέτο Πουλτσινέλα του Ίγκορ Στραβίνσκι. Πίσω όμως στον Μπαχ, για αυτή την Gavotte που πολλοί από εσάς θα την έχετε σίγουρα στο αυτί σας, από την τρίτη παρτίτα για σόλο βιολί. Εδώ θα ακούσετε καθαρά τη διπλή άρση και θα δείτε πόσο εφευρετικός Μπαχ έχει μεταμορφώσει τον γαλλικό αυλικό χορό σε ρόντο. Δηλαδή σε μια κυκλική φόρμα όπου το θέμα της Gavotte επανέρχεται ως ρεφρέν και ανάμεσα πέφτουν άλλα μουσικά επεισόδια σε ελάσσονα τρόπο, σε μινόρε. Έτσι ώστε όταν ξανακούσουμε την Gavotte ρεφρέν να τονιστεί ο παραδοσιακά εύθυμος χαρακτήρας του χορού.

ήταν η Gavotte Rondo από την τρίτη παρτίτα για σόλο βιολί του Johann Sebastian Bach με τον John Holloway. Και για ακούστε εδώ και τον ίδιο το Σεργέι Ραχμάνινοφ να παίζει την πιανιστική του μεταγραφή στην Gavotte Rondo του Bach με την νεραϊδένια ελαφριά του δεξιοτεχνία.

Από την τρίτη ορχιστρική σουίτα του Johann Sebastian Bach ακούσαμε την Gavotte με το Concerto Köln υπό την Sylvie Kraus. Ας αφήσουμε όμως και τον άλλον μεγάλο του όψιμου μπαρόκ και συνομήλικο του Bach, Georg Friedrich Händel, να πει κι αυτός κάτι πάνω στην Gavotte. Εδώ από το δεύτερο κόνσερτο γκρόσο του.

Ήταν η Gavotte από το δεύτερο κονσέρτο γκρόσο του Handel με την Van Diemen's Band υπό τον Μάρτιν Γκέστερ. Άλλο ένα άλμα στο χρόνο για μια Gavotte από την πένα του Edvard Grieg από τη σουίτα του Opus 40 και με τίτλο «Σουίτα από τον καιρό του Holberg». Ο Grieg έγραψε αυτή τη σουίτα το 1884, χρησιμοποίησε φόρμες μπαρόκ χορών και αφιέρωσε το έργο στα 200 γενέθλια του Δάνο-Νορβηγού ανθρωπιστή και δραματουργού Ludwig Holberg.

Edvard Grieg, σουίτα από τον καιρό του Holberg και από αυτήν η Gavotte, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας, υπό τον Λίμπορ Πέσεκ. Και ο Johannes Brahms, ένας από τους πιο ακρεφνείς και καθαρόαιμους γόνους του ρομαντικού κινήματος, και αυτός φλέρταρε κατά καιρούς με τον Μπαρόκ. Να εδώ μια Gavotte του Gluck από την όπερα «Ιφηγένεια ένα βλίδι», που ο Brahms έχει διασκευάσει για πιάνο. Την ακούμε με τον Barry Douglas.

Η Γκαβότ σπάνια χρησιμοποιήθηκε για τη φωνητική μουσική και έτσι σε αυτό το διμέρες αφιέρωμα έχω λίγα φωνητικά παραδείγματα. Έχω όμως εδώ μια άρια του Χέντελ που σίγουρα μιμείται το ρυθμό της Γκαβότ. Αν και ο Γιώργος Πέτρου και η ορχήστρα της Πάτρας παίζουν εδώ σε πολύ πιο γρήγορο τέμπο από όσο θα μπορούσε να χορευτεί μια Γκαβότ και σβήνουν λίγο εδώ την καταγωγή της άριας. Εξυπηρετούν όμως με αυτό το ηλικιώδες τέμπο τις άγριες διαθέσεις του κακού χαρακτήρα του έργου. Η άρια είναι από την ίσως πιο περίφημη όπερα του Χέντελ, τον Ιούλιο Κέσσαρα στην Αίγυπτο, που γράφτηκε στο Λονδίνο το 1724. Η πλοκή του έργου βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα από τον Ρωμαϊκό Εμφύλιο Πόλεμο, το 45 π.Χ. και στη διαμάχη των στρατηγών Πομπιείου και Ιουλίου Κέσσαρα. Καταδιώκοντας τον Πομπείο, ο Κέσσαρας φτάνει στην Αίγυπτο. Εκεί τον συναντά η γυναίκα του Πομπείου, η Κορνηλία, και τον οικετεύει να δώσει χάρη στον ιτημένο της σύζυγο. Ο Κέσσαρ, που είναι εδώ ο πρωταγωνιστής του έργου, μεγαλοπρεπής, αλλά και μεγαλόψυχος και μεγάλος εραστής, είναι έτοιμος να δείξει έλεος. Εκείνη όμως τη στιγμή, οι Αιγύπτιοι του φέρνουν ως δώρο την κομμένη κεφαλή του Πομπείου. Την εκτέλεση του μεγάλου στρατηγού διέταξε μέσα στη βιασύνη και την αφροσύνη του ο αμούστακος βασιλιάς της Αιγύπτου Πτολεμαίος, που είναι και ο κακός του έργου. Υπάρχει όμως και η αδελφή του Πτολεμαίου, που δεν είναι άλλη από την θρυλική Καλονή Κλεοπάτρα, που θέλει να εκθρονήσει τον αδελφό της και να γίνει μόνη κυρίαρχος της Αιγύπτου. Και σκοπεύει προς τούτο να κάνει σύμμαχό της και τον Κέσσαρα. Γρήγορα ο Κέσσαρ ερωτεύεται την Κλεοπάτρα και ξεφεύγει και από μια απόπειρα δολοφονίας του Πτολεμαίου. Εκτός όμως από την εξουσία, ο Πτολεμαίος θέλει διακαώς και την Κορνηλία, τη χείρα του Πομπείου, για γυναίκα του. Και ίσως αυτός να ήταν ο λόγος που έσπευσε τόσο κόντρα στους κανόνες να αποκεφαλίσει τον άντρα της. Τελικά, ο βάναυσος αυτός βασιλιάς δολοφονείται από τον γιο του Πομπείου, που δεν αντέχει άλλο να βλέπει την πενθούσα μητέρα του να δέχεται τη λάγνα πολιορκία του φωνιά. Εδώ όμως ο ασυγκράτητος Πτολεμαίος γυρνά την ερωτοτροπία του σε απειλή και εκβιασμό και τραγουδά αυτή την ηλικιώδη Γκαβότ προς την τρομοκρατημένη αλλά μετακίνητη σαν βράχο Κορνηλία. Υπόδειγμα συζυγικής πίστης και γυναικείας αρετής. Και η οργισμένη άρια που δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα λέει: «Αν σκληρόκαρδη η αυστηρότητά σου ξυπνήσει το μίσος μέσα στην καρδιά μου, αν συνεχίσεις να περιφρονείς το αίσθημά μου, θα δοκιμάσεις το φαρμάκι μου».

0: ήταν μια άρια από τον Ιούλιο Κέσσαρα του Χέντελ. Την ακούσαμε με τη Ρωμίνα Μπάσο και την ορχήστρα της Πάτρας υπό τον Γιώργο Πέτρου. Θα κλείσω, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο μας αυτό αφιέρωμα στον γαλλικό χορό Γκαβότ με μια Γκαβότ παροδία. Από ένα κατεξοχήν έργο παροδία, την Candide του Λέναρντ Μπένστάιν. Βενετσιάνικη Γκαβότ με την Κρίστα Λούντβιχ και την London Symphony Orchestra υπό τον συνθέτη. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο. Είμαι η Λένια Ζαφυροπούλου και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα για τη συνέχεια αυτού του αφιερώματος. Ως τότε, καλή σας νύχτα. Να είστε όλοι καλά.
1: Rien ne va plus. De 13.

Big Sleep, η μουσική του Γάλλου Ζιλιέν Μαρσάλ, λειτουργεί σαν πρόλογος ονείρου. Ένα δίπτυχο που αιωρείται ανάμεσα στην ηλεκτρονική θαλπορή και στον φυσικό ήχο. Υποβλητική ατμόσφαιρα, στην οποία βρίσκει οικείο περιβάλλον η συνθέτης και βιολοντσελίστρια Κλαρίς Τζένσεν, προκειμένου να χαρτογραφήσει μια διαδρομή όχι προς το φως, αλλά προς το βάθος του φωτός, ανακοινώντας μια διαδικασία αναμνησιακή. Out of the Great Darkness, έξοδος από το βαθύ σκοτάδι.

Out of the Great Darkness, έξω από το βαθύ σκοτάδι. Το διαμορφωμένο ηχητικά βιολοντσέλο της Clarice Jensen σε μια μετάβαση από την πυκνότητα του σκότους σε μια πνευματική αφύπνιση, σε μια έξοδο χωρίς βιασύνη. Σε αυτή την κίνηση προς τα έξω, η πρώτη ύλη της ύπαρξης αναδύεται και μεταφέρει την αίσθηση της συνέχειας με την ροή και τον παλμό της. Βάσα. Στα γερμανικά σημαίνει νερό. Το ντουέτο των Marcel Waldburger και Gabriel Meyer δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα σε κιθάρα και πιάνο, όπου τίποτε δεν επιβάλλεται, αλλά όλα κυλούν.

Το Fastnet έχει το όνομα ενός Ιρλανδικού φάρου, σημείο προσανατολισμού στον δημιουργικό ορίζοντα του πιανίστα και συνθέτη Ιαν Τερσέν, σημείο σταθερότητας ενάντια στην αιώνια κίνηση των κυμάτων και της απεραντοσύνης της θάλασσας. Στον αντίποδα αυτής της ασφάλειας, η στιγμή της αποδέσμευσης είναι το επόμενο βήμα. Είναι η εμπιστοσύνη στην απώλεια του ελέγχου. Το μουσικό σχήμα των Balmoray κρατά τις αρμονίες ανοιχτές, τους ρυθμούς διάσπαρτους και αποδίδει την κατάσταση του να μην βρίσκεσαι πουθενά, χωρίς πανικό. Μιας και όταν δεν ανήκει κανείς πουθενά, αρχίζει να ανήκει παντού. Landlessness, ανεδαφικότητα.

Ne plus ultra. Όχι παραπέρα. Μια φράση που σχετίζεται με το μύθο του Ηρακλή, χαραγμένη στις Ηράκλειες στήλες στα στενά του Κιβραλτάρ, ως προειδοποίηση στους ναυτικούς να μην ταξιδέψουν πέρα από το άκρο του τότε γνωστού κόσμου. Το μουσικό σχήμα των Balmoray κλείνει τον κύκλο της μουσικής του περιπλάνησης με κατανόηση των ορίων του ορίζοντα. Και εφόσον το ταξίδι πάβει να είναι αναζήτηση, γίνεται επίγνωση της ανάγκης για επιστροφή. Return. Ο Max Richter γράφει για την ηρεμία μετά την κατανόηση, χωρίς κορύφωση ή μεταβολή. Η μουσική του είναι κυκλική και σταθερή, χωρίς ανησυχία, παρά μόνο με αποδοχή.

Way to Blue, ο δρόμος προς τη θλίψη. Ένας φόρος τιμής στον Βρετανό τραγουδοποιό της δεκαετίας του 70, Nick Drake, που έφυγε με δική του απόφαση πολύ νωρίς από τη ζωή. Ο τρομπετίστας Nick Smart και η London Jazz Ensemble παίρνουν τη μουσική του τροβαδούρου και την ξαναδίνουν στο φως, μεταμορφωμένη από προσωπικό ψήθυρο σε συλλογικό βίωμα, με τις φωνές των πνευστών, τις παύσεις και στο χώρο ανάμεσα στις νότες. Στον απόϊχο αυτής της εκδοχής, ο ίδιος ο Nick Drake έρχεται με το τραγούδι του να ανασένει, καθώς μέσα σε αυτήν την αναπνοή χωράει όλος ο κόσμος του. Σιωπηλός, ευάλωτος και διαυγής, με όλη τη γαλήνη που υπάρχει μέσα του, θυμίζοντάς μας πως η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία, αλλά ένας τρόπος να υπάρχουμε. Φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Σάνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κονσέρτο Γκρόσο σε Σόλι Λάσονα, έργο 3, αριθμός 2, του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και θεωρητικού της μουσικής Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, 1687-1762. Αποτελείται από 4 μέρη, Largo e Staccato, Allegro, Adagio, Allegro. Παίζει το σύνολο Europa Galante με εξάρχοντα βιολιστή τον Φάμπιο Μπιόντι.

Ακούσαμε το κονσέρτο Grosso si sol la son, έργο 3, αριθμός 2, του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και θεωρητικού της μουσικής Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, 1687-1762. Έπαιξε το σύνολο Europa Galante με εξάρχοντα βιολιστή τον Φάμπιο Μπιόντι. Επόμενη επιλογή του BBC, 3 χοροδιακά έργα του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Βίλχελμ Στενχάμαρ, 1871-1927, πάνω σε ποιήση του Γιάνς Πίτα Ιάκομψεν. Σεπτέμβριος, σε κήπο του Σεράι, αν είχα ένα εγγόνι. Τη χοροδία της Σουηδικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γκούσταβ Χουεκβέστ.

Ακούσαμε τρία χοροδιακά έργα του Σουηδού συνθέτη, μαέστρο και πιανίστα Wilhelm Stenhammar 1871-1927 πάνω σε ποίηση του Jens Peter Jacobsen. Σεπτέμβριος, σε κήπο του Σεράι, αν είχα ένα εγγόνι. Τη χοροδία της σουηδικής ραδιοφωνίας διήθινε ο Gustav Hoekvist. Ακολουθεί το νυχτερινό αριθμός 4 σε μη υφεσιμίζωνα για πιάνο, έργο 36 του Gabriel Fauré. Ερμηνεύει ο Στεφάν Λεμέλεν.

Από τον πιανίστα Στεφάν Λεμελέν ακούσαμε τον νυχτερινό αριθμό 4 σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 36 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Τη συμφωνική του BBC διευθύνει ο Γυρζή Μπελοχλάβεκ.

BBC διεύθυνε ο Γιρζί Μπελοχλάουικ. Ακολουθεί η παρτίτα για άρπα της Ιταλίδας αρπίστριας και συνθέτριας Αλμπέρτα Σουριάνι. 1920-1977. Η παρτίτα αποτελείται από 4 μέρη. Πρελούδιο, μπαλέτο, παστοράλε πάνω στη μελωδία Greensleeves και Γκαλιάρτα. Ερμηνεύει η Μπράνκα Γιάννιανιν Μαγδαλένιτς.

Ακούσαμε την παρτίτα για άρπα της Ιταλίδας αρπίστριας και συνθέτριας Αλμπέρτα Σουριάνη, 1920-1977. Ερμήνευση η Μπράνκα Γιάννιανη Μαγδαλένιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, ο δεύτερος από τους 4 συμφωνικούς χορούς έργου 64 του Edvard Grieg, Allegretto Grazioso σε La Mizona. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ingar Bergby.

ήταν ο δεύτερος από τους 4 συμφωνικούς χορούς έργου 64 του Edvard Grieg. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ingar Bergby. Ακολουθεί ο ψαλμός «Laudate Pueri» της Ιταλίδας συνθέτριας, τραγουδίστριας και μοναχής της εποχής μπαρόκ, Chiara Margherita Cozzolani. Γεννήθηκε το 1602 και πέθανε περί το 1677. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Καπέλα Αρτεμίζια.

Ακούσαμε τον ψαλμό Laudate Pueri της Ιταλίδας συνθέτριας, τραγουδίστριας και μοναχής της εποχής Μπαρόκ, Κιάρα Μαργαρίτα Κοτσολάνη. Γεννήθηκε το 1602 και πέθανε περί το 1677. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Καπέλα Αρτεμίζια. Ακολουθεί το έργο Eight Lines του σύγχρονου Αμερικανού μινιμαλιστή συνθέτη εβραϊκής καταγωγής Steve Reich, γεννημένου το 1936. Η αρχική εκδοχή της σύνθεσης φέρει τον τίτλο «Οκτέτο». Ερμηνεύει το σύνολο «Ριτσερκάτα»,

Ακούσαμε το έργο Eight Lines του σύγχρονου Αμερικανού μινιμαλιστή συνθέτη εβραϊκής καταγωγής Steve Reich, γεννημένου το 1936. Η αρχική εκδοχή φέρει τον τίτλο Οκτέτο. Ερμήνευσε το σύνολο Richard Κάντα. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο 102, του Johannes Brahms. Τα τρία μέρη του κονσέρτου είναι τα ακόλουθα. Αλέγκρο σε λα ελάσσονα, αντάτζο σε ρε μίζωνα και βιβάτσι νον τρόπο σε λα ελάσσονα και κατόπιν σε λα μίζωνα. Σολίστη είναι ο βιολιστής Σόλβε Σίγκερλον και η βιολοντσελίστα Έλεν Μαργκρέτα Φλέσε. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Πέτερ Σίλβαϊτ.

Ακούσαμε το διπλό κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 102 του Johannes Brahms. Σολίστη ήταν ο βιολιστής Solve Singerlong και η βιολοντσελίστα Ellen Margrethe Flesse. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Peter Silfai. Επόμενη επιλογή του BBC, το τραγούδι των πνευμάτων πάνω από τα ύδατα, Deutsch 714 του Franz Schubert, πάνω στο ομότιτλο ποίημα του Johann Wolfgang von Goethe. Την Εθνική Χοροδία Ανδρών και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Εσθονίας διευθύνει ο Yuri Alperten.